0: 16. Είναι ένα ποίημα που αποτελείται από 5 στροφές και με το οποίο ο ψαλμοδός εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και την ικανοποίησή του για τη Θεία Φροντίδα. Αρχίζει, όπως πολλοί από αυτούς τους ψαλμούς, με μια έκκληση προς τον Θεό για προστασία και μια δήλωση εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού. Οι δύο πρώτοι στίχοι είναι αυτοί, που ακολουθούνται από μια ευχαριστία για τις θείες ευεργεσίες προς τους πιστούς και μια υπόσχεση αποχής του ποιητή από συναναστροφές με ασεβείς και άδικους ανθρώπους. Είναι οι επόμενοι δύο στίχοι, 3 και 4. Ακολουθούν άλλες δύο στροφές όπου ο ψαλμοδός εκφράζει για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη του για τις θείες ευεργεσίες, στίχοι 5 και 6, και τις ευχαριστίες του για την προστατευτική παρουσία του Κυρίου στο πλευρό του, στίχοι 7 και 8. Βλέπουμε ότι οι στροφές πάνε ανά δύο στίχους. Και η τελευταία στροφή, στίχοι 9 έως 11, εδώ έχουμε τρεις στίχους. Σε αυτή την τελευταία στροφή ο ψαλμοδός υμνεί τον Θεό για τη σωτηρία του από θανάσιμους κινδύνους.
1: Όπως κάνουμε συνήθως λοιπόν, θα ακούσουμε τον ψαλμό αυτό σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσοι λοιπόν από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τον σχολιασμό, μπορούν να ανοίξουν στην Αγία Γραφή, στον ψαλμό 15 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 16, αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Κύριε καθηγητά.
0: Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό σε μετάφραση, όπως είπατε. Ο ψαλμός και αυτός ο ψαλμός, όπως οι περισσότεροι, έχει μια επιγραφή. Θα μιλήσουμε για αυτήν γιατί είναι λίγο περίεργη. Επίγραμμα του Δαβίδ είναι η επιγραφή. Και ο ψαλμός αρχίζει από το δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου. «Κύριε, φύλαξέ με, γιατί σε σένα στήριξα την ελπίδα μου. Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι Κύριός μου, από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεσαι. Για τους πιστούς που κατοικούν στη γη του έκανε ο Κύριος θαύματα. Όλη η ευαρέσκειά του είναι σε εκείνους. Πλήθος οι κακουχίες τους, μα γρήγορα περάσαν. Δεν θα δεχτώ με ασεβείς να μοιραστώ όλα όσα με φόνους άρπαξαν, ούτε θα διανοηθώ ποτέ τα ονόματά τους να προφέρω. Κύριε, είσαι για μένα εσύ όλη η περιουσία μου. Εσύ για μένα εξασφαλίζεις ό,τι μου αναλογεί. Στη μυρωσιά μου πέσανε περιοχές ωραίες. Ο κλήρος που μου έτυχε είναι ο καλύτερος. Τον Κύριο που μου δώσε τη φρόνηση θα τον δοξολογώ. Ακόμα και τη νύχτα η συνείδησή μου μαθήματα μου δίνει. Έχω επίγνωση ότι ο Κύριος είναι πάντα παρόν κοντά μου, καθώς στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ. Και η τελευταία στροφή. Γι' αυτό η καρδιά μου εφράνθηκε και η γλώσσα μου θα αναγαλιάζει και αμέριμνα το σώμα μου θα αναπάβεται. Καθώς τον Άδη δεν θα με εγκαταλείψεις, ούτε θα αφήσεις τον πιστό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Χαρά θα με γεμίζεις με την παρουσία σου, απόλαυση παντοτινή με την εύνοιά σου. Αυτός ήταν ο ψαλμός. Είπαμε θα πούμε δύο λόγια πρώτα για την επιγραφή. Στο πρωτότυπο χαρακτηρίζεται ως στυλογραφία και το μεταφράσαμε ως επίγραμμα. Γιατί ακριβώς ο όρος αυτός φαίνεται να υπονοεί πως το ποίημα αποτελούσε επιγραφή σε κάποιο μνημείο. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι πολύ πιθανό. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια μνημεία στην περιοχή του Ισραήλ, δηλαδή κάποια μαρμάρινη στήλη όπου έγραφαν ποίηματα επάνω. Η λέξη τώρα στυλογραφία που έχουν οι Εβδομήκοντα είναι προσπάθεια μετάφρασης κάποιες άγνωστης εβραϊκής λέξης. Η λέξη είναι μιχτάμ, που επίσης δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Προφανώς δεν ήξεραν ούτε και οι μεταφραστές των Εβδομήκοντα τι σημαίνει και γι' αυτό την μετέφρασαν ως στυλογραφία, και στυλογραφία σημαίνει επίγραμμα, επομένως έτσι αποδώσαμε την λέξη αυτή και στην μετάφραση. Συνολικά απαντά 6 φορές αυτή η λέξη στους ψαλμούς. Είναι στον ψαλμό 15 που τον ακούσαμε και στη συνέχεια στους ψαλμούς 55-59. Όλοι αυτοί οι ψαλμοί ανήκουν στη συλλογή του Δαβίδ και το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ψαλμοδός από τους εχθρούς του. Δυστυχώς δεν μπορώ να πούμε τίποτα περισσότερο για αυτά. Να πούμε για το χαρακτήρα του ψαλμού, ήδη αναφέραμε ότι είναι ένας οικετήριος ψαλμός, επομένως αρχίζει με μια

0: του ψαλμοδού, ενώ προσφέρει στον άνθρωπο τα πάντα, δεν χρειάζεται τίποτα από όσο ο άνθρωπος θα μπορούσε να του προσφέρει, αφού τα πάντα είναι δικά του. Με τον πλέον παραστατικό τρόπο, η αλήθεια αυτή διατυπώνεται στη φράση της Θείας Λειτουργίας, που την ακούμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία, τα σα εκ των σών σι προσφέρουμε. Σου προσφέρουμε δηλαδή αυτά που είναι δικά σου από εκείνα που είναι δικά σου. Δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στον Κύριο που να είναι απολύτως δικό μας και επομένως να του το χαρίσουμε. Έτσι ο ψαλμοδός, ενώ στο πρώτο ημιστήχιο ζητάει την προστασία του Θεού, στο αμέσως επόμενο, όπως είπαμε, διακηρύς την αδυναμία του να προσφέρει οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι αντάξιο αντάλλαγμα για την εκπλήρωση του αιτήματός του. Το χρησιμοποιεί προφανώς και ως δικαιολογία αυτό. Εσύ είσαι ο Κύριός μου, από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεσαι. Κι όμως αυτή η αναγνώριση είναι ό,τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Γιατί τότε μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος της αγάπης και των ευεργεσιών του Θεού προς αυτόν και να εκφράσει την ευχαριστία του. Δηλαδή τότε μόνο ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά άνθρωπος, όταν αναγνωρίζει τα όρια του στη σχέση του με το Θεό. Και γι' αυτό η κορυφαία εκδήλωση της χριστιανικής λατρείας, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, ονομάζεται ευχαριστία. Ακριβώς γιατί ο άνθρωπος στην Θεία Λειτουργία αντιμετωπίζει τον Θεό όχι ως ίσως προς ίσον, αλλά αντιμετωπίζει τον Θεό αντιλαμβανόμενος την αδυναμία του και ζητώντας την συμμετοχή του στη Βασιλεία του Θεού. Η Θεία Λειτουργία, ως γνωστόν, αρχίζει με την φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού». Ο άνθρωπος ζώντας μέσα στη Θεία Λειτουργία ουσιαστικά ζει μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Την ευχαριστία του και την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό την εκφράζει εδώ ο ποιητής με την απαρίθμηση των ευεργεσιών του προς τον λαό του. Και με αυτό αρχίζει η δεύτερη στροφή του ποίηματος. Για τους πιστούς που κατοικούν στη γη του έκανε ο Κύριος θαύματα, όλη η ευαρέσκειά του είναι σε εκείνους. Πλήθος πολλοί οι κακουχίες τους, μα γρήγορα περάσαν. Προφανώς εδώ ο ποιητής αναλογίζεται όλες τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όπως ξέρουμε, το πρώτο βήμα έγινε με τη Διαθήκη του Αβραάμ, το δεύτερο με τη σωτηρία των απογόνων του Αβραάμ από τη δουλεία της Αιγύπτου και το τρίτο με την εγκατάσταση του λαού αυτού στη Χανάν. Ο Θεός έκανε πολλά θαύματα και έδειξε την ευαρέσκειά του προς το λαό του, ο οποίος έτσι κατόρθωσε γρήγορα να ξεπεράσει το πλήθος των αντίξεων καταστάσεων που αντιμετώπιζε και τελικά να εγκατασταθεί στη χώρα του που είχε υποσχεθεί ο Θεός και τώρα του τη χάρισε. Πλήθος οι κακουχίες τους, μα γρήγορα περάσαν, δηλώνει ο ποιητής προς τον Θεό.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι ίσως απαραίτητη μια διευκρίνηση για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου του ψαλμού. Συγκεκριμένα, η φράση του πρωτοτύπου της Αγίης της «Εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος» την αποδώσατε με την έκφραση «για τους πιστούς του που κατοικούν στη γη του». Γιατί αποδίδεται τη λέξη «Άγιοι» ως πιστή?
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, για αυτήν την ερώτηση, γιατί στη σύγχρονη χριστιανική σκέψη η λέξη Άγιος έχει αποκτήσει πολύ διαφορετική έννοια από αυτή με την οποία η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή. Και έτσι ίσως η απόδοση της λέξης Άγιος πιστή έχει κάπως παράξενα στα αυτιά πολλών από τους ακροατές μας. Να διευκρινίσουμε καταρχήν εδώ ότι το εβραϊκό κείμενο είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο και διαφορετικό από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Δηλαδή, σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού, με τον όρο Άγιοι φαίνεται να νοούνται οι θεοί της Χανάν. Μία υπόθεση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ είναι ότι ο προσευχόμενος Θα μπορούσε να είναι κάποιος Ισραηλίτης ο οποίος παρασύρθηκε στην ειδωλολατρεία. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό κατά την εποχή της εγκατάστασης των Ισραηλιτών στη Χαναάν, να παρασύρονται στην ειδωλολατρεία, από τη χαναανιτική λατρεία, και τώρα επιστρέφει στον Θεό των προγόνων του και ζητάει να τον ακούσει. Αυτό για το εβραϊκό κείμενο. Στους εβδομήκοντα το κείμενο, όπως είπαμε, είναι διαφορετικό, είναι ακριβώς όπως

0: Το ακούσαμε ότι ο Θεός έκανε θαύματα για τους πιστούς του που ζουν στη χώρα του, επομένως για τους Ισραηλίτες. Τώρα στο ερώτημά σας, γιατί μεταφράσαμε τη λέξη Άγιος ως πιστή, αυτό το κάνουμε και στην Καινή Διαθήκη συχνά. Στην Παλαιά Διαθήκη ο όρος Άγιος χαρακτηρίζει κυρίως το Θεό. Σε πάρα πολλά χωρία, ειδικά στο Λεβιτικό, συνεχώς ο Θεός αποκαλείται ως ο Άγιος, ο Άγιος, και η αγιότητα αυτή του Θεού αποτελεί κεντρικό θέμα του κηρύγματος και του προφήτη Ισαΐα. Πολύ συχνά διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα να μιλάει για το Θεό αποκαλώντας τον «ο Άγιος του Ισραήλ». Ως Άγιος ο Θεός διαφοροποιείται από κάθε κοινό και ανθρώπινο, παραμένοντας παρά την επέμβαση στην ιστορία του μακριά από την αμαρτωλότητα των ανθρώπων. Η πρώτη σημασία της λέξης Άγιος είναι κάτι που δεν βρίσκεται σε κοινή χρήση, κάτι το ξεχωριστό δηλαδή. Και επομένως ο Θεός είναι Άγιος με την έννοια ότι διαφοροποιείται από κάθε τι κοινό, είναι ξεχωριστός από κάθε τι ανθρώπινο. Εφόσον ο Θεός είναι Άγιος, κατά δεύτερο λόγο, Άγιο είναι και κάθε τι που βρίσκεται σε σχέση με το Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη οι άγγελοι, ή αφιερώνεται στο Θεό, όπως πρόσωπα, ιερείς, οι Ναζιραίοι και άλλοι, αντικείμενα ή και μέρες. Το Σάββατο για παράδειγμα είναι Αγία ημέρα, γιατί ακριβώς έχει αφιερωθεί στο Θεό. Ο ναός είναι Άγιος ακριβώς γιατί έχει αφιερωθεί στον Θεό. Και ακριβώς η παρουσία του Θεού κάπου καθιστά τον τόπο Άγιο. Και βεβαίως εκεί η πρόσβαση απαγορεύεται. Στα Άγια των Αγίων για παράδειγμα δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς μέσα στο ναό, γιατί εκεί ήταν παρόν ο Θεός, επομένως ήταν το πιο Άγιο μέρος που υπήρχε. Όπως και η επαφή με Άγια αντικείμενα απαγορευόταν, και μάλιστα σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε ότι η επαφή με ιερά αντικείμενα περικλεί και κινδύνους για τον άνθρωπο, δηλαδή μπορεί μέχρι και να πεθάνει κανείς αν αγγίξει την κυβωτό της Διαθήκης για παράδειγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο Άγια είναι η σκηνή του μαρτυρίου, είναι ο ναός ως τόπη κατοικίας του Θεού, είναι οι θυσίες που προσφέρονται στο Θεό, είπαμε κάτι που προσφέρεται στο Θεό, στον Άγιο Θεό καθίσταται Άγιο, και γι' αυτό μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν να καταναλύσκουν μέρος από τις θυσίες που προσφέρονται στο Θεό, οι ιερείς για παράδειγμα ή αυτοί που προσφέρουν την θυσία. Με τη Διαθήκη ο Ισραήλ αποκτά τη δυνατότητα να γίνει ο Άγιος λαός του Θεού. Εφόσον ο Θεός είναι Άγιος, οφείλει και ο λαός να γίνει Άγιος. Μια πάρα πολύ συχνή εντολή που τη βλέπουμε σε αρκετά χωρία, ιδιαίτερα στο Λεβιτικό, είναι «Άγιοι έστεστε ότι Άγιος είμαι εγώ, Κύριος ο Θεός ημών». Έτσι, να είστε Άγιοι γιατί Άγιος είμαι και εγώ. Επομένως, ο Ισραήλ οφείλει να ζει, να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής τέτοιον που θα αντανακλά την αγιότητα του Θεού. Αυτό φυσικά δεν είναι πάντοτε εύκολο και γι' αυτό έχουν θεσπιστεί και κάποιες τελετουργικές διατάξεις εκτός από την ηθική συμπεριφορά που δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να γίνει Άγιος. Αυτές οι διατάξεις περιγράφονται στα κεφάλαια 17 έως 26 του βιβλίου του Λεβιτικού και γι' αυτό ονομάζεται νόμος της αγιότητας αυτή η ενότητα του βιβλίου του Λεβιτικού. Στην Καινή Διαθήκη Άγιοι χαρακτηρίζονται πλέον οι χριστιανοί. Αυτοί αποτελούν το νέο Άγιο λαό του Θεού, ο οποίος αγιάζεται με το βάπτισμα και καλείται σε μια Άγια ζωή και μια μίμηση της αγιότητας του Θεού. Έτσι, στην Καινή Διαθήκη, όπου διαβάζουμε τη λέξη Άγιοι, εννοούμε συνήθως τους χριστιανούς, αυτούς δηλαδή οι οποίοι πλέον αποτελούν τον νέο λαό του Θεού. Αναγνωρίζοντας λοιπόν ο ποιητής ότι ανήκει, για να ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό μας, στον πιστό λαό του Θεού, προς τον οποίο ο Θεός έδειξε την εύνοιά του, όπως διαβάσαμε, και χάρισε τόσες ευεργεσίες, καταλήγει σε μια διακήρυξη της απόφασης του να περιμένει κοντά στο Θεό, αποκηρύσσοντας κάθε σχέση με ασεβείς και άδικους ανθρώπους. Δεν θα μοιραστώ λοιπόν με ασεβείς αυτά που άρπαξαν με φόνους, ούτε θα διανοηθώ ποτέ τα ονόματά τους να προφέρω, λέει ο ποιητής. Το όνομα, το έχουμε πει σε αρκετές από τις προηγούμενες εκπομπές μας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των λαών της περιοχής, δεν αποτελούσε ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό κάποιου προσώπου ή πράγματος, ο Πέτρος, ο Γιάννης, ο Νίκος, αλλά δήλωνε τη φύση, το χαρακτήρα του, την αποστολή του και ακόμα την ίδια την ύπαρξή του. Έχουμε αρχαία κείμενα της περιοχής, για παράδειγμα, όπου η φράση «καλώ κάτι με το όνομα» σημαίνει «δημιουργώ», «δίνω σε κάτι ύπαρξη». Αυτό το συναντάμε συχνά σε αιγυπτιακούς παπύρους. Κατά αναλογία, αποφεύγω να αναφέρω το όνομα κάποιου, σημαίνει τον θεωρώ ανύπαρκτο, αγνώ πλήρως την ύπαρξή του ή και τον περιφρονώ. Έχουμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όταν μιλάει καμιά φορά, όταν μιλούν οι ιερείς συγγραφείς για τον βασιλιά της Δαμασκού, επειδή ήταν ένας από τους κυριότερους εχθρούς του Ισραήλ, τον περιγράφουν αυτός ο γιος του κανένα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνουν την περιφρόνησή του, δεν αναφέρουν το όνομά του. Ο άνθρωπος λοιπόν που βίωσε τις ευεργεσίες του Θεού όχι μόνο αποφεύγει τις συναλλαγές με τους ασεβείς, αλλά ούτε το όνομά τους δεν αναφέρει, δεν θέλει δηλαδή ούτε να τους ξέρει.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτές τις δύο πρώτες στροφές του ψαλμού και στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, στην ανάλυση της τρίτης στροφής του Ψαλμού 15, που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε καθηγητά.
1: Στο ίδιο ύφος, κύριε Παπά, συνεχίζει ο ψαλμωδός τις ευχαριστίες του προς το Θεό και στην τρίτη, όπως είπατε, στροφή του ποίηματός του. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, αφορμή για τις ευχαριστίες του ποιητή στη δεύτερη στροφή αποτέλεσε η κατάκτηση της Χανάν. Έτσι τώρα σε αυτή την τρίτη στροφή χρησιμοποιεί ορολογία που θυμίζει τη διανομή της χώρας στις φυλές του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο, γιατί καθιστά το πρωτότυπο κείμενο κάπως δυσνόητο για όποιον αγνοεί τη σχετική ορολογία. Διαβάζω τους στίχους της τρίτης στροφής στο πρωτότυπο για να καταλάβουν οι ακροτές μας τι εννοώ. «Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ή ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί». Οι όροι «μερής της κληρονομίας μου» και «μερής του ποτηρίου μου» προέρχονται από καταλέξη μετάφραση αντίστοιχων εβραϊκών εκφράσεων που δηλώνουν αυτό που αποκτά κανείς και το κατέχει ως ιδιοκτησία του, ως περιουσία του. Η διευκρίνηση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς ο πρώτος ειδικά όρος έχει περάσει και στην εκκλησιαστική ορολογία μέσα από την υμνογραφία και επομένως πρέπει λίγο να το διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας όταν ακούν αυτόν τον ύμνο τόσο συχνά. Ευλόγησον Κύριε την κληρονομία σου, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Η λέξη κληρονομία αναφέρεται στον λαό που ανήκει στο Θεό, σύμφωνα με την έννοια που είπαμε. Κληρονομία σημαίνει κάτι που έχω αποκτήσει και το έχω ως ιδιοκτησία μου, όχι κάτι που το απέκτησα ως κληρονομιά όταν κάποιος έχει πεθάνει. Έτσι, όταν λέει ευλόγησον Κύριε την κληρονομία σου, δεν εννοεί κάποια κληρονομιά που υποτίθεται ότι κέρδισε ο Θεός, και ανάλογα ισχύουν και για την έκφραση μερής του ποτηρίου, όπου δηλώνει αυτό που αντιστοιχεί στον καθένα. Αυτή λοιπόν την ορολογία που θυμίζει τη διανομή της Χανάν στις φυλές του Ισραήλ χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός για να εκφράσει την ικανοποίησή του προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του. Έτσι το νόημα του στίχου 5 που το διαβάσαμε λίγο πριν στο πρωτότυπο μπορεί να αποδοθεί ως εξής: «Κύριε, εσύ είσαι για μένα όλη μου η περιουσία, εσύ για μένα εξασφαλίζεις ό,τι μου αναλογεί». Βεβαίως, όπως είναι γνωστό πιθανότατα στους περισσότερους ακροατές μας, στη διανομή της χώρας δεν δόθηκε μερίδιο στη φυλή Λεβί, επειδή το μερίδιο τους ήταν η υπηρεσία του Κυρίου. Οι 11 φυλές πήρανε μερίδιο, κάθε μια περιοχή. Οι Λεβίτες όμως διασκορπίστηκαν σε όλες τις φυλές, έτσι ώστε να μπορούν να υπηρετούν παντού τον Κύριο. Αντιστρέφοντας εδώ ο ποιητής λοιπόν τους όρους, δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος, γιατί το δικό του μερίδιο είναι ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο ελεύθερα αναλαμβάνει να υπηρετεί. Την ίδια ικανοποίηση και με ανάλογη ορολογία εκφράζει στον επόμενο στίχο, ανάλογη ορολογία δηλαδή αυτών της διανομής της χώρας της Κανάν. Διαβάζω πάλι το στίχο στο πρωτότυπο για να καταλάβουμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. «Σχοινία επέπεσέ με εν της κρατήστης και γάρι κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν». Και πάλι εδώ η ορολογία είναι, όπως είπα, ορολογία της διανομής της Χανάν, της μεγαλύτερης δωρεάς δηλαδή του Θεού προς τον λαό του. Ο όρος του πρωτοτύπου «σχοινία» παραπέμπει στα ειδικά σχοινιά μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διανομή της χώρας. Μετρούσαν δηλαδή τις αποστάσεις με σχοινιά, όπως σήμερα μετράμε με τα μέτρα, έτσι ώστε να κάθε φυλή να πάρει αυτό που της αναλογούσε. Επομένως, ο στίχος 6 θα μπορούσαμε να τον αποδώσουμε ως εξής: «Στη μοιρασιά μου πέσανε περιοχές ωραίες, Ο κλήρος που μου έτυχε είναι ο καλύτερος. Εκφράζει ο ποιητής την ικανοποίησή του για τις δωρές του Θεού και μάλιστα λέει ότι είμαι και ευχαριστημένος από την μοιρασιά. Αφού λοιπόν ο ποιητής απαρίθμησε τις ευεργεσίες του Θεού, προβαίνει στην επόμενη στροφή, στους στίχους δηλαδή 7 έως 8, στη δοξολογία του. Αιτία για τη δοξολόγηση του Θεού είναι, όπως προκύπτει την τέταρτη στροφή του ψαλμού, η εμπειρία του ποιητή για τη διαρκή παρουσία του Θεού στο πλευρό του. Αυτή την παρουσία τη βιώνει ο ψαλμός κατά δύο τρόπους. Πρώτον, ως παροχή ηθικών συμβουλών από την πλευρά του Θεού και δεύτερον, ως υπεράσπιση των επιλογών του ποιητή. Δηλαδή, ο ποιητής φροντίζει να εναρμονίσει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κρατάει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του ώστε να αντιληφθεί τι ζητάει ο Θεός από αυτόν. Είναι τόσο συνειδητή αυτή η επιλογή του, ώστε ακόμα και τη νύχτα που κοιμάται βιώνει τη Θεία Καθοδήγηση, όπως το λέει. Τον Κύριο που μου δώσε τη φρόνηση θα τον δοξολογώ. Ακόμα και τη νύχτα η συνείδησή μου μαθήματα μου δίνει. Η λέξη του πρωτοτύπου που εδώ αποδίδεται ως συνείδηση είναι νεφρή. Τα νεφρά θεωρούνταν κατά τις αντιλήψεις της εποχής κέντρο του συναισθηματικού και γενικότερα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και ακριβώς εξαιτίας αυτής της συνειδητής επιλογής δηλώνει ο ψαλμωδός τον Θεό ως υπερασπιστή του. «Έχω επίγνωση ότι ο Κύριος είναι πάντοτε παρόν κοντά μου καθώς τα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ». Και εδώ πάλι έχουμε μία έκφραση από το πολιτισμικό περιβάλλον της εποχής. Η έκφραση «στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ» προέρχεται από την ορολογία του δικαστηρίου, όπου ο υπερασπιστής στεκόταν στα δεξιά του κατηγορωμένου. Αντίθετα, όπου ο ποιητής νιώθει απελπισμένος και εγκαταλειμμένος από το Θεό, δηλώνει ότι «δεν βλέπω κανέναν στα δεξιά μου». Κατενόουν επί τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν δεν υπήρχε εκεί πέρα ο υπερασπιστής μου. Επομένως, ο Θεός στέκεται στα δεξιά μου, σημαίνει ότι με υπερασπίζεται, όπως ακριβώς και στο δικαστήριο ο δικηγόρος στέκεται στα δεξιά του κατηγορουμένου. Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί παρά να γεμίζουν τον πιστό με χαρά και ικανοποίηση, αλλά και βέβαιη ελπίδα ότι ο Θεός θα βρίσκεται πάντα δίπλα του. Αυτή η βεβαιότητα απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις βιωτικές μέρημνες και ακόμα περισσότερο τον απελευθερώνει από το φόβο του θανάτου, όπως διακηρύσει ο ψαλμωδός στην τελευταία στροφή. Είπαμε, η τελευταία στροφή αποτελείται από τρεις στίχους, τον 9 μέχρι τον 11. Διαβάζω λίγο αυτό το κομμάτι γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. «Γι' αυτό η καρδιά μου εφράνθηκε και η γλώσσα μου από χαρά θα αλλάζει και αμέριμνα το σώμα μου θα αναπαύεται, καθώς στον Άδη δεν θα με εγκαταλείψεις, ούτε θα αφήσεις του πιστού σου, τον πιστό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες τον δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίζεις χαρά με την παρουσία σου, απόλαυση παντοτινή με την εύνοιά σου». Η λέξη που εδώ μεταφράσαμε «με την εύνοιά σου» είναι πάλι η ίδια με αυτή που ακούσαμε και προηγουμένως, «στα δεξιά σου». Εδώ σημαίνει ότι η δεξιά θέση ενός άρχοντα θεωρείται η πιο τιμητική. Όταν ήθελε ένας άρχοντας να τιμήσει κάποιον, τον έβαζε στα δεξιά του και επομένως εδώ έχει μια άλλη έννοια και γι' αυτό τη μεταφράσαμε «απόλαυση παντοτινή μου χαρίζεις με την εύνοιά σου». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Απόστολος Πέτρος είδε σε αυτούς ακριβώς τους στίχους μια προφητεία του ψαλμωδού που εκπληρώθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Στο λόγο που απίφθινε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος στο συγκεντρωμένο πλήθος, ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν συγκεντρωμένος πολλοί κόσμος στην Ιερουσαλήμ, άκουσαν μια βοή εκεί στο χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι οι φοιτητές και ο Πέτρος μαζεύτηκε το πλήθος και ο Πέτρος βρήκε αφορμή να βγει και να τους κηρύξει. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνει αυτή τη στροφή που μόλις διαβάσαμε, την τελευταία στροφή του ψαλμού, και αρχίζει με αυτήν το κήρυγμά του: «Αδελφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, το βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θάφτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως έναν απογονό του θα αναδείξει τον Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στον θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε φθορά. Αν θέλει κανείς από τους ακροατές μου να ανατρέξει, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων αυτή η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου χρησιμοποιεί αυτήν, όπως είπαμε, την τελευταία στροφή του ψαλμού για να στηρίξει το κήρυγμά του για την Ανάσταση. Στηριζόμενος στον ίδιο ψαλμό και με την ίδια σχεδόν επιχειρηματολογία, θα κηρύξει την Ανάσταση του Χριστού και ο Απόστολος Παύλος λίγο αργότερα στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Και αυτό το περιγράφεται επίσης στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 13, για όποιον θα ήθελε να το ξαναδεί και να το θυμηθεί. Τα πρώτα ημιστοίχια των στίχων 3 και 8 συγκροτούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος των γιορτών, των λειτουργιών που γίνονται στην μνήμη των μαρτύρων, και νομίζω ότι συνοψίζουν θαυμάσια το πνεύμα μιας τέτοιας γιορτής αφιερωμένος στους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, της Αγίης της Εντιγεύτου εθαυμάστος εν ο Κύριος, προωρώμην των Κύριων ενώπιών μου διαπαντός. Είναι η στίχη, όπως είπα, 3 και 8 του ψαλμού 15 που μόλις διαβάσαμε.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε λοιπόν την ανάλυση του ψαλμού 15 και είναι, νομίζουμε, η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του άλλου ψαλμού, του 115, του δεύτερου από εκείνους που προγραμματίσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Συνεχίζουμε τώρα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Συνεχίζουμε τώρα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μετά τη μουσική μας ανάπευρα λοιπόν και στο τμήμα αυτό της εκπομπής μας, θα προσεγγίσουμε μαζί με τον καλεσμένο μας τον ψαλμό 115, που είναι ένας από τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων που προβλέπονται για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη Οσίων. Από ποιους άλλους ψαλμούς προέρχονται, κύριε καθηγητά, προκείμενα για τις συγκεκριμένες γιορτές?
1: Στις γιορτές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη οσιακών μορφών της Εκκλησίας μας, κύριε Παπά, το προκείμενο των αποστολικών αναγνωσμάτων προέρχεται από τους ψαλμούς 149, 115 ή από τον ψαλμό 63. Για τον ψαλμό 149 μιλήσαμε σε παλιότερη εκπομπή μας, όταν συζητούσαμε για τους ψαλμούς που εντάσσονται στην ακολουθία του όρθρου. Συγκεκριμένα ο ψαλμός 149 είναι ένας δοξολογικός ύμνος προς το Θεό που γράφτηκε με αφορμή κάποια θριαμβευτική νίκη του Ισραήλ κατά των εχθρών του και ψάλεται στα μοναστήρια προς το τέλος του όρθρου πριν από την δοξολογία στους ένους. Το προκείμενο του αποστολικού στις ενορίες δεν τον ακούμε αυτόν τον ψαλμό, παρά μόνο ως προκείμενο του αναγνώσματος των γιαρτών που είναι αφιερωμένες στη μνήμη οσιακών μορφών, αλλά μόνον δύο στίχους, τον στίχο 5 και 1 του ψαλμού. «Καυχήσονται όσοι οι ενδόξοι, άσατε το Κύριο άσμα κενών». Η λέξη «όσοι» του στίχου 5 αποτελεί και την αφορμή για την οποία ο συγκεκριμένος στίχος επιλέχθηκε ως προκείμενο του ψαλμικού αναγνώσματος. Για τον ψαλμό 63 μιλήσαμε επίσης σε παλιότερη εκπομπή μας με αφορμή το προκείμενο των γιορτών που είναι αφιερωμένες στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος της ημέρας συγκροτείται από τα πρώτα ημιστίχια των στίχων 11 και 2 του ψαλμού. «Εμφραθήσετε δίκαιος εν Κυρίου, εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου». Και εδώ η λέξη «δίκαιος» προφανώς είναι ο λόγος για τον οποίο ο συγκεκριμένος στίχος επιλέχθηκε ως προκείμενο για τις γιορτές του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και για τις οσιακές μορφές της Εκκλησίας μας. Επομένως, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε να μιλήσουμε για τον ψαλμό 115, που παρουσιάζει μια ιδιομορφία ως προς την αρρύθμισή του. Και πολλές φορές μπερδεύονται οι αναγνώστες να βρούνε τον ψαλμό 115 όταν διαθέτουν κάποια μετάφραση που έχει διαφορετική αρρύθμιση. Συγκεκριμένα ο ψαλμός αυτός αποτελεί συνέχεια του ψαλμού 114 και γι' αυτό το λόγο στο εβραϊκό κείμενο οι δύο ψαλμοί αριθμούνται ως ένα. Δηλαδή αριθμούνται ο ψαλμός 114 του κειμένου των 70 είναι ο ψαλμός 116 στίχη 1 έως 9 του μασορετικού κειμένου και ο 115, αυτό που εμείς στο κείμενο των 70 έχουμε στο ψαλμό 115, είναι η στίχη 10 και 18 πάλι του ψαλμού 116. Δηλαδή έχουμε, ενώ στους 70 έχουμε δύο ψαλμούς, τον 114 και τον 115, στο εβραϊκό κείμενο είναι ένας ψαλμός, ο 116, ο μισός ψαλμός αντιστοιχεί στον 114 των 70 και ο υπόλοιπος ψαλμός στον 115. Η αγωνία του θανάτου που βίωσε ο πιστός και που περιγράφεται στον ψαλμό 114 τον οδήγησε σε απόγνωση. Έπειτα όμως από τη θαυμαστή σωτηρία του διακηρύσει την πρόθεσή του να εκπληρώσει τα θαύματά του προς το Θεό. Είναι η στίχη 3 έως 5 του 115 και την στεναρή απόφασή του να παραμείνει αφοσιωμένος στον Κύριο στην τελευταία στροφή στους στίχους 6 έως 10.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια, κύριε καθηγητά, προχωρούμε στον σχολιασμό του.
1: Ευχαρίστω, διαβάζω και πάλι από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο ψαλμός έχει μια πολύ σύντομη επιγραφή, «Αλληλούια», και αμέσως αρχίζει το κύριο σώμα του ψαλμού. «Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό τελμώ και να του πω, είμαι εξουθενωμένος». Και μάλιστα, μες στην απόγνωσή μου είπα, «Όλοι οι άνθρωποι είναι αναξιόπιστοι». σαν τι μπορώ στον Κύριο να αντιπροσφέρω για όλα όσα εκείνος μου προσέφερε. Θα υψώσω το ποτήρι της ευχαριστήριας θυσίας για τη διάσωσή μου. Λατρεία στον Κύριο θα προσφέρω. Θα εκπληρώσω ό,τι έταξα στον Κύριο μπροστά σε όλο τον λαό του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον δείχνει ο Κύριος όταν κάποιος από τους πιστούς αυτών πεθαίνει. Κύριε, δούλος δικός σου είμαι εγώ, δούλος δικός σου και παιδί της δούλης σου. Εσύ έσπασες τα δεσμά μου. Σε σένα ως θυσία θα προσφέρω τον ύμνο μου, εσένα θα λατρεύω. Θα εκπληρώσω ό,τι έταξα στον Κύριο μπροστά σε όλο τον λαό του, στις αυλές του ναού του Κυρίου, μέσα σε σένα, Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο ψαλμός 15 όπως είπαμε, ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα 6 ύμνων που συγκροτούν το λεγόμενο εβραϊκό χαλέλ, την προσευχή δηλαδή που σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση απαγγελόταν κατά τις μεγάλες γιορτές του Ιουδαϊσμού και ψάλεται κατά από τα μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν στο πασχαλινό δείπνο. Όπως όλοι οι ψαλμοί της ομάδος φέρει και αυτός αυτή την μονολεκτική επιγραφή Αλληλούια που σημαίνει, είναι δύο λέξεις, σημαίνει δοξολογήστε τον Κύριο. Χαλελούια. Για είναι η συντομία του ονόματος του Θεού. Στους στίχους του ψαλμού 114 που όπως είπαμε αποτελεί το πρώτο μέρος του ψαλμού 115 ο ψαλμωδός αναφέρθηκε αναλυτικά στους προβληματισμούς του σχετικά με την εμπειρία του πόνου, της αμφιβολίας και της ελπίδας και ακόμα στο τι σημαίνει να εμπιστεύεται κανείς το Θεό μέσα από δύσκολες περιστάσεις. Όπως ο ίδιος περιγράφει το πρόβλημά του στο στίχο 3 του ψαλμού 114, «Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσαν με, θλίψην και οδύνην εύρων». Καθώς ο ποιητής θυμάται όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές, δηλώνει στην αρχή του ψαλμού μας, του ψαλμού 115, απευθυνόμενος στο Θεό, «Είμαι εξουθενωμένος», στον πρώτο στίχο κιόλας. Και ακόμη ομολογεί ότι μέσα στην απόγνωσή του είχε σκεφτεί πως όλοι οι άνθρωποι είναι αναξιόπιστοι. Το θάρρος και η ελευθερία με την οποία διατυπώνει τις σκέψεις του στο Θεό ο ποιητής πηγάζουν από την εμπειρία της σωτηρίας του από τις δύσκολες αυτές καταστάσεις ύστερα από τη Θεία Παρέμβαση. Ψαλμός 114 τελειώνει με τις φράσεις «Ότι εξήλατο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω εναπίον Κυρίου εν χώρα ζώντων». Έτσι στον ψαλμό 115 που εξετάζουμε αρχίζει με μια δήλωση επεξήγηση αυτής της τόλμης. «Επίστευσα, διό ελάλησα». Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους, παραθέτει αυτήν ακριβώς τη δήλωση και την εφαρμόζει στον εαυτό του και σε άλλους λειτουργούς του Ευαγγελίου, διακηρύσσοντας την πίστη τους στην Ανάσταση των νεκρών. «Επίστευσα, διό ελάλησα». Έτσι, «πίστευσα και γι' αυτό σας μιλάω». Επομένως, μόνον όποιος πιστεύει πραγματικά σε κάτι μπορεί να έχει την τόλμη να το διακηρύξει ελεύθερα. Ο Απόστολος Παύλος πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών και την διακηρύσει στους Κορινθίους. Ο ψαλμωδός πιστεύει στη σωτήρια δύναμη του Θεού και γι' αυτό την διακηρύσει με τους στίχους του ψαλμού του. Οι δύο τελευταίες στροφές του ψαλμού, στίχοι 3 έως 5 και 6 έως 10, αποτελούν μια εκτεταμένη υπόσχεση που δίνει ο ψαλμωδός στο Θεό. Έχοντας βιώσει την σωτήρια δύναμη του Θεού, ανυπομονεί να την αναγνωρίσει, να δώσει κάτι πίσω σε αυτόν που του έχει δώσει τόσα πολλά. Έτσι αρχίζει τη δεύτερη στροφή του ποίηματός του με ένα ερώτημα «Σαν τι μπορώ στον Κύριο να αντιπροσφέρω για όλο όσα εκείνος μου πρόσφερε». Η απάντηση έρχεται στους στίχους 4-5 με τρεις υποσχέσεις. Πρώτον, ο ψαλμωδός υπόσχεται ότι το ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση δεν είναι ακριβώς σαφές. Πιθανολογείται όμως ότι πρόκειται για κάποια σπονδή που συνόδευε την προσφορά της ευχαριστήριας θυσίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των βιβλίων της Εξόδου και των Αριθμών. διατάξεις οι οποίες αφορούν την οργάνωση της λατρείας. Εκεί έχουμε προσφορά θυσιών με σπονδί κρασιού. Η μεταγενέστερη Ιουδαϊκή παράδοση όμως, όταν πια δεν υπήρχε ο ναός και δεν προσφέρονταν θυσίες, συνέδεσε το ποτήρι με το πασχαλινό δείπνο, κατά το οποίο προσφέρονται στο πασχαλινό δείπνο του Ιουδαϊσμού μέχρι και σήμερα προσφέρονται 4 ποτήρια κρασί. Ο ψαλμός 116 του Μασορετικού, δηλαδή ο 115 ο δικός μας, διαβάζεται σε σχέση με το 4ο ποτήρι. Στη χριστιανική παράδοση τώρα πήρε μια άλλη σημασία ο στίχος αυτός. Το ποτήρι εκφράζει τη σωτηρία που βρίσκεται στον Ιησού Χριστό, ο οποίος επανερμήνευσε κατά κάποιο τρόπο αυτό το στοιχείο, ταυτίζοντας το ποτήρι με το θυσιαστικό θάνατό του, τη Νέα Διαθήκη που προήλθε από αυτόν. Λέει ας πούμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο αγαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφησιν αμαρτιών». Το παραθέτουν και οι υπόλοιποι ευαγγελιστές, οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο στίχος αυτός ψάλλεται από τους χορούς κατά την ώρα που οι πιστοί προσέρχονται για να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. «Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε». Αυτή είναι και η δεύτερη υπόσχεση που δίνει ο ψαλμωδός ως ανταπόδοση για όσα του πρόσφερε ο Θεός. «Εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομε». Με την έκφραση αυτή δηλώνει τη δέσμευσή του να δείξει εμπιστοσύνη στον Κύριο, προσφέροντάς του λατρεία και εξαρτώντας ολόκληρη την ύπαρξή του από Αυτόν. Στην Καινή Διαθήκη οι χριστιανοί αυτοαποκαλούνται ως αυτοί που επικαλούνται το όνομα Κυρίου. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται μεταξύ άλλων στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Πάση της επικαλωμένης το όνομα Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν παντή τόπο». Σε όλους δηλαδή, όσοι είναι χριστιανοί, σε οποιοδήποτε τόπο βρίσκονται. Τέλος, ο ψαλμωδός υπόσχεται ως ανταπόκριση στην καλοσύνη του Θεού: «Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού». Υπόσχεται δηλαδή ότι θα πληρώσει μπροστά σε όλη τη λατρευτική σύναξη τα τάματα που είχε κάνει όταν προσευχόταν για βοήθεια. Αυτή η ανταποδοτική κατά κάποιο τρόπο δοξολογία προς τον Κύριο υπογραμμίζει την ευγνωμοσύνη που νιώθει κανείς προς τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει και για όσα κάνει, αλλά και για όσα περιμένει ότι θα κάνει ο Θεός. Όταν στη σκέψη του πιστού δεν κυριαρχεί μια αρρωστημένη, μια παγανιστική αντίληψη ότι μπορεί να δωροδοκίσει το Θεό κάνοντάς του ένα τάμα, το τάμα και κυρίως η εκπλήρωσή του μπορεί να τονώσει τη βαθύτερη σχέση με τον ζωντανό Θεό και να ενισχύσει την επιθυμία του πιστού να νοηματοδοτήσει τη ζωή του ευθυγραμμιζόμενος με τον νόμο και τους στόχους του Θεού. Και βεβαίως το τάμα παρέχει πλέον μια μαρτυρία σε όλους τους άλλους για τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πίσω ακόμα και από το χείλος του θανάτου αυτόν ο οποίος τον εμπιστεύεται.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνάφεια των ευχαριστειών προς το Θεό για τις ευεργετικές παρεμβάσεις του και των υποσχέσεων για συνεπή ευθυγράμμιση της ζωής του πιστού με το Θείο θέλημα, το φραστικό του στίχου 6, «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού», είχε κάπως παράξενα, καθώς θα λέγαμε ότι δίνεται η εντύπωση ότι ο Θεός θεωρεί πολύτιμο το θάνατο των πιστών του. Πώς εξηγείται αυτή η ξαφνική αλλαγή θέματος, κύριε καθηγητά, αν μπορούμε να απαντήσουμε μέσα στα επόμενα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας?
1: Πράγματι είναι πολύ καλή ερώτηση, κύριε Παπά. Δεν πρόκειται για αλλαγή θέματος στην πραγματικότητα. Και μάλιστα παλιότεροι μεταφραστές, για να αποφύγουν την δυσκολία αυτή, παραφράζουν το στίχο αποδίδοντάς τον με διάφορα επεξηγηματικά σχόλια που όμως αλλάζουν εντελώς το νόημά του. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στην μετάφραση του Ιωάννη Κολιτσάρα: «Τιμά ο Θεός, βραβεύει και δοξάζει τους αφοσιωμένους εις Αυτόν, όταν μάλιστα αποσθενίσκουν δια την αγάπη και τη δόξα Του». Βλέπετε, προσθέτει πάρα πολλές λέξεις. Κατά τον ίδιο, το ίδιο πράγμα κάνει και ο Παναγιώτης Τρεμπέλας. «Λογαριάζει πολύ ο Κύριος το θάνατο των αφοσιωμένων εις Αυτόν και στεφανώνει δια ανυπολογής των τιμών τους αποθνίσκοντας δια την αγάπη Του». Είναι βέβαια αλήθεια ότι με αυτή την έννοια κατανοούμενος ο συγκεκριμένος στίχος επιλέχθηκε ως προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος της λειτουργίας που τελείται στη μνήμη οσιακών μορφών της Εκκλησίας. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο στίχος αυτός έδωσε στους μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας μεγάλη παρηγοριά και θάρρος κατά την αντιμετώπιση του μαρτυρίου. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι ο Άγιος Βαβύλας, επίσκοπος Αντιοχίας, μαρτύρησε το 253 μετά Χριστόν κατά τον διωγμό του αυτοκράτορα Δικίου, αντιμετώπισε τον θάνατο ψάλλοντας αυτόν τον στίχο. Και στο βιβλίο, ένα βιβλίο του 4ου μετά Χριστόν αιώνα που επιγράφεται αποστολικές διαταγές και είναι μια απόπειρα πλήρους καταγραφής της λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας μέχρι την εποχή εκείνη, αναφέρεται επίσης ότι εν της εξόδης των και κειμημένων ψάλλοντες προπέμπεται αυτούς εάν όσοι πιστεί το Κύριο τίμιος γάρεν αντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Βλέπουμε ότι ο στίχος αυτός πήρε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα, αλλά στην συνάφεια του ψαλμού έχει και πάλι ένα διαφορετικό νόημα, γιατί σε ολόκληρο τον ψαλμό ο ποιητής εκφράζει την ευχαριστία του προς το Θεό για τη σωτηρία του αποβέβαιο θάνατο και διακηρύσει την πρόθεσή του να παραμείνει αφοσιωμένος στον Κύριο. Επομένως δεν θα μπορούσε στον στίχο 6 να αναφέρεται σε μια μεταθάνατο επιβράβευση των πιστών από τον Θεό, όπως κατανοήθηκε αργότερα ο στίχος αυτός. Και βέβαια όλο το πρόβλημα βρίσκεται στη λέξη τίμιος. Η εβραϊκή λέξη πίσω από την μετάφραση τίμιος είναι γιακάρ. Γιακάρ σημαίνει, έχει ένα ευρύτερο σημασιολογικό εύρος, δηλώνει δηλαδή κάτι που είναι πολύτιμο, επομένως τίμιο, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει και κάτι που κοστίζει και σε κάποιον. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να κατανοηθεί και εδώ η λέξη τίμιος, όχι δηλαδή ότι είναι κάτι που ο Θεός το επιθυμεί, αλλά κάτι για το οποίο ο Θεός δείχνει ξεχωριστό ενδιαφέρον, κάτι που το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και δεν επιτρέπει να χαθούν οι πιστοί του, να αλωθούν από τον θάνατο. Και γι' αυτό το λόγο ο ψαλμός αναγνωρίζει τον εαυτό του λίγο παρακάτω ως δούλο του Θεού. Το ακούσαμε, εγώ είμαι δούλος σου και γιος της δούλης σου, εσύ με απελευθέρωσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσφορά, μια λέξη ακόμα αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: των ευχαριστήριων θυσιών του ψαλμοδού γίνεται παρουσία ολόκληρης της κοινότητας, παρουσία ολόκληρη του Θεού στις αυλές του Κυρίου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Η αφήγηση σχετικά με το ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει είναι μέρος της λατρείας, μέρος της ευχαριστίας και επομένως μέρος της ζωής, της υπακοής στο Θείο θέλημα στην οποία ο Θεός καλεί τον λαό του.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η κατά την επιστήμη δημιουργία της γης» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ουσιαστικά η επιστημονική θέση για τη δημιουργία της γης. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος γι' αυτό, για την αποδοχή της πρόσκλησης, είναι ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ξενοφών Μουσάς. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως λοιπόν για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης, όπως είπαμε πιο πριν, πάνω σε ένα θέμα που θα επιμείνουμε κυρίως στην επιστημονική θεωρία, την αποδεδειγμένη πλέον θεωρία για την δημιουργία της γης, και θα παρακαλούσαμε να έχουμε μια πρώτη δική σας τοποθέτηση στο θέμα μας.
1: Η σύγχρονη επιστήμη, συνεχίζοντας την παράδοση των Ιόνων φιλοσόφων ουσιαστικά, των προσοκρατικών όπως τους λέμε επίσης, με τον τρόπο που πάλι εκείνοι έθεσαν, ιδιαιτέρως ο Πυθαγόρας, δηλαδή βάζοντας τα μαθηματικά και την θεωρία στο πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, το περιβάλλον μας, τα φυσικά φαινόμενα, σήμερα έχει οδηγηθεί σε κάποιες αντιλήψεις σχετικά με τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος και της γης ειδικότερα, που αυτά είναι που θα μας απασχολήσουν την επόμενη ώρα της εκπομπής σας. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό, με τον Όμηρο, γιατί ο Όμηρος, και αυτό δεν είναι γνωστό, είναι ο πρώτος που λέει ότι το σύμπαν και η γη φτιάχτηκε από νεφέλες, από νέφη δηλαδή, σήμερα λέει η επιστήμη, νέφη αερίων και σκόνης, που αυτοί πιστεύουμε ότι είναι η σωστή θεωρία για τη δημιουργία της γης. Αλλά δεν πάβει να είναι θεωρία με την έννοια ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα φυσικά να το αποδείξουμε αυτό, αφού μια φορά έγινε, και από εκεί και πέρα εμείς πιθανολογούμε με την επιστήμη, με κυρίως με τη φυσική και τα μαθηματικά, για να βρούμε την καλύτερη δυνατή θεωρία για τη δημιουργία του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, μετά τον Όμηρο, έχουμε τον Ισίωδο, που συνεχίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Λέει βέβαια στη Θεογονία ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από το χάος. Αλλά χάος στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες σημαίνει αέριο επίσης. Αέριο ανακατεμένο βέβαια στην συνέχεια, και γι' αυτό έχουμε και τον όρο χάος έτσι όπως τον καταλαβαίνουμε σήμερα. Και βαθμία από τον Όμηρο και τον Ισίωδο συνεχίζουν οι Έλληνες, και μετά αυτά τα παραλαμβάνουν βέβαια και τα προχωρούν πολύ παραπέρα άλλοι Ευρωπαίοι. Συνεχίζουν οι Έλληνες λοιπόν και λένε, για παράδειγμα, ο Δημόκριτος και ο δάσκαλος του, ο Λεύκηπος, ότι ο κόσμος, τα άστρα, η γη φτιάχνονται το καθένα από μία μεγάλη δύναμη, πάλι χαοτική δηλαδή, ένα ανακάτεμα θα λέγαμε περίπου σφαιρικό, που θα δούμε στη συνέχεια πως το αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιστήμη ξεκινώντας με τον μεγάλο φιλόσοφο τον Καντ. Ξεκινάει λοιπόν και η γη, όπως και τα αστέρια, ο ήλιος μας, και πολύ σωστά τα προβλέπει αυτά ο Λεύ Κυπρός και ο Δημόκλητος, με μία περιστρεφόμενη δίνη, στην οποία τα βαρύτερα άτομα πηγαίνουν προς το κέντρο. Πηγαίνουν προς το κέντρο και φτιάχνουν τον πυρήνα της γης. Και πράγματι σήμερα εκτιμούμε, με βάση τα όσα έχουμε μάθει από τη γεωλογία και κυρίως από τη γεωφυσική για τη δομή της γης μας, εκτιμούμε ότι το κέντρο της γης έχει έναν πυρήνα που είναι πολύ πυκνός. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους πλανήτες, θα το δούμε στη συνέχεια. Και αυτός ο πυρήνας έχει λοιπόν σίδερο, ασφαλώς θα περιέχει και χρυσάφι σε πολύ μικρότερο ποσοστό και άλλα βαρέα στοιχεία. Και παρά έξω συσσωρεύονται λιγότερο βαριά χημικά στοιχεία, όπως θα λέγαμε σήμερα, άτομα, σωστά λέει ο Δημόκλητος. Έτσι λοιπόν αυτή η θεωρία έδωσε έναυσμα στους επιστήμονες στα μέσα του 18ου αιώνα να χρησιμοποιήσουμε, εκτός από τη λογική και τα μαθηματικά μαζί με τη φυσική, που στο μεταξύ δειλά-δειλά αρχίζουν και παίρνουν καλύτερη σάρκα και οστά από ό,τι είχαμε στην εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα δύο, εγώ τις ονομάζω συμπληρωματικές θεωρίες, του νεφελώματος δηλαδή λέγεται η μία και του δίσκου συσσόρευσης λέγεται το άλλο, η άλλη με συγχωρείτε θεωρία,

0: 14 περίπου δισεκατομμύρια έτη, και απορεί κανείς για την ακρίβεια πώς είναι δυνατόν να έχουμε τρία σημαντικά ψηφία, δηλαδή να λέγαμε 4,5 ή να λέγαμε 5.
1: Όντως.
0: Θα το καταλαβαίναμε λίγο πολύ, αλλά τόσο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, οι γεωλόγοι μαζί με την συμβολή των πυρηνικών φυσικών στη διάρκεια του 20ου αιώνα, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μέχρι το 1950 τόσο θα έλεγα, έρχεται και μας δίνει έναν αριθμό ο οποίος έχει πάρα πολλά ψηφία, όχι μόνο τρία που σας είπα εγώ, αλλά είναι 4,54 6613 2017, γύρω στα 10 ψηφία που οι γεωλόγοι μας λένε σήμερα ότι με ακρίβεια είναι ο χρόνος που πρέπει να σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα. Παράδοξο πάλι, αλλά αποδεκτό θα έλεγα από όλη την επιστημονική κοινότητα, διότι βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο τα χημικά στοιχεία που είναι ραδιενεργά, τα ραδιενεργά λοιπόν ισότοπα που βρίσκουμε στη Γη αλλά και στους μετεωρίτες που πέφτουν στη Γη, δίνουν μια εξαιρετικά καλή ευθεία γραμμή σε ένα διάγραμμα λογαριθμικό, τώρα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, που μας δείχνει πότε δημιουργήθηκαν αυτά τα χημικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό τον απίστευτο αριθμό των 4,54 δισεκατομμυρίων ετών, μια ηλικία που είναι περίπου το 1/3 της ηλικίας του σύμπαντος, αν είμαστε σωστοί, οι επιστήμονες δηλαδή, σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος, που σύμφωνα με την πλέον αποδεκτή, σχεδόν πανψηφή θα έλεγα, αν και υπάρχουν και άλλες θεωρήσεις, την θεωρία της μεγάλης έκρηξης, που όλοι έχουμε ακούσει πολλές φορές, μια θεωρία που δίνει την ιστορία του σύμπαντος, που ξεκινάει πριν από 13,8, λέμε τα τελευταία, οι τελευταίοι υπολογισμοί πάλι, 13,8 δισεκατομμύρια έτη. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια ήταν 13,7, για παράδειγμα. Αλλάζουν δηλαδή τα πράγματα, καθώς έχουμε καλύτερες μετρήσεις από το σύμπαν, αλλά επίσης έχουμε καλύτερες θεωρίες για το σύμπαν, κατανοούμε καλύτερα μέσω της θεωρητικής φυσικής το πώς φτιάχτηκε εντέλει ο κόσμος. Με όλα αυτά που ακούμε από το CERN, από τα διαστημικά τηλεσκόπια που δίνουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να παρατηρεί όλο και καλύτερα το τι συμβαίνει σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις από τη Γη.
1: Μάλιστα.
0: Τη Γη που είναι ένας πλανήτης μοναδικός για μας και πολύτιμος, χωρίς αμφιβολία, αλλά που, όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες δεκαετίες, εγώ πάντα έλεγα στους φοιτητές ότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι πλανήτες, με βάση τις πιθανότητες δηλαδή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακαλύψει πάλι με πολύ καλά τηλεσκόπια που είναι στο διάστημα πάρα πολλούς, μερικές χιλιάδες πλανήτες γύρω από άλλα. Όλοι αυτοί όμως είναι πάρα πολύ μακριά και έτσι η Γη μας παραμένει ο πιο πολύτιμος, έστω για μας αν θέλετε, εγώ πιστεύω ο πιο πολύτιμος έτσι κι αλλιώς πλανήτης στο ηλιακό σύστημα και ίσως και στο σύμπαν.
1: Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα όσα μας λέτε, κύριε καθηγητά, σαν μια πρώτη καταγραφή των θεωριών σχετικά με την δημιουργία και του ηλιακού μας συστήματος αλλά και της Γης. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά σας ακούμε. και πάλι με προσοχή.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, η εκπομπή «Η κατά την επιστήμη δημιουργία της γης» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας». Και κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή, έχουμε την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε αν ατενίσουμε τον κόσμο μας μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά, και αυτόν τον τίτλο που έχει δοθεί στο αφιέρωμα αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στον 89,5 τον καθηγητή φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, ο οποίος μας δίνει έτσι μια άλλη αίσθηση, θα λέγαμε, των θεμάτων που συναποτελούν συνολικότερα την θεωρία που καταγράφεται για την δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος αλλά και της γης μας. Ο λόγος εσάς πάλι, κύριε καθηγητά.
1: Τιμή και δική μου, βέβαια, και χαίρομαι που είμαι πάλι στις συχνότητες του ραδιοσταθμού σας, τον οποίο νομίζω είναι πάνω από 15 ίσως χρόνια που πρώτο ήρθα και κάναμε κάποιες εκπομπές με εξαιρετικούς συναδέλφους σας σε διάφορα θέματα αστρονομικά, εκπαιδευτικά, για το μηχανισμό των αντικυθύρων δύο φορές μάλιστα. Και τώρα συνεχίζουμε βέβαια για τη γη, τη γη μας όπως μας αρέσει να λέμε, και να επανέλθουμε στη θεωρία του νεφελώματος που το φαντάζεται σήμερα η επιστήμη να είναι ένα τεράστιο νέφος από σκόνη που να φτάνει σχεδόν μέχρι τα γειτονικά αστέρια. Φανταστείτε για πόσο μεγάλο μιλάμε. Με άλλα λόγια, να έχει μια διάμετρο γύρω στα 3 έτη φωτός. Ασύλληπτη απόσταση. Πάρα πολύ αραιό. Να το φανταστείτε να έχει μέσα αυτό κάτι παραπάνω από 5-10 άτομα στο κυβικό εκατοστό, και που και που και καναμόριο σκόνης, πολύ πιο βαρύ βέβαια. Και η θερμοκρασία του να είναι εξαιρετικά χαμηλή, ίσως πλην 260 βαθμοί, 260 τόση πιθανότατα, έτσι εκτιμούμε. Αυτό λοιπόν το νέφος, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια νέφη στο γαλαξία μας και κοντά στον ήλιο και μακριά. Αυτό το νέφος κάποια στιγμή, περίπου τυχαία, τίποτε δεν είναι τυχαίο βέβαια, περίπου τυχαία μαζεύτηκε ένα μέρος του σε κάποιο σημείο λόγω της αμοιβαίας βαρύτητας. Μια αντίληψη η οποία υπάρχει ήδη στον Λεύκηπο και τον Δημόκρητο, η βαρύτητα δηλαδή παίζει ρόλο στον κόσμο όπως τον φαντάζονται εκείνη την εποχή. Ασύλληπτο πάλι και αυτό. Και μάλιστα λέει όλα τα άστρα είναι στην ίδια απόσταση, γιατί από τη γη, γιατί πάνω σε μια σφαίρα, γιατί αν δεν ήταν σε ίση απόσταση, κάποιο από αυτά που θα ήταν πιο κοντά θα μας τραβούσε επάνω του. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά να γυρίσουμε στη βαρύτητα μέσα σε αυτό το νέφος. Το νέφος το πρωταρχικό από το οποίο εκτιμάμε σήμερα, πάντοτε βασισμένη στα μαθηματικά και τη θεωρία της φυσικής, αλλά και τα πειράματα της φυσικής, ότι φτιάχτηκε το ηλιακό σύστημα. Κάπου λοιπόν τράβηξε το ένα το άλλο κάποια άτομα που ήταν λίγο πιο κοντά από τα υπόλοιπα και άρχισαν να γίνονται συσσωματώματα δεξιά και αριστερά. Η σκόνη δηλαδή τράβαγε μερικά άτομα, μεγάλο, ναι, τράβαγε κι άλλο ένα μόριο σκόνης, και έτσι φτιάχτηκαν ας πούμε μικρά σώματα σαν πετραδάκια, μπορεί και λίγο μεγαλύτερα, και γύρω από αυτά άρχισαν να μαζεύονται κι άλλα. Στο μεταξύ αυτά κινούνται περίπου τυχαία γύρω από το αμοιβαίο κέντρο μάζας τους και φτιάχνεται μία περίπου σφαίρα. Θα δούμε μετά ότι αλλάζει σχήμα και γίνεται φακοειδή. μια σφαίρα η οποία περιστρέφεται, αυτή είναι η δίνη λοιπόν του Δημόκριτου και του Λεύκη, περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα και βέβαια γύρω από το κέντρο μάζας.
0: Τι δίνει η όθηση για αυτή την... Τι δίνει η όθηση για αυτή την περιστροφή, για αυτή τη δίνη, η βαρύτητα.
1: Η βαρύτητα. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε λοιπόν έναν χορό όλων αυτών των σωματιδίων. Λίγο πολύ θα τον έλεγα άτακτο χορό ακόμα. Θα δούμε στη συνέχεια ότι γίνεται ένας πολύ τακτικός χορός. Mm-hmm. Αυτός που έχουν σήμερα οι πλανήτες μας, δηλαδή γύρω από τον ήλιο, που είναι καθόλου τυχαίος. Και αν ξεχάσω να αναφερθώ, θα ήθελα να μου το θυμίσετε. Αρχίζω λοιπόν αυτόν τον περίπου τυχαίο χώρο και όλο και πιο πολλά μαζεύονται στο κέντρο από τη μεγάλη βαρύτητα. Η βαρύτητα επίσης είναι αυτή που κάνει τα σωμάτια να κινούνται πάνω κάτω από τον ισημερινό, να τον ονομάσουμε έτσι, ένα επίπεδο δηλαδή κάθετο στον άξονα περιστροφής αυτού του συστήματος που ονομάσαμε αρχικό εφέλη. Σαν ένα σφόνδυλο δηλαδή, σαν μια σβούρα γερνάει. Και καθώς κάποια από αυτά περνάνε από το επίπεδο του ισημερινού όπως το χαρακτηρίσαμε, εκεί αρχίζει και πυκνώνει, γιατί περνάνε όλο και πιο συχνά από εκεί, και επειδή περνάνε πιο συχνά αρχίζει και γίνεται πολύ πιο πυκνό και το ένα τραβάει το άλλο πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν, ενώ αρχικά είναι σφαιρικό, γίνεται φακό υβέρνηση, σαν μια τεράστια φακή δηλαδή, αέρια φακή. Να τη φανταστείτε να έχει διαστάσεις από εδώ μέχρι το 1/3 προς τα κοντινά μας άρθρα. Δηλαδή να έχει διάμετρο 2 έτη φωτός ή κάτι τέτοιο. Περνάει ο καιρός και αρχίζει, τώρα μπαίνει η δεύτερη θεωρία και δημιουργείται ένας δίσκος. Για το λόγο που μόλις προηγουμένως ανέφερα. Δηλαδή, επειδή καθώς περνάνε όλο και πιο πολύ κοντά από το κέντρο του συστήματος, αυτό το επίπεδο του ισημερινού, πυκνώνει εκεί όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ, και δημιουργείται κάτι παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε στο γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας, που τώρα το καλοκαίρι ασφαλώς το θαυμάσαμε, αλλά και το χειμώνα στην Ελλάδα ο ουρανός είναι συχνά ανέθαλος και έχουμε τους καλύτερους ουρανούς στον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι συσσωρευμένα τα άστρα σε μια μεριά του ουρανού, που είναι περίπου μια ευθεία. Εντάξει, έχει κάποιο πάχος. Αυτός είναι ο δίσκος του γαλαξία. Παρόμοια είχε συσσωρευτεί αρχικά μέσα στο νεθέλωμα από το οποίο φτιάχτηκε το ηλιακό σύστημα και η γη μας, είχε συσσωρευτεί πολύ ύλη. Αυτά λοιπόν τα δούλεψαν με μαθηματικά αρχικά ο Καντ, που πήρε τους Έλληνες φιλοσόφους, και ο Λαπλάς, ο Μίος, και αργότερα ο Τζιν, λιγότερο γνωστός από τους προηγούμενους αστρονόμους, και πάνω σε αυτά που εκείνοι διατύπωσαν είναι που δουλεύει η σύγχρονη φυσική. Έτσι λοιπόν δημιουργείται σε αυτήν την ζώνη, σε αυτόν τον δίσκο που τον ονομάζει η αστρονομία δίσκο συσσόρευσης. Και τέτοιοι δίσκοι θεωρούσαμε παλιότερα ότι υπάρχουν γύρω από κάποια άστρα, και στη συνέχεια αυτά τα είχε φανταστεί ο άνθρωπος με τη θεωρία και τα μαθηματικά και τα είχε βάλει στα βιβλία, αλλά τα τελευταία χρόνια με πολύ καλά τηλεσκόπια όπως αυτό το διαστημικό τηλεσκόπιο του Χάμπλ και με πολύ καλά ηλεκτρονικά κάμερες, δηλαδή οι οποίες βλέπουν σε πλήρες σκοτάδι, που έχουν τα τηλεσκόπια καλύτερες από αυτές που έχουμε στα τηλεφωνάκια μας, για παράδειγμα, mm-hmm. οι οποίες σημαίνουν ότι δεν είναι καθόλου αμελητές, γιατί η επιστήμη σήμερα μας δίνει πάρα πολύ φτηνά όλα αυτά τα όργανα που αρχικά ήταν επιστημονικά και τώρα τα έχουμε για να βγάζουμε φωτογραφία στην οικογένειά μας, στους φίλους μας κλπ.
0: Και φτάνουν στην καθημερινότητά μας. Κύριε καθηγητά, μια μικρή διακοπή ακόμα 10 δευτερολέπτων. Ακούμε την ώρα και σας ακούμε αμέσως μετά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και αναφοράς στην κατά την επιστήμη θεωρία δημιουργίας της γης. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ξενοφών Μουσάς. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί ο άνθρωπος σήμερα με πολύ καλά τηλεσκόπια, κατά κύριο λόγο πάνω σε διαστημόπλια, αλλά και επίγεια, και με κατάλληλα μαθηματικά τα οποία επεξεργάζονται τις εικόνες που παίρνουμε με κάμερες από αυτά τα τηλεσκόπια, μπορεί να δει γύρω από κάποια άστρα δίσκους συσσόρευσης, μεταξύ των οποίων είναι και νέα συστήματα αστέρων που δημιουργούνται τώρα, την εποχή δηλαδή που εμείς παίρνουμε το φως που έχει φύγει ίσως και δεκάδες ή και εκατομμύρια χρόνια πριν από αυτά τα αστέρια, αλλά εν πάση περιπτώσει τα παίρνουμε τώρα, τα επεξεργαζόμαστε και βλέπουμε δίσκους σαν και αυτούς που φαντάστηκαν οι επιστήμονες πριν από αρκετές δεκαετίες, δίσκους συσσόρευσης λοιπόν. Και μάλιστα εδώ μπαίνει και μια τρίτη, ας την πούμε, θεωρία, συμπλήρωμα των προηγουμένων και ιδιαίτερως της θεωρίας συσσόρευσης, που λόγω ασταθειών, όπως τις λέμε στη φυσική και τα μαθηματικά, ασταθειών σαν και αυτές που έχουμε και στην οικονομία και οι οποίες ταράζουν τη γη μας και πιο πολύ την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ή θελημένα ή όχι, με παρόμοιο τρόπο λοιπόν δημιουργούνται αστάθειες σε αυτούς τους δίσκους που είναι φτιαγμένοι από σκόνη και άλλα αέρια, άτομα δηλαδή αρκετά πυκνά, θα έλεγα. Σε μένα κόβονται λοιπόν αυτοί οι δίσκοι είτε σε δακτυλίους όπως αυτούς του Κρόνου που όλοι ξέρουμε από μικρή, είτε σε δίνες σαν και αυτές που περιέγραψε ο Λεύκηπος και ο Δημόκρητος. Και κάποιες από αυτές τις δίνες πιο μεγάλες, που δημιουργούνται και από το σπάσιμο κάποιων δακτυλίων σε κομματάκια μέσω αυτών των αστάθειών, όπως λέμε, που μπορεί να ξεκινήσουν σχεδόν τυχαία, δημιουργούνται σε κάθε μία από αυτές μικροί πλανήτες, πλανητοειδείς, που μπορεί να είναι σαν τη Σελήνη και πολύ μικρότερη. Χιλιάδες λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες πιθανότατα φτιάχτηκαν, και έτσι το αέριο αυτό που βαθμία είχε αρχίσει να ψύχεται στο μεταξύ, στο κέντρο γίνεται πολύ ζεστό από τη μεγάλη τριβή. Αυτό σημειώστε ότι το λέει και ο Λεύκηπος και ο Δημόκρητος. Απίστευτο, έτσι.
0: Προφανώς. Για εκείνα τα χρόνια και για τις δυνατότητες που είχαν.
1: Οι άνθρωποι είχαν πολύ δυνατά μυαλά και είχαν και εμπειρία. Δηλαδή ήξεραν ότι αντί να ανάψει κανείς τη φωτιά με τα σπίρτα, που δεν είχαν ένα τόξο και είχαν και ένα κομμάτι ξύλο το οποίο το περιέστρεφαν με το τόξο που το περνάγανε γύρω. Ένα βέλος, ας το πούμε έτσι, ένα κομματάκι ξύλο. Το περιέστρεφαν γύρω τον εαυτό του με το τόξο, έχοντας τυλιγμένο το σπάγκο, να το πούμε έτσι, και τεντωμένο βέβαια με το τόξο. Ήξερε λοιπόν ότι η τριβή, και το λέει και ο Αριστοτέλης, που είναι βέβαια μαθητής του ουσιαστικά, του Λεύκη και του Δημόκρητου, ενώ τους έχει διαβάσει πολύ καλά, δημιουργείται θερμότητα, ζεσταίνεται πολύ και ανάβει. Αυτό το ξέρανε και λένε λοιπόν τα αστέρια είναι φωτεινά γιατί περιστρέφονται πολύ γρήγορα, ζεσταίνονται και ακτινοβολούν. Ασύλληπτο, αλλά πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται το ηλιακό σύστημα, βαθμία όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τη θερμοκρασία τύξεως, πίζει το υλικό, πέτρες και μέταλλα επίσης, και φτιάχνει τα συσσωματώματα που αναφέρουν, τους πλανητοειδείς όπως λένε. Αυτοί οι πλανητοειδείς λοιπόν έχουν διαφορετικές ιδιότητες και πυκνότητα καθώς πηγαίνει κανείς προς τα έξω. Όσο πιο μακριά πάει κανείς, τόσο πιο χαμηλή είναι η πυκνότητα. Τα πιο βαριά είναι κοντά στον ήλιο. Ο Ερμής, για παράδειγμα, έχει πιο μεγάλη πυκνότητα από την Αφροδίτη και η Αφροδίτη πιο μεγάλη από τη Γη και η Γη πιο μεγάλη πυκνότητα από τον Άρη. Αυτή η μυστία των πλανητών, την οποία την ξέρανε από την αρχαιότητα ουσιαστικά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Και αν πάει κανείς πιο μακριά από τον Άρη, έχει τους αέριους πλανήτες, οι οποίοι έχουν πυκνότητα περίπου το 1/3 της πυκνότητας της Γης, γιατί αποτελούνται κατά κύριο λόγο από υδρογόνο. Το υδρογόνο είναι το χημικό στοιχείο που είναι το πιο συχνό στο σύμπαν. Από αυτό αποτελείται και τεράστιο ποσοστό, τα 3/4 περίπου του ηλίου είναι υδρογόνο, και το ίδιο ισχύει και για τα άλλα αστέρια. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πάλι εδώ μπαίνει η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, που πριν από 13,8 περίπου δισεκατομμύρια έτη, με μια μεγάλη έκρηξη που πάλι οι αρχαίοι Έλληνες την έχουν θεωρήσει ως πιθανή, δεν έχουμε καιρό να πούμε αυτά, με αυτή τη μεγάλη έκρηξη φτιάχνεται ο κόσμος έτσι όπως τον καταλαβαίνει. Θα μπορούσαμε να πούμε το σύμπαν. Γενικές γνώσεις το σύμπαν που λέγανε οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Φτιάχνεται λοιπόν ο κόσμος και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο και λίγα άλλα σχετικά ελαφρά στοιχεία όπως είναι το λίθιο και μερικά άλλα λίγο βαρύ. Και από αυτά τα βαθμία φτιάχνονται τα αστέρια, οι γαλαξίες, τα αστέρια, και βεβαίως μετά από ένα νέφος όπως περιγράψαμε φτιάχνεται το ηλιακό σύστημα. Έτσι λοιπόν οι μακρύτεροι πλανήτες πέρα από τον Άρη, ο Δία, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας έχουν κατά κύριο λόγο υδρογόνο. Οι πυκνότητες τους λοιπόν είναι περίπου 1500 κιλά το κυβικό μέτρο, ενώ η Γη είναι 3 φορές τόσο.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή σας χάνουμε, κύριε καθηγητά. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα αν σας ακούμε καλύτερα.
1: Να μιλώ πιο κοντά.
3: Ναι.
1: Άλλοι πλανήτες λοιπόν, όσο πιο κοντά πηγαίνουμε, είναι πολύ πιο πυκνή όπως είπαμε. Δηλαδή ο Ερμής για παράδειγμα είναι μια μισή φορά πιο πυκνός από τη γη και η Αφροδίτη είναι ενδιάμεσα. Ο ουρανός λοιπόν, ο Ποσειδώνας, ο Δίας και ο Κρόνος έχουν πυκνότητες πολύ πιο μικρές, 1500 κιλά στο κυβικό μέτρο, ενώ ο Κρόνος, ο ένας από αυτούς τους τέσσερις, έχει ακόμα πιο μικρή, περίπου 750 κιλά στο κυβικό μέτρο. Δηλαδή, κατά μέσο όρο είναι πιο ελαφρύς από το νερό.
4: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι λοιπόν η δημιουργία του ηλιακού συστήματος. Και αν ξαναγυρίσουμε στην γη μας, η γη από τη στιγμή που φτιάχνεται είναι υπέρθερμη, γιατί έχει δημιουργηθεί από αυτά τα πλανητοειδή που αναφέραμε νωρίτερα, που το ένα χτυπάει το άλλο, και πολλά από αυτά, κομήτες, αστεροειδείς, πέφτουν στη γη. Κάποια ενσωματώνονται, κάποια τις σπάνε, κάποια κομμάτια πετάγονται στο διάστημα, λιώνει η γη από την τεράστια ενέργεια και είναι λιωμένη σε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Μειώνονται όμως οι πληθυσμοί αυτών των πλανητοειδών, πέφτουν επάνω της βέβαια κομήτες, αστεροειδείς, αλλά λιγότεροι.
3: Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα άλλωστε
1: εκείνη. Υπάρχει ατμόσφαιρα, αλλά κάποια ατμόσφαιρα, τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Όμως αυτή αλλάζει καθώς πέφτουν επάνω πράγματα καινούργια. Δηλαδή αστεροειδείς, πλανητοειδή, και από ένα σημείο και μετά καθαρίζει το ηλιακό σύστημα και έχουμε πια τους πλανήτες. Πλανήτες οι οποίοι δεν έχουν τις τροχές που έχουν σήμερα, αλλά εδώ μπαίνει αυτό που πρώτος συνέλαβε και δεν ξέρουμε πώς, ασύλληπτα σημαντικό, πρώτος συνέλαβε ο Πυθαγόρας και οι μαθητές. Αυτό που ονομάζουν μετέπειτα και κυριαρχεί την επιστήμη κατά έναν τρόπο μη επιστημονικό, ακόμα και την ιατρική, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα δούμε δηλαδή εκεί ότι οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που λέει ο Πυθαγόρας, ότι δηλαδή οι πλανήτες βρίσκονται σε συντονισμό, σαν να έχουν ένα τεράστιο ρολόι. Τα ρολόγια μας, ο μεγάλος δείκτης κινείται μια φορά στις 12 ώρες, ο μικρός δείκτης κινείται μια φορά, με συγχωρείτε, 60 φορές κάθε ώρα, και ο δεύτερος λεπτοδείκτης κινείται 60 φορές, με συγχωρείτε, κάνει 60 βήματα μέσα στο λεπτό. Αυτό λοιπόν κατά τη στοιχεία υπάρχει στο ηλιακό σύστημα. Δηλαδή δεν έχουν άσχετες μεταξύ τους τροχές, αλλά είναι οι τροχές των πλανητών σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Και ο Πυθαγόρας το αντιλαμβάνεται και φτιάχνει τις νότες που έχουμε σήμερα, τη δυτική μουσική, τις φτιάχνει με βάση το συντονισμό των πλανητών. Έτσι λοιπόν αυτό ονομάζεται από τότε μουσική των σωρών, και η γη μας είναι μια από αυτές τις συνιστώσεις αυτού του καλοκουρδισμένου βολίου. Περνάει ο καιρός και τα ηφαίστεια που υπάρχουν βγάζουν κάποια αέρια, πάντα υπάρχει ατμόσφαιρα, αλλά βγάζουν αέρια. Το νερό που υπάρχει στην γη ακόμα δεν ξέρουμε στα αλήθεια από πού προέρχεται. Δηλαδή υπήρχε μια θεωρία που λέγει ότι οι κομήτες το φέρνουν, αλλά αυτή δεν είναι αποδεκτή, και οι τελευταίες μετρήσεις που πήγαν κοντά σε κομίτες και ιδιαίτερως στον τελευταίο κομίτη, τον Τσιουρούγκ Γερασιμένκο, μας δίνουν καλύτερη γνώση σχετικά με τα ισότοπα από τα οποία αποτελείται, τόσο δευτέριο και τρίτιο δηλαδή έχει ο κομίτης, σε σχέση με αυτό που έχει γίνει. Και τούτη τη στιγμή, με αυτά που έχω προλάβει και διαβάσει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ πιθανό το νερό να είναι από τους κομίτες. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι οι οποίοι, ειδικοί κιόλας, οι οποίοι το δέχουν. Δηλαδή το νερό είναι από τους κομίτες, αλλά χάνει έδαφος αυτή η θεωρία. Και συγχρόνως έχουμε από κάποια θήκη που εμφανίζονται μέσα στο στα νερά, κάποια θήκη παράγουν οξυγόνο και έτσι αλλάζει η ατμόσφαιρα της γης, η οποία ήταν, θα ήταν αφιλόξενη για ένδια όντα όπως είναι οι άνθρωποι και τα περισσότερα ζώα που έχουμε στη γη σήμερα. Κάπως έτσι λοιπόν να φανταστούμε την εξέλιξη του πλανήτη μας σύμφωνα με την επιστήμη. Αυτά που σας λέω τώρα μπορεί να βρεθεί ένα έξυπνο παιδί, ένα Ελληνόπουλο είναι επιστήμονας και μια ομάδα, πάντα ομάδα. Να σου πει επιστήμη με μια καλή ιδέα που θα έχει ένα από αυτά και να κάτσουν να δουλέψουν και να βγάλουν μια καινούργια θεωρία που να είναι καλύτερη, συμπληρώνοντας ουσιαστικά τις προηγούμενες. Γιατί τα Ελληνόπουλα είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύετε, και έχουμε κατακυριεύσει όλη τη γη στην πραγματικότητα. Ενώ θα τους θέλαμε βέβαια να είναι στην Ελλάδα, όλοι ή σχεδόν όλοι, γιατί αυτό είναι αδύνατο, και να είναι πλουσιότερη η πατρίδα μας, πνευματικά, αλλά και υλικά, λοιπόν. Είναι βέβαιο ότι κάποια Ελληνόπουλα και άλλοι ξέρουν. Βέβαια η επιστήμη δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε αγγλική, ούτε γερμανική, ούτε ρώσικη, ούτε αμερικάνικη. Είναι παγκόσμια, όπως και ο πολιτισμός. Η ελληνική όμως συνεισφορά, συνιστόσα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη κατά την αρχαιότητα, μοναδική θα έλεγα, και σήμερα η ελληνική συνεισφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί τα Ελληνόπουλα, όπως είπαμε, έχουν κατακυριεύσει τα αμερικάνικα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, αλλά ακόμα και στην Κίνα βρίσκονται οι Έλληνες πανεπιστήμιες και στην Ρωσία, για παράδειγμα, και στη Λατινική Αμερική. Και το τονίζω αυτό γιατί μας ακούν και νέοι, και πρέπει να ξέρουν ότι είναι ικανοί, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Φυσικά τα ελληνικά σχολεία μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα, εύκολα. Και επειδή είναι καλά εκπαιδευμένοι, αύριο θα βγάλουν πάρα πολλά καινούργια, σημαντικότατα για την ανθρωπότητα, γύρω από την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική και όλα.
3: Άλλωστε νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι μπορείτε και εσείς να το επιβεβαιώσετε μέσα από την ακαδημαϊκή σας πορεία, ότι πράγματα που θεωρούνταν πριν από 40 χρόνια δεδομένα πάνω σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, πολύ περισσότερο στην αστροφυσική, στην αστρονομία, έχουν αλλάξει πλέον. Και αυτό μας επιβεβαιώνουν και άλλοι επιστήμονες που βγήκαν στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Βέβαια, όλα αλλάζουν και συχνά θα έλεγα στα μαθήματά μου, έλεγα στους φοιτητές ότι αυτά που θα σας πούμε φέτος είναι αυτά που ξέρουμε σήμερα, τώρα. Μετά από 10 χρόνια κάποιοι από εσάς θα έχουν βγάλει καινούργια πράγματα και θα μας καλέσετε, θα μας πείτε τα καινούργια και θα γελάμε κιόλας με αυτά που σας έλεγα την χρονιά που εκπαιδευτήκατε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Είναι έτσι πράγματι, και πάρα πολλά Ελληνόπουλα κάνουν πάρα πολλές σημαντικές καινούριες ανακαλύψεις. Όποτε πηγαίνω σε διεθνή συνέδρια, κάποια από τα οποία μπορεί να έχουν 5.000 συμμετέχοντες, στους διαδρόμους και στις αίθουσες, αλλά κυρίως στους διαδρόμους, γιατί εκεί συναντά κανείς τον κόσμο, έχω την ευκαιρία να συναντώ παλιούς μου φοιτητές, πολλούς από τους οποίους δεν τους θυμάμαι, και μου λένε την δική τους ανακάλυψη που έχουν κάνει, που εργάζονται κλπ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι συμμετέχουν στο σημερινό επιστημονικό δείγμα. Πολύ περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε. Και αν δεν είχαμε αυτή την καταστροφή την οικονομική που έδιωξε 400 τόσες χιλιάδες νέους επιστήμονες, θα ήταν ακόμα αποδεκτός ο μύθος ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν κάνουν καλή δουλειά, τα ελληνικά σχολεία δεν κάνουν καλή δουλειά, αλλά εν τέλει αυτά που δεν κάνουν καλή δουλειά βγάζουν επιστήμονες οι οποίοι είναι ανάρπαστοι. Έλεγα τελευταία σε έναν εξαιρετικό Κινέζο επιστήμονα, ο οποίος είναι και ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Διαστήματος, πολύ συγκεκριμένα, και στην πατρίδα του ακαδημαϊκός και πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Του έλεγα λοιπόν, δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης 400 τόσες χιλιάδες Ελληνόπουλα πήγαν στο εξωτερικό, και με ρώταγε ένας άνθρωπος που ξέρει την αγορά, έχει δουλέψει σε πολλές ξένες χώρες εκτός από τη χώρα του, και καλά βρήκανε, μου λέει, δουλειά. Και του λέω, ναι, βρήκαν δουλειά γιατί είναι καλά εκπαιδευμένοι. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή ότι ένας επιστήμονας κάνει μια αίτηση και βρίσκει δουλειά από μακριά. Και όμως βρίσκουν, και πολλές εταιρείες ξένες έχουν κάνει εδώ επιστημονικές εγκαταστάσεις και διαπίστωσαν ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και αυτό συμβαίνει επειδή τα Ελληνόπουλα είναι καλά εκπαιδευμένα. Δεν έρχονται για άλλο λόγο. Παρόλο που την φορολογία είναι υψηλή, παρόλο που υπάρχει αστάθεια στον οικονομικό χώρο, που μια εταιρεία που θέλει να κάνει επενδύσεις θέλει να ξέρει ότι τα επόμενα 10 χρόνια η φορολογία θα είναι τόσο της εκάτω. Παρόλα αυτά τις βλέπετε και έρχονται και φτιάχνουν. Παρόλο που με ψημιρούμε συνεχώς για αυτά.
3: Όντως, και νομίζω και ότι βγαίνει και ένα... Βγαίνει και ένα αισιόδοξο μήνυμα έτσι με το κλείσιμο της αναφοράς σας στη σημερινή μας εκπομπή, κυρία καθηγητά, μέσα και από την εμπειρία σας, την πολύχρονη στο Πανεπιστήμιο, για τις δυνατότητες που έχουν και οι Έλληνες φοιτητές να φέρουν καινούργια πράγματα σε όλους αυτούς τους τομείς των επιστημών που αναφέρονται στην εξέλιξη του πλανήτη μας, του κόσμου, του σύμπαντος. Να ευχαριστήσουμε θερμά εμείς για όσα μας είπατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς όλους τους ακροατές στην Ελλάδα και τον κόσμο, και ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι σε ξένες χώρες, επιχειρηματίες, ας επιχειρήσουν να φτιάξουν ένα παράρτημα στην Ελλάδα, θα εκπλαγούν θετικότατα για το πολύ υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων, και αξίζει να δοκιμάσουν να κάνουν εδώ ένα παράρτημα της εταιρείας.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.

Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να θυμίσουμε ότι καλεσμένος μας σήμερα ήταν ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος, ο κύριος Ξενοφών Μουσάς. Ήταν η εκπομπή «Κατά την επιστήμη, δημιουργία της γης» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Έφεραν νερό και ο Βελίσσα, στισμένος με όλα αυτά, όρμησε και αγκάλιασε το παιδί του. Ενώ ο γιατρός και ο Χότζας, κλαίγοντας, είπαν στον πατέρα Ιλάριο: «Άγιε γέροντα, άγιε πάτερ, συγχώρεσέ μας και ευλόγησέ μας. Μόνος Άγιος είναι ο Τριαδικός Θεός μας και εκείνος έκανε για άλλη μια φορά το μέγα ελαιός του. Εκείνο να ευχαριστείτε και να δοξάζετε συνεχώς. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός δούλος του». Και μέσα στη βαβούρα των ανθρώπων που ήταν μαζεμένοι και συζητούσαν το μεγάλο τούτο θαύμα, γλίστρησε ο γέροντας και έφυγε βιαστικά για να αποφύγει τους επένους και τις τιμές των ανθρώπων. Γι' αυτό και όταν τον αναζήτησε ο Βελής Μπέης να τον ευχαριστήσει, δεν τον βρήκε. «Τον αφήσατε τον Άγιο να φύγει? Πού μένει? Θέλω να τον βρω». «Ξέρω εγώ που θα τον βρεις, Μπέη μου», είπε ο Χότζας. «Πρέπει να γιορτάσουμε, γιατρέ», φώναξε χαρούμενος ο Βελής. «Εκεί που θα πέθαινες κι εσύ, σώθηκε ο γιος μου, σώθηκες κι εσύ. Καταλαβαίνεις? Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Αυτή την ώρα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Εμπρός, ελάτε όλοι, πάμε να πιούμε και να γιορτάσουμε. Άσε τα δικά σου, Χότζα, και έλα κι εσύ μαζί. Τέτοια ώρα όλα συγχωριούνται. Σώθηκε ένας άνθρωπος, ένας λεβέντης, ο γιος μου. Πάμε στον οντά μου, να πάρουμε μαζί μας και τον Άγιο, πρώτα απ' όλους αυτόν». «Αυτός δεν πάει σε γλέτια, Μπέη μου», είπε ο Χότζας. «Αυτός είναι αληθινός ασκητής και Άγιος». «Τότε θα πάμε να τον βρούμε αύριο». Ντύσανε το γιο του Μπέη, τον βάλαν στην άμαξα και όλοι μαζί φύγαν για το μέγαρο του Μπέη, που βρισκόταν στη δυτική πλευρά της λίμνης. Και εκεί στήσαν αμέσως μεγάλο γλέντι, με φαγοπότια και μουσικές, που κράτησε όλη τη μέρα και ως αργά τη νύχτα. Χαρά του Βελίμπεη το σπίτι, πένθος και θρήνος στο σπιτικό του Μάνθου, όπου γύρισε ο πατέρας Ιλάριος και βρήκε την Αναστάτωση και την Αντάρα. Η Ευγενία είχε πέσει στο πηγάδι και πνίγηκε πριν προλάβουν να τη βγάλουν. Πήγε μόνη της να βγάλει νερό και όπως βρισκόταν στην άκρη, παραπάτησε και έπεσε, χωρίς να είναι κοντά της κανένας να τη βοηθήσει. Σταυροκοπήθηκε ο πατέρας Ιλάριος με το βαρύ αυτό χτύπημα και αναρωτήθηκε πώς και δεν είχε καμιά πληροφορία γι' αυτό, ενώ πολλά σχεδόν όλα μπορούσε να τα προβλέψει, τόσο που σάστησαν όλοι μαζί του. Για να μην έχει όμως πληροφορία και να θεραπεύσει το γιο του Βελίμπεη, θα πει ότι κάποιο άλλο είναι το νόημα και άπειρη άβυσο στα κρίματα του Κυρίου. «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων», είπε μονολογώντας, και τα υπόλοιπα τα συμπλήρωσε μέσα του. «Αχ, γέροντα, χάσαμε τον άγγελό μας, χάσαμε το καμάρι μας. Πού ήσουν να μας βοηθήσεις? Αχ, κακό που μας βρήκε». Σπαραγμός και δάκρυα στο σπίτι των Μπερεκετλίδων. Προσπάθησε ο γέροντας να τους παρηγορήσει. «Αυτό το καμίνι του κόσμου βράζει και ανακατώνει χαρές και λύπες και κανείς δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει και να τις καταλάβει. Όλα μπερδεμένα και ανακατωμένα και μονάχα οι Άγιοι μπορούν να τα δουν καθαρά, όσα δεν είναι μέσα στην άβυσο του Θεού. Εκεί βρίσκονται τα μεγάλα μυστήρια που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα αντέξουν». Πήγε στην καλύβα του ο πατέρας Ιλάριος και ξανάπεσε στα γόνατα και παρακάλεσε τον Κύριο να δώσει βοήθεια και παρηγοριά στο σπίτι και τη φαμίλια του Γερομάνθου, που πολύ πικράθηκε με το χαμό της Ευγενίας. Παρακάλεσε πολύ για όλον τον κόσμο, ζώντες και νεκρούς, και για τον εαυτό του να αντέξει τις δυσκολίες, να έχει υπομονή και ταπείνωση. «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον και είδε και ευλόγησον. Στα δάκρυα μόνο δάκρυα ταιριάζουν και στον πόνο μόνη συντροφιά ο πόνος, για να γίνονται όλα με το θέλημα του Θεού, που είναι η αληθινή χαρά των παιδιών του και όχι η ψεύτικη χαρά του κόσμου τούτου. Κλαίν με τα κλαιόντων και χαίριν με τα χαιρόντων. Ποιο κλάμα όμως και ποια χαρά να χαίρεται ο πιστός άνθρωπος? Όσα μας πηγαίνουν πιο κοντά στο Θεό», το είχε πει μια μέρα ο ηγούμενος Γρηγόριος ο γεροντάς του. Και αυτό έκανε ο ασκητικός πατέρας Ιλάριος, που είχε αρχίσει να δυνατίζει από την πολλή άσκηση στο σώμα, αλλά δυνάμωνε πολύ στην ψυχή και η προσευχή του ολόκαρδη ανέβαινε σαν πύρινη φλόγα προς τον ουρανό και χαροποιούσε τους αγγέλους και κατέκυγε τους δαίμονες που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στην καλύβα του και να τον βλάψουν. Ήξερε από τους Αγίους Πατέρες που διάβαζε στα κείμενα της Φιλοκαλίας, του Ευεργετικού, του Γεροντικού, στη βίβλο του Μεγάλου Βαρσανοφίου και άλλα βιβλία, ότι όπου γίνεται αληθινή προσευχή, εκεί δεν τολμούν αλλά και δεν μπορούν να πλησιάσουν οι δαίμονες. Η προσευχή γίνεται φωτιά και τους καίει. Γι' αυτό και ποτέ δεν έλειπε η προσευχή από την καρδιά του. Πιο πολύ από όλες η νοερή προσευχή, που γίνεται μυστικά μες στην καρδιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με.
δεν σταματούσε να τη λέει μέρα και νύχτα με ένα δικό του τρόπο που τον ονόμαζε Τριαδικό. Και αυτό δίδαξε και τη Σμαραγδή και τον αδελφό της τον Αρσένιο, που κι αυτός είχε αρχίσει από χρόνια να πλησιάζει την πνευματική ζωή όπως την δίδασκαν οι γεροντάδες των μοναστηριών. Θα λέτε με μεγάλη προσοχή τα λόγια της ευχής 3 φορές. Θα σταματάτε για μια μόνο στιγμή και πάλι θα ξαναρχίζετε. Αυτός ο τριαδικός τρόπος είναι πολύ πρακτικός, γιατί ξεκουράζει την προσοχή της καρδιάς και αποφεύγει τη μονοτονία όπου εύκολα παρασύρεται ο νους μας. Την άλλη μέρα κάναν την κηδεία της Ευγενίας στο κημητήρι των Αγίων Θοδώρων, και όταν γύρισαν για τον καφέ, ο θείος Ιγνάτιος πήρε παράμερα τον γέροντα Ιλάριο και τον ρώτησε αν είναι αλήθεια τα όσα έμαθε από τον Χότζα ότι θεράπευσε το γιο του Βελίμπεϊ. «Το παιδί το θεράπευσε ο Χριστός», απάντησε, «όχι εγώ. Η χάρη και η δύναμη έρχεται πάντα και μόνο από τον Κύριο. Εγώ έβαλα μονάχα τα χέρια μου και το σταυρό. Το έργο είναι του Θεού μας». «Αφού έχεις τέτοια δύναμη, γέροντα, και να με συμπαθάς έτσι που μιλώ, αλλά γιατί πήγες στην κλινική και θεράπευσες το Τουρκόπουλο και δεν στάθηκες εδώ να σώσεις την Ευγενία?» «Και πάλι σε παρακαλώ, μη με παρεξηγήσεις που μιλώ με αυτόν τον τρόπο. Είναι απορία μου». «Άβυσος τα κρίματα και οι βουλές του Κυρίου. Εμείς κρίνουμε ανθρώπινα με την κοντόφθαλμη λογική μας», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Εκείνος ξέρει καλύτερα τι πρέπει και τι δεν πρέπει». «Καλά, δεν επιμένω», είπε ο Ιγνάτιος, «αλλά έμαθα από το Χότζα ότι ο Μπέης θέλει να σου κάνει μεγάλο δώρο. Θέλει να σε χρυσώσει για το καλό που του έκανες». «Ο Θεός έκανε το καλό, το ξαναλέω. Εγώ είμαι απλός δούλος και εργάτης ταπεινός στον Αμπελώνα του». «Αυτό θέλω να πω, πάτερ μου. Αφού δουλεύεις στον Αμπελώνα και ο Αμπελώνας έχει ανάγκη, μην αρνηθείς το δώρο. Η γνώμη μου, αν μου επιτρέψεις να την πω, είναι να δεχτείς το δώρο και αφού δεν το θέλεις, να το προσφέρεις στην εκκλησία ή στο χωριό μας που είναι φτωχό και έτοιμο να πέσει.

Το απόγευμα ο Βελίμπεϊς με τον Χότζα χτυπούσαν την πόρτα της καλύβας. Τους άνοιξε ο πατέρας Ιλάριος. «Περάστε», τους είπε. Πέρασαν λίγο μουδιασμένοι, αλλά με σεβασμό πολύ. Κάθισαν στο σκαμνί ο Χότζας, στο κάθισμα ο Μπέης. «Είχα παραγγείλει να έρθεις στο κονάκι μου, Άγιε Γέροντα, για να σε φιλέψω και να σε περιποιηθώ καλύτερα για το καλό που μου έκανες. Ξέχασα όμως ότι είσαι ασκητής και όλα αυτά εσύ δεν τα στιμάρεις. Γι' αυτό ήρθα εδώ να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Αυτό που έκανες για μένα, τον αλόθρισκο, είναι πολύ μεγάλο. Είναι σαν να μου ξαναχάρισες τη ζωή. Και αυτό δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Η ζωή πληρώνεται μόνο με ζωή. Και όχι μονάχα η ζωή που μπαίνει από τα ρουθούνια, αλλά αυτή που βγαίνει από την ψυχή. Αυτή τη ζωή έχεις εσύ και αυτή μου χάρισες. Ο καθένας χαρίζει ό,τι έχει. Ο Θεός να σου ανταποδώσει το καλό που μου κάνεις. Ο Χριστός έχει τη ζωή μέσα του. Και εκείνος εχάρισε τη ζωή στο γιο σου και τη χαρά σε σένα. Τον Χριστό λοιπόν ευχαριστήσεις. Εγώ έκανα το μικρό μου χρέος κατά την εντολή του Κυρίου».

Εγώ, Άγιε Γέροντα, δεν μπορώ να βρω τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπω στο δικό σου πρόσωπο τον Χριστό και θέλω να τον ευχαριστήσω που μου έσωσε το παιδί μου. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Δόξα να έχει ο Χριστός και τώρα και πάντα και πάντων ένεκεν. Τα σέβομαι, πάτερ μου, τα λόγια σου, ξανά είπε ο Βελίμπεης. Ένα βήμα ακόμα και γινόμαστε και ο Χόντζας και εγώ χριστιανοί. Γιατί η δική σας πίστη είναι ολοφάνερα η μόνη αληθινή. Εσείς οι Ρωμοί Ορθόδοξοι έχετε την αλήθεια και τη δύναμή της και όχι οι φράγκοι, οι ξυπασμένοι. Θέλω λοιπόν να δεχτείς το μικρό μου δώρο. Είναι μια σακούλα λίρες χρυσές, να τις κάνεις ό,τι αποφασίσεις. Δεν τις θέλω τις λίρες, μπέι μου, σε ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν τις χρειάζομαι. Αν θέλεις εσύ να ευχαριστήσεις τον Χριστό, να τις δώσεις την Ορθόδοξη Εκκλησία ή χτίσει ένα χριστιανικό σχολείο ή μια εκκλησία. Αυτό που λες είναι καλό. Πάρε τούτα τα λεφτά και θα σου δώσω κι άλλα. Η ευγνωμοσύνη μου είναι απέραντη και θα κάνω τα όσα μπορώ. Να είναι ευλογημένο, Βελιμπέη, που δέχεσαι να χτιστεί ναός και να είναι μάλιστα προς δόξαν του Σωτήρος Χριστού, είπε ο Γέροντας, και αν έχεις τόπον για να γίνει ο ναός ακόμα καλύτερο. Ενθουσιάστηκε ο Βελής με την ιδέα αυτή και είπε: Έχω και τόπο, μεγάλο τόπο. Άγιε να δώσω. Είναι στον Αγάτεπέ, στην κάτω μεριά της λίμνης, και θα τον βλέπω κι εγώ από το κονάκι μου. Να είναι λοιπόν ευλογημένο, καθώς λες, και βάλε μπρος όπως ξέρεις. Εγώ αύριο κιόλας θα πω στο γραμματικό να ετοιμάσει τα χαρτιά και ό,τι χρειαστεί ο Βελίμπεης πληρώνει. Όλοι μοιάζαν ευχαριστημένοι. Φώναξε ο γέροντας τη Γιασμή να φέρει κεράσματα στους επισκέπτες του και ύστερα ρώτησε με σημασία το Χόντζα που θαύμαζε το εικονοστάσι της καλύβας. Πώς είναι η υγεία σου, Χόντζα Ζελίλ, είσαι καλύτερα ή λογαριάζεις να παραιτηθείς για να φροντίσεις την υγεία σου? Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Χόντζας γούρλωσε από έκπληξη τα μάτια και δεν είχε φωνή να απαντήσει. Γιατί αυτά δεν τα είχε πει σε κανέναν. Τα είχε σκεφτεί μόνος του τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν τα είχε φανερώσει πουθενά. Πώς τα ήξερε λοιπόν ο γέροντας? Λογάριαζε μάλιστα να του τα εξομολογηθεί και να ζητήσει τη γνώμη του. Πώς τα γνώριζε τόσο καλά και το ρωτούσε τώρα με τόσο σημαδιακό τρόπο? Αυτός λοιπόν είναι μεγάλος Άγιος. Βάει, βάει, γέροντα, και αυτό το ξέρεις? Κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου. Ευχήσου να γίνει το καλύτερο. Ο πατέρας Ιλάριος έκανε το σταυρό του για να τον προστατεύσει από την ανθρωπαρέσκεια και την περηφάνεια που γκρεμίζει την ψυχή και την απορρίχνει στη βαθιά κόλαση. Φύλαξον με, Κύριε, από παντός μολυσμού. Μπρε Χόντζα, ένας άνθρωπος του Θεού που θεραπεύει μισοπεθαμένον θαρρείς πως δεν μπορεί να ξέρει τι έχουμε στο ξερό μας το κεφάλι. Δεν το κατάλαβες?

το κόμμα ότι εμείς δύο αξιωματούχοι του Ισλάμ και του Πατισάχ καθόμαστε σαν αδύναμα σκυλάκια μπροστά στα πόδια του χριστιανού παπά, δεν είναι μπρε τούτο το πιο μεγάλο θαύμα? Αν μας βλέπαν τουρκικά μάτια θα μας φάζανε μονοστιγμής. Σταμάτησε να μιλά ο Μπέης. Σιωπήσαν και οι άλλοι. Τα λόγια τούτα ήταν κρίσιμα και τολμηρά πολύ. Το καταλάβαιναν και συμφωνούσαν. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και βουβά συνεννοήθηκαν. Και ο Βελίμπεης, παλικάρι αληθινό, ξανάπε. Εγώ το πιστεύω και το θέλω για άλλη μια φορά και ας είμαι Μουχαμέτης. Η πίστη στο Χριστό είναι η μόνη αληθινή και πως τούτος ο άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό τον αληθινό, άγιος και δυνατός. Μισές κουβέντες δεν ξέρω. Και αν δεν ήμουν Μπέης μέσα στο Βιλαέτη, θα βαπτιζόμουν χριστιανός την ώρα τούτη. Δόξα να έχει ο Μέγας Χριστός των Ορθοδόξων. Και είναι Μέγας γιατί το είδα με τα μάτια μου πάνω στο ίδιο το παιδί μου. Εγώ Μπέη μου δεν είμαι τίποτα. Ο Χριστός είναι το παν. Πίστεψέ με την καρδιά σου και ζήτησε να σε βοηθήσει. Μέλι στάζει το στόμα σου, Άγιε Γέροντα, είπε με θαυμασμό και ο Χόντζας που άκουγε όλη την ώρα αμίλητος αλλά εντυπωσιασμένος. Την άλλη μέρα γίναν και τα χαρτιά για τον Αγά Τεπέ και σε ένα μήνα πήρε να χτίζεται η εκκλησιά του Σωτήρος Χριστού. Ενώ οι δυο Μουχαμέτιδες, ο Χόντζας και ο Βελίμπεης, μαζί με τον Φραγκολεβατίνο τον γιατρό, είχαν γίνει στενοί φίλοι μετά το θαύμα του Γέροντα Ιλαρίου. Τους παρακάλεσε όμως να μην το κουβεντιάζουν παραπέρα, για να μην προκαλούν τους φανατικούς Ισλαμιστές της περιοχής, που ήταν πολύ φανατικοί και ικανοί να ξεσηκώσουν ιερό πόλεμο και να κάψουν όλους τους Ρωμιούς. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί και να μην προκαλούμε αντιδράσεις, έλεγε ο Γέροντας. Και εκείνοι πάντα τον άκουγαν και τον εμπιστεύονταν σαν να ήταν ο πνευματικός τους οδηγός. Ο Χόντζας ζήτησε από τον ημάμι να δεχτεί την παρέτησή του για λόγους υγείας και να στείλει άλλο Χόντζα στο τζαμί του. Αυτό ήθελε και ο ημάμις για να στείλει τον δικό του ανιψιό, τον Χουρσίτ, στη θέση του Ζελίλ. Έτσι κυλούσαν ήσυχα οι μέρες και όλα μοιάζαν καλά και όμορφα και πέρασε το καλοκαίρι με πλούσιες οδιές και αγαθά του Θεού και πέρασε ο χειμώνας ολοβροχές και κρύα να χοντραίνουν τα κάστανα στις καστανές και να δυναμώνουν οι αμυγδαλιές και όλα να θρέψουν δυνατό καρπό. Ήρθε και ο νέος Χόντζας στη θέση του Ζελίλ που είχε στο βάθος αλλάξει αισθήματα και ιδέες και έβλεπε συχνά το Γέροντα και όλο τον ρωτούσε και όλο μάθανε για την πίστη του Χριστού και όλο σκεφτόταν να αλλάξει. Τα μόνα που άρχισαν να ανησυχούν τον πατέρα Ιλάριο ήταν τα νέα που έφταναν από την Ευρώπη και την Ελλάδα, την πατρίδα την αγαπημένη, και μιλούσαν ανοιχτά για πόλεμο. Αν χτυπιόταν πάλι η Ελλάδα με την Τουρκιά, η θέση τους θα ήταν πολύ δύσκολη και έπρεπε να προετοιμάζονται και να προσέχουν. Οι ουρανοί σκοτίνιαζαν μέρα με τη μέρα και η ελπίδα λιγόστευε και ο φόβος μεγάλωνε. «Τι να κάνουμε, πάτερ Ιλάριε?» το ρώτησε ο Αρσένιος μια μέρα που κουβέντιαζαν στο καθιστικό μαζί με όλη τη φαμίλια. «Να προσευχηθούμε περισσότερο, να προσέχουμε περισσότερο, να μετανοούμε περισσότερο», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Ούτε φόβος, ούτε μεριμνησία, αλλά υπαγρύπνηση πάντα κοντά και κατά Θεόν. Κι αν ξεσπάσει ο πόλεμος, καθώς λένε, και χτυπηθούν Ελλάδα και Τουρκία, εμείς τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, Γέροντα?» ξαναρώτησε ο Αρσένιος, ενώ το ίδιο θέλανε να ρωτήσουν και οι άλλοι. «Μη βιάζεσαι, Αρσένιε, παιδί μου», είπε ο ταπεινός Γέροντας. «Ο Θεός εργάζεται συνεχώς με την αγάπη του, την άπειρη, και δεν θα μας αφήσει απροστάτευτους. Περίμενε. Και ας μη βάζουμε τη λογική πιο μπροστά από την πίστη. Εκείνη όλα τα βοηθά και τα κάνει πιο εύκολα. Πίστη, λοιπόν, Αρσένιε, πίστη. Ας θυμηθούμε τι έλεγαν οι Απόστολοι στο Χριστό. Πρόσθεση μην πίστη. Και αυτοί ήταν οι Απόστολοι του Θεανθρώπου που τον είχαν τον ίδιο μπροστά τους ολοζώντανο. Πόσο μάλλον εμείς που δεν είμαστε Απόστολοι και δεν βρισκόμαστε τόσο κοντά στον Κύριο. Ας παρακαλούμε λοιπόν και εμείς να μας δώσει περισσότερη πίστη και βοήθεια και δεν θα χαθούμε». Τα ίδια ρωτούσε και η Σμαραγδή και ο καλός ιερομόναχος την καθοδηγούσε πνευματικά όπως και όλη την οικογένεια του γερασμένου Μάνθου που όλο αρρώστενε και όλο ανησυχούσε, ηνώνα και αγωνιούσε. «Δεν τον βλέπω καλά, πάτερ μου», έλεγε στο Γέροντα. «Μη φοβάσαι, αγαπητή μου», της απαντούσε εκείνος. «Κανείς δεν έρχεται και κανείς δεν φεύγει από τη ζωή αυτή χωρίς το θέλημα του Θεού. Αρκεί εμείς να ετοιμαζόμαστε για όλα, το κατά δύναμη, και πιο πολύ για την αναχώρησή μας από αυτόν τον κόσμο». «Και είναι αλήθεια, πατέρα Ιλάριε, ότι μόλις φεύγει από το σώμα η ψυχή, περνά από τα τελώνια του αέρος και κρίνεται
και συναντά τους δαίμονες και τους αγγέλους που θέλουν να την πάρουν την ψυχή μαζί τους, πότε οι άγγελοι και πότε οι δαίμονες. Όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία μας είναι αληθινά, είπε ο γέροντας. Και ενώ μιλούσαν ήρεμα και στοχαστικά για το τέλος της ζωής και τον τελωνισμό των ψυχών και τους εξηγούσε ο πατέρας Ιλάριος όσα δεν κατανοούσαν, ξαφνικά έφτασαν από μακριά φωνές και μουσικές που όλο πλησίαζαν και πιο κοντά.

Σταμάτησαν για να ακούσουν καλύτερα και ο Αρσένιος πήγε ως το φράχτη να δει τι συμβαίνει. Και οι φωνές και τα τραγούδια όλο και πλησίαζαν και άρχισαν να ξεχωρίζουν τα λόγια που λέγανε. Από το δρόμο περνούσε την ώρα εκείνη ο Κυραναστάσης, ο φύλακας του ελληνικού σχολείου, και τον ρώτησε ο Αρσένιος: «Τι είναι αυτές οι φωνές και μουσικές, Κυραναστάση?» «Ωρα καλή, κύριε Αρσένη, έγινε τίποτα, μήπως κανένα γιορτάσει?» «Ακούς τις μουσικές? Είναι κάτι δική μας από την Ελλάδα. Τους κουβαλά ο Καρπετάς ο Πλατάνογλου και πάνε στην ταβέρνα του Σμυρνιού του Κρομιδά. Να τους έρχονται με την καρότσα και είναι μεθυσμένοι. Μην κάνεις λόγο μαζί τους, φαίνονται παράξενοι.» «Τι λόγο να κάνω, κύριε Αναστάση, από περιέργεια?» ρώτησα. «Τον φρονίμων ολίγα», λέει ο δάσκαλος. «Άντε, καλό βράδυ. Στο καλό, κύριε Αναστάση.» Η καρότσα γεμάτη άντρες με κλαρίνα και βιολιά και ο Καρπετάς με τη χοντρή κοιλιά τραγουδούσαν ένα παλιό νησιώτικο τραγούδι με όλη τους τη δύναμη. «Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα της τα πούμε.» Ο Πλατάνογλου κλατούσε μια μπουκάλα κρασί στο χέρι και κάθε λίγο έπινε και μια γουλιά και συνέχιζαν να ξελαριγγίζονται. «Μπρος να φάμε και να πιούμε, όλοι μέσα της τα πούμε.» Το τραγούδι ακούστηκε στην κατάλληλη ώρα και όταν γύρισε ο Αρσένης και τους είπε για τους γλεντζέδες, ο πατέρας Ιλάριος τους θύμισε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Μη μεθύσκετε ίνο, ενώ εστιν ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και ουδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών του Κυρίου.» «Από ποια επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι αυτή, πάτερ?» ρώτησε η Σμαραγδή. «Είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος.» «Και γιατί το είπατε αυτό, γέροντα?» ρώτησε και ο Αρσένης. «Έχει καμιά σχέση με τους γλεντζέδες που περάσανε?» «Έχει βεβαίως και μεγάλη σχέση, αγαπητέ μου Αρσένη», απάντησε ο γέροντας, «διότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και παρασύρουν τον άνθρωπο σιγά σιγά και τον σπρώχνουν στην αμαρτία, εάν δεν προσέξει και δεν κρατήσει γερά το χαλινάρι των παθών.» Σηκώθηκε ο γέροντας, ευλόγησε διακριτικά και είπε: «Είναι ώρα να πηγαίνω. Εις αύριον λοιπόν, με το έλεος του Κυρίου. Καλή σας νύχτα.» Έφυγε για την καλύβα του και όλοι έμειναν σιωπηλοί και συνεπαρμένοι από τα λόγια του καλού πνευματικού, που δεν έχανε ευκαιρία να βοηθήσει ψυχικά όποιον ζητούσε τη σοφή διδαχή του. Στην ταβέρνα του Σμυρνιού του Κρομιδά, όπως ήταν το παρατσούκλι του, είχαν αρχίσει να μαζεύονται οι πρώτοι πελάτες, γιατί τη μέρα δούλευε σαν λοκάντα και μαγεριό για ταξιδιώτες και περαστικούς και για εργένιδες ή μικρεμπόρους και άλλους μισοφαμελίτες, και τα βράδια η ανατολίτικη όψη της άλλαζε και στολισμένοι μπερντέδες και τα άλλα διακοσμητικά την μεταμόρφωναν σε φραγκολεβαντίνικο καμπαρέ, όπου μαζεύονται κάθε καρυδιά σκαρίδι και γινόταν κάθε ασωτεία. Την ταβέρνα αυτή την είχαν για στέκη τους όλη η Σάρα και η Μάρα του Μπεϊσεχήρ και γινόταν κάθε βρωμιά, πότε ανατολίτικη και πότε φραντσέζικη και πότε ανάμεικτη, με καυγάδες και μαχαιρώματα, και μπορούσες να δεις του κόσμου τα παράξενα. Άλλοτε ο χορός της κοιλιάς που κυριαρχούσε γινόταν με ιταλιάνικη μουσική, και άλλοτε πάλι χόρευαν καγκάνοι χορεύτρες με ταούλια και ζουρνάδες. Ό,τι λάχη και ό,τι άρεζε στον καθένα. Φτάνει να πλήρωνε καλά. Κόσμος ανακατωμένος, ανακατωμένα και τα γούστα, και πιο ανακατωμένη η βρωμιά και η δυσοδεία που ανάδιδε η μεγάλη σάλα με το στρογγυλό άνοιγμα στη μέση για το χορό. Στην ατμόσφαιρα του μαγαζιού βρισκόταν του κόσμου οι βρωμιές, από αρώματα λογής-λογής, ανατολίτικα, ευρωπαϊκά και αράπικα, ίσα με καπνούς από τσιγάρα και τσιμπούκια, και από λουλουδικά και μπαχαρικά δυνατά, μέχρι τις τσίκνες της διπλανής κουζίνας με τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, τα σαχανάκια, τα τζατζίκια, τους παστουρμάδες και τα ψητά λουκάνικα, που όλα μαζί ανακατεμένα μοιάζαν με τα ειδωλόθητα των αρχαίων ειδωλολατρών, θυσίες στο βωμό της αμαρτίας της Ιδονής που αποτελούσε και τη γοητεία της ταβέρνας του Σμυρνιού. Εκεί έφτασε η καρότσα του Πλατάνογλου με τους μουζικάντες και την παρέα που όλοι μαζί θα ήταν καμιά δεκαριά. Ο Καρπετάς με 2-3 δικούς του, αχώριστη παρέα σε όλα και καλεσμένοι του αλυτώσει. Οι τρεις μουζικάντιδες από την Ελλάδα που δουλεύαν στη Σμύρνη και ακολούθησαν την περιπέτεια δυο άλλους τυχοδιώκτες από την Ελλάδα, έναν Μωραΐτη και έναν Κρητικό, που είχαν ανοιχτεί στη Μικρασία για εμπόρια. Αγοράζαν ό,τι βρίσκαν και πουλούσαν όπου βρίσκαν. Δουλειές του ποδαριού και όπου τραβήξει. Ψάχναν για τη μεγάλη ευκαιρία. 5 νομάτια ανάμεσα στα 30 και τα 40 που δεν ξεχωρίζαν τη δουλειά από το γλέντι και όλα τα ανακατώναν κατά όπως λάχαινε.
Ζωή, εμπόρια, παράδες, γνωριμίες, γλέντια, παρανομίες και βάλε. Του σκηνιού και του παλουκιού. Δεν ξεχωρίζαν τίποτα. Εξών την τσέπη τους, το κέφι τους και το τομάρι τους. Δεν τους ένοιαζε που θα βρεθούν και που θα σταθούν. Και γλεντζέδες αχόρταγοι, λες για αυτούς δεν υπήρχε αύριο και παραπέρα ζωή. Έτσι σμίξαν με τον Πλατάνογλου για εμπόριο χαλιών και τέριασαν τα χνότια τους. Εκύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι που λέει και παροιμία. Και ο Καρπετάς ήταν βίος και πολιτεία με την κακή σημασία. Γι' αυτό και τους άνοιξε την αγκαλιά του. Είδε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Και άρχισαν αμέσως να τρώνε και να πίνουν και να κάνουν σχέδια για εμπορικές δουλειές και μεγάλα κέρδη. Μπήκαν στην ταβέρνα με φωνές και αντάρα, κάθισαν σε ένα διπλό μεγάλο τραπέζι και άρχισαν να φωνάζουν και να τραγουδούν. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γυρατιά καμία. Και το συμπλήρωναν με δικά τους λόγια. Να μην υπάρχουν δικαστές ούτε αστυνομία. Παραγγείλανε πιωτά, μεζέδες και ο Σμυρνιός έτριβε τα χέρια του, αφού ο Καρπετάς ήταν από τους καλούς πελάτες του και άφηνε πάντα πολλά λεφτά και ήταν και γαλαντόμος. Εύκολα τα μάζευε και εύκολα τα σκόρπαγε. Ξένος ιδρώτας ήταν τα λεφτά του. Καρπός κλεψιάς και πονηριάς. Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα που λέει και ο λαός ο νοικοκύρης. Οι μουζικάντες που βολεύτηκαν στην παρέα ξεκίνησαν να παίζουν ένα γρήγορο πολιτικό τραγούδι που όλοι το τραγουδούσαν. Καροτσέρι τράβα, πάμε στα τατάβλα, πόσα τάλιρα γυρεύεις να μας πας και να μας φέρεις, τράβα, τράβα, τράβα. Ενθουσιασμένος ο Μουραΐτης τους είπε να παίξουν ένα τραγούδι από τη μακρινή παντρίδα και αυτοί αρχίσαν με πολύ κέφι. 40 παλικάρια από τη Λέ, από τη Λεβαδιά, πάνε για να πατήσουν την Τροπολιτσά. Στο δρόμο που πηγαίναν γέροντα απαντούν. «Ώρα καλή σου γέρο, καλώς τα παιδιά. Πού πάτε παλικάρια, πού πάτε ρε παιδιά. Πάμε για να πατήσουμε την Τροπό, ρε την Τροπολιτσά». Κεραστήκαν, ήπιαν κι όλοι μαζί, μοιάζαν πως βρισκόταν στο τσακίρ κέφι και γυάλιζαν τα πρόσωπά τους από το πολύ πιωτό. Και όταν άρχιζε ο ένας το τραγούδι, τον ακολουθούσαν οι άλλοι και τραγουδούσαν δυνατά, λες και γλεντούσαν μόνοι τους. Και δεν θα υπήρχαν άλλοι στην ταβέρνα. Νάταν ήθα, νάταν η θάλασσα κρασί και τα νησιά μεζέδες. Κι βάρκες κρασοπότηρα να πίνουν οι γλεντζέδες. Γυαλό, γυαλό πηγαίναμε και όλο για σένα λέγαμε. Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Τι να θυμηθώ, μπρε Μωραΐτη, φώναξε ο Πλατανόγλου πειραχτικά. Το μυστικό, το ποθούμενο Πλατανόγλου. Η απάντηση άρεσε σε όλους και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό για το υπονοούμενο που είχε. Γέμισαν πάλι τα ποτήρια τους, τα σήκωσαν και ευχήθηκαν. Στο ποθούμενον, εβίβα, άσπρο πάτο. Ήπιαν και ο Καρπετάς πέταξε κάτω το ποτήρι του άδειο και το σπάσε φουνάζοντας ενθουσιασμένα. Απόψε θα το κάψουμε. Να πεθάνει ο χάρος. Ζήτω η Ελλάδα.

Μερικοί φοβήθηκαν με το «Ζήτω η Ελλάδα» και οι Τούρκοι, όσοι κατάλαβαν, δείξαν με μορφασμού τη δυσαρέσκειά τους. Και ο κριτικός που τον λέγαν Σύφη σχολίασε με γελαστή φρονιμάδα: «Θα το κάψουμε, μωρέ, ή θα μας κάψουνε». «Εσύ, μπρε κοπέλη, κριτικός και φοβάσαι?» «Εγώ δεν φοβούμαι. Τσετραβώ και μαχαίρια, μα πρέπει. Δεν είμαι όμως τσεκουζουλός να τα βάλω με τα κέρατα του βοθιού. Κατέιστο, καρπετά, κατέιστο. Είμαστε πέντε και σε ξένο τόπο, κατέιστο. Μη φοβάσαι, πατρίδα. Σαν είναι μαζί σου ο Πλατάνογλου Καρπετάς. Κατέιστο, κατέιστο. Μην ακούω κουζουλάδες, Καρπετά. Άντα και άντα», είπε πειραγμένος ο κριτικός. «Μη με πιάνει το κριτικό μου και βάλω φωτιά και τα κάψω όλα. Ε, θέλω πολλά πολλά να λες, πατρίδα. Εγώ και ο τις δεν είμαι. Όπου υπάρχει πουγγί, πατρίδα, εδώ όλοι σωπαίνουνε. Κατάλαβες? Αυτό διατάζει». Και όπως το είπε, χτύπησε το ζωνάρι του που είχε τη σακούλα με τους παράδες. Ύστερα γύρισε στους μουζικάντες και φώναξε: «Να παίξουν τα όργανα, σήμερα γλεντούμε. Γεια σου, πατρίδα, και μη χολοσκάς. Γεια σου, κριτικέ, κριτίκαρε». Ξανάρχισαν οι μουσικές και το τραγούδι. Και ο Μωραΐτης είχε φωνή αντρίκια και όμορφη και δεν χόρτενε να τραγουδά. «Σαμιώτησα, σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σάμο? Μαλαματένια τα κουπιά, σαμιώτησα, για να έρθω να σε πάρω». «Κι άλλο, κι άλλο», φώναζε και φάτα ο Καρπετάς, που του άρεσαν τα τραγούδια της πατρίδας, και όταν τ' άκουγε μερακλωνόταν κατάβαθα. Και ο Μωραΐτης συνέχισε: «Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Αμάν, να δέσω στο λαιμό. Μαντίλι καλαματιανό να δέσω στον άσπρο σου λαιμό». Ενθουσιάστηκε ο κριτικός και άρχισε να τραγουδά τις κριτικές μαντινάδες, και τον ακολούθησαν κι άλλοι χτυπώντας παλαμάκια. «Με του μαγιού τις μυρωδιές, τα κόκκινα κεράσια, για δέστε πως χορεύουνε της Κρήτης τα κοράσια. Τα βάσανα τα πολεμώ και τις χαρές μαζεύω, μα την καρδιά μου άπονη για χάρη σου παιδεύω. Μπρος λοιπόν χορέψτε, εμπρός λοιπόν γλεντίστε, δεν έχετε πολύ καιρό στη γη αυτή να ζήστε». Και όπως τραγουδούσε ο κριτικός, σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει. Πήγαν κι άλλοι δυο κοντά του και το γλέντι φούντωσε ακόμα πιο πολύ, και άναψαν τα αίματα που δεν ήταν και σβησμένα, μα παραπήραν φωτιά και βράζαν σαν μεγάλα καζάνια βαποριού. Όλοι στην ταβέρνα προσέχαν την παρέα του Καρπετά και χαίρονταν με όλα τούτα τα κέφια, ώσπου ο Σμυρνιός με τις μεγάλες μουστάκες φάνηκε μπροστά στον Πλατάνογλου για να πει πως ήταν έτοιμη να χορέψει η Σεβά Χανούμ, μια πληθωρική ανατολίτισσα που ξελίγωνε τους αρσενικούς όταν τη βλέπανε να σχέται και να λυγέται μισόγυμνη με τα διάφανα πέπλα και τα πολλά τσακίσματα. Σταματήσαν οι Ρωμιοί, τα όργανα, και βάλανε μπροστά οι μουζικάντες του μαγαζιού να παίζουν ένα τσιφτετέλι τουρκικό. Είχε βραδιάσει για καλά και οι καπνοί που ντουμανιάζαν τη σάλα της ταβέρνας και τα φώτα και τα στολίδια δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα παραμυθιού. Τότε φάνηκε συνάμενη κουνάμενη η Σεβά Χανούμ και άρχισε να χορεύει με παθιάρικες κινήσεις τον ανατολίτικο χορό της κοιλιάς και κουνούσε χέρια και πόδια και τίναζε και τα πέπλα και τα στολίδια της που την έκαναν ακόμα πιο προκλητική. Όλοι γούρλωσαν τα μάτια και τα στήλωσαν πάνω στην πληθωρική Σεβάχ, ρουθουνίζοντας σαν αγρίμια έτοιμα να σπαράξουν το θύμα τους. Φαγωμένοι και πιωμένοι, χωρίς κουκούτσι μυαλό μέσα τους, περνούσαν σαν τα βόδια στην άλλη άκρη της ασωτείας και λαχταρούσαν να πέσουν στα χειρότερα της ειδονής, που η άκρη της είναι πάντα δεμένη στο χαλκά του θανάτου. «Αχ, αμάν, βάι, βάι, μπρε, αμάν, αχ και όπα», τέτοια κι άλλα ξεφωνίζαν οι αρσενικοί, και η Σεβά Χανούμ πήγαινε όλο και πιο κοντά στον Πλατάνογλου, που ήταν γνωστός μπερμπάτης και γυναικάς, και η ζωή του κυλούσε μέσα στα λασπόνερα της ασωτείας. «Αμάν, ουρί, αμάν, Σεβάχ, απόψε δεν γλιτώνεις». Και αυτή όλο κουνιόταν και όλο πλησίαζε για να την αρπάξει και να την αγκαλιάσει. Δεν πρόλαβε όμως να ανοίξει τα χέρια του Καρπετάς και να πιάσει τη χοντρή χορεύτρια, γιατί ο γιγαντός όμως κριτικός που τον λέγαν Σύφη την άρπαξε απότομα με δύναμη, την αγκάλιασε και άρχισε να τη φυλάει. Σταμάτησαν αμέσως οι μουσικοί, όλοι κοκάλωσαν απορριμμένοι στη θέση τους και μερικοί σηκώθηκαν για να γλιτώσουν τη Σεβάχ από την αγκαλιά του κριτικού, που αγρίεψε ακόμα πιο πολύ, χωρίς να αφήσει από τα χέρια του τη χορεύτρια. «Πίσω και σας έφαγα», φώναξε ο Σύφης άγρια. Οι άλλες παρέες τρέξαν κοντά, έγινε μπέρδεμα και βαβούρα και ένας Τούρκος πήγε να χτυπήσει τον κριτικό. Ανάψαν τα αίματα, Τούρκοι και Ρωμιοί γίναν με μια αντίπαλοι. Φωνές, βρισχές, απειλές.
και ο Σύφης τράφηξε από το θικάρι την κάμα και όρμησε στον Τούρκο. Μέριασε ο Μοχαμέντης να αποφύγει το χτύπημα και η κάμα του Σύφη χώθηκε ολόκληρη στην κοιλιά της Εβά Χανούμ, που σωριάστηκε με το μένει στο πάτωμα. «Αμάν τη σκότωσε ο Φωνιάς, τη μαχαίρωσε, πιάστε τον!» Μερικοί τράβηξαν κουμπούρες και πυροβόλησαν στο ταβάνι για να φοβήσουν τους άλλους. Η Σεβάχ ξεψύχησε χωρίς καμιά βοήθεια και έμεινε ανάμεσα στους μεθυσμένους που καυγάδιζαν. Ένα σωρός ιδρωμένα κρέατα που πρώτα προκαλούσαν φωτιές σε όλους και τώρα αποθούσαν τους ίδιους αυτούς αρσενικούς που φώναζαν για χάρη της και την ήθελαν στην αγκαλιά τους. Μια μαχαιριά και άλλαξαν όλα και φάνηκε η σαπίλα της γοητείας και η ψευτιά της εξωτερικής ομορφιάς. Καλά να πάθει. Διαβολογυναίκα ήταν. Καλά να πάθει. Στο τέλος ήρθαν οι ζαντάρμιδες και τους μάζεψαν όλους για να τους πάνε στο αστυνομικό σταθμό. Ο αστυνόμος Ασλάν τον ήξερε τον Καρπετά και πολλά είχε εισπράξει ως τώρα από άλλες παραβάσεις του νόμου. Γι' αυτό μόλις μπήκε μέσα και τον είδε, το έκλεισε πονηρά το μάτι και ο αστυνόμος κατάλαβε. Άλλο ένα πουγγί με γρόσια θα έβαζε στην τσέπη του Ασλάν. «Εμείς, κύριε αστυνόμε, είμαστε όλοι τίμοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε τίποτα για το φωνικό. Εμείς περαστικοί είμαστε και μπήκαμε στο κατάστημα να πιούμε κάτι δροσιστικό γιατί κάνει πολύ ζέστη». «Βεβαίως, βεβαίως, εσείς είστε εντιμότατος, σας ξέρω προσωπικώς». «Και η παρέα μου εξοχότατη», είπε ο Καρπετάς. «Βεβαίως και η παρέα σας. Όλοι φαίνονται κύριοι πρώτης τάξεως, σαν και εσάς, κύριε Πλατάνογλου. Είστε υπεράνω πάσης υποψίας». «Εσείς ξέρετε καλύτερα, κύριε αστυνόμε», είπε ο Καρπετάς και σκύβοντας με τρόπο του ψιθύριζε. «Αύριο έλα στο μαγαζί». «Ευχαρίστως, ευχαρίστως, κύριε Πλατάνογλου, και να μας συγχωρείτε για την ενόχληση. Είστε ελεύθεροι, κύριοι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι». Έφυγαν ο Καρπετάς με την παρέα του και τράβηξαν για το φραντζέσικο σπίτι, το Μεζόν Ρουζ, καθώς το λέγανε, και βρήκαν το γλέντι που ήθελαν.

Δεν λείπανε και τα σάπια μήλα από το περιβόλι της Μικρασίας. Υπήρχαν και Ρωμιοί, ευτυχώς ήταν λίγοι, που δεν ακολουθούσαν τη στράτα του Θεού και βουτούσαν όπου έβρισκαν ευκολία και κέρδος. Από ζωοκλοπές και ληστείες μέχρι λαθρεμπόρια και βρωμοδουλειές που τις καρώνανε με τους Τούρκους, τους Εβραίους και τους Αρμένιδες και δίναν μεγάλα μπαχτσίτσια σε δικαστές και αστυνόμους για να γλιτώσουν τη φυλακή και την καταδίκη. Στο βάθος-βάθος νιώθαν καταπιεσμένοι και διωκόμενοι και στη συνείδησή τους νομιμοποιούσαν την αδυναμία τους και βρίσκαν καταφυγή στην παρανομία και την πονηριά. Και οι δυνάστες ήταν και αυτοί πονηροί και βάρβαροι και δίναν το κακό παράδειγμα με την άγρια συμπεριφορά και την αδικία προς το σκλαβωμένο Μιλέτη. Απ' την άλλη μεριά οι κεφαλές των Τούρκων και οι αφέντες της πολυεθνικής Μικρασίας που είχε στα σπλάχνα της λογιών-λογιών φάρες και λαούς με μια κοινωνία ανάμειχτη με τόσους ξένους και μυγάδες δεν ήταν εύκολο να ξεκαθαριστεί και να γίνει μόνο τουρκική. Γι' αυτό και θέλαν σιγά σιγά και μαστορικά να ξεπαστρέψουν τα ξένα στοιχεία που απλωνότανε παντού και πάντα ήταν πιο πολλά από τους καθαρόιμους Τούρκους. Η ιδέα του ξεκαθαρίσματος βρισκόταν βαθιά ριζωμένη στην καρδιά της τουρκικής ηγεσίας και πάντα της το ήθελε να διώξει κάθε αλόθρισκο και αλλογενή από τα ευλογημένα μέρη της Ανατολής. Όλος ο 19ος αιώνας με τις επαναστάσεις των Ελλήνων και των άλλων λαών στα Βαλκάνια και το κομμάτιασμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι νίκες των Ρώσων που αναγκάζαν τους Τούρκους να δίνουν δικαιώματα στους σκλαβωμένους χριστιανούς και η πονηρή τακτική των Ευρωπαίων δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια για το ξεκαθάρισμα αυτό. Δεν μπορούσαν όπως άλλοτε να τουρκέψουν και να εξισλαμίσουν τις μειονότητες και να εξοντώσουν όσους δεν προσκυνούσαν τον προφήτη τους τον Μοχάμετ. Τους μικρούς και τους αδύναμους που δεν είχαν βαθιές ρίζες στην ψυχή τους μπόρεσαν να τους αλλαξοπιστήσουν και να τους χωνέψουν μέσα στην απρόσωπη θρησκεία του Ισλάμ, όπως τους Λαζούς, τους Ζεϊμπέκους, τους Κυρκάσιους, τους Γιουρούκους, τους Τσιγκάνους, τους Γεζίτες, ενώ τους Ρωμιούς και τους Αρμένιδες που είχαν άλλη πίστη και άλλη γλώσσα δεν μπορούσαν να τους υποτάξουν και να τους εξομώσουν. Αυτούς σκέφτηκαν να τους αφανίσουν με άλλους τρόπους για να επιβληθεί παντού ο παντουρκισμός. Οι παμπώνυροι νομάδες Ασιάτες που ήρθαν με τα γιαταγάνια στα χέρια από το Τουρκεστάν στα Μέσα Ανατολής, αν και δεν ήταν μεγάλο το ασκέρι τους και μπορούσαν γρήγορα να χαθούν και να σκορπίσουν, κατάλαβαν με τρόπο πρακτικό και χειροπιαστό πως ο κόσμος τούτος μόνο την βία φοβάται και λογαριάζει και σκύβει πάντα μπροστά στην δυνατή εξουσία. Το δίκαιο το πετούσαν στα σκυλιά, σαν άχρηστο πράγμα. Γι' αυτό και το χάσανε, ακολουθώντας το σκοτάδι και τη νύχτα της πρόσκαιρης δύναμης. Από τέτοιες αντιλήψεις ξεκίνησαν και ιδέες για τις λεγόμενες τελικές λύσεις, του απόλυτου δηλαδή αφανισμού των ξένων με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, όπως οι δημεύσεις περιουσιών, οι εξορίες, οι εύκολες καταδίκες και αργότερα τα διαβόητα εκείνα τάγματα εργασίας, το Βαρλίκ, ο έκτακτος φόρος εισοδήματος και άλλα μέτρα που γονάτιζαν τους ξένους και τους έκαναν να φεύγουν πριν αρθούν οι μεγάλες φαγές, οι πυρπολήσεις και η τρομοκρατία. Άγρια μπόρα που δεν σταματά. Κυματίζει σαν τη φωτιά στο δάσος. Και μια θεριεύει και μια χαμηλώνει τις φλόγες, αλλά δεν πάβει να καίει δέντρα και θάμνα και να μαυρίζει τον τόπο. Αργά ή γρήγορα όμως η φωτιά τούτη θα στραφεί πάνω στα κεφάλια της άδικης Τουρκίας να τους κάψει. Γιατί η ιστορία δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, όπου μπορεί ο καθένας να περιφρονεί το δίκαιο και τον άνθρωπο και να κάνει τις ατιμίες του χωρίς τιμωρία. Οι αρχαίοι λέγανε ότι ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνά. Και ο Θεόφραστος ο Λέσβιος που το είπε, έβαλε μέσα στη λέξη αργεί, όχι την καθυστέρηση, αλλά τη μυστική διαδικασία της δικαιοσύνης του, που αφήνει πάντα περιθώρια μετάνοια στον κάθε άδικο λαό ή άνθρωπο. Ο παντουρκισμός έτρεχε ασταμάτητα σε βουνά και κάμπους, σε όλο το κορμί της Μικρασίας, και κατάπινε αμάσιτα μικρούς και μεγάλους και θέργευε και μεγάλωνε με την αδιφαγία του και ετοίμαζε με πολύ πονηριά τα σχέδια για το ξερίζωμα εκείνων που δεν χωρούσαν στο στομάχι του. Το κίνημα των Νεοτούρκων είχε στρατολογήσει όλους τους φανατικούς και φιλοπόλεμους και το κομιτάτο με τον Κεμάλ Ατατούρκ όλα τα αποβράσματα και τα εγκληματικά στοιχεία για να σχηματίσει τα αντάρτικα σώματα, μάλλον τις συμμορίες που τους λέγαν τσέτες, και βιαζόταν να υλοποιήσει με γοργά βήματα τη μεγάλη τουρκική ιδέα
του παντουρκισμού ή παντουρανισμού. Από την πλευρά της Ευρώπης, οι πολιτισμένοι αυτοί άνθρωποι δεν άλλαξαν ποτέ την αρπακτική και εχθρική στάση τους απέναντι στην όποια Ασία. Αχόρταγοι και αδίστακτοι ληστές και πειρατές δεν έβλεπαν τίποτε άλλο από συμφέροντα και λία για το αμαρτωλό τραπέζι τους. Άλλα λέγαν, άλλα κάναν σε όλους τους Ανατολίτες και σαν χοντρά σκουλίκια μπαίνανε με χίλιους τρόπους μέσα στο σάπιο κορμί της Ανατολής και πουλούσαν φιλία και βοήθεια και πολιτισμό ως αν βρώμικοι μεταπράτες. Τη μια μέρα πηγαίναν στο αδύνατο ελληνικό κρατήδιο που τρίκλιζε και ζητούσε βοήθεια και του δίναν δάνεια και το δέναν χρόνο με το χρόνο με αόρατες αλυσίδες, και την άλλη μέρα τρέχανε στον κουρασμένο σουλτανάτο του Πατισάχ και του προσφέραν τις άνομες εκδουλεύσεις τους. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί και όλη η φράγκη και η συμμορία του πολιτισμού. Μυστική διπλωματία της ανομίας και της ντροπής. Τα νέα κράτη της Βαλκανικής, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλα, είχαν ρίξει στην παρακμή την Τουρκία και έτσι αναγκαζόταν να δέχεται αυτές τις λυκοφιλίες για να επιβιώσει. Χορός πονηρός που θα ξεβράσει στις επόμενες δεκαετίες μεγάλες φαγές και διωγμούς και μυριάδες πτώματα και ποτάμια αίμα, στίγμα αιώνιο στη νεότερη ιστορία που μια μέρα θα πνίξει και τους ίδιους τους φωνιάδες και τους υποστηριχτές τους. Στην αρχαία Ελλάδα των Αγίων και των Ηρώων βράζαν οι ψυχές, καμίνια έτοιμα να εκραγούν και να ξεσπάσουν και σαν ηφαίστειο πατριωτικό να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Πάντα υπήρχαν και υπάρχουν αλύτρωτα κομμάτια της καλής πατρίδας που μας τα κλέψαν μπαμπέσικα, πονηροί και άδικοι φίλοι, και πάντα υπήρχαν και υπάρχουν αλύτρωτα αδέλφια που περνούν μαρτύρια για να κρατήσουν την ανάσα τους και την πίστη τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα αδέλφια του όπου και αν βρίσκονται μέσα στο βάρβαρο κόσμο όπου ζούμε? Και σε αυτά τα πράγματα δεν χωρούν μισόλογα και διπλωματίες και άλλα τέτοια τερτύπια. Ή πολεμάς ή πεθαίνεις. Και ο καημός του καλού πατριωτισμού, της αγάπης, της ελευθερίας είχε φουντώσει. Και πάνω στο φούντομα και τον ενθουσιασμό μπλέχτηκε στα δίχτυα ξένων και φίλων που θέλαν να σπρώξουν την Ελλάδα σε καινούργιες περιπέτειες και σε νέα δεσμά. Έτσι, με πολύ βιασύνη και χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, η φωτιά ξεκίνησε να κάψει και έκαψε για άλλη μια φορά την πληγωμένη ρωμιοσύνη του ελλαδικού χώρου, όπου η μισή ήταν ελεύθερη και άλλη μισή, μάλλον οι πιο πολλοί, ζούσαν ακόμα κάτω από την άγρια τυραννία των Τούρκων και με τις υπογραφές των Ευρωπαίων. Αυτός είναι ο πολιτισμός των δύο τελευταίων αιώνων. Δεν πέρασαν πολλές μέρες από το θάνατο της Σεβά Χανούμ στην ταβέρνα του Σμυρνιού, που η αστυνομία τον απέδωσε σε άγνωστα κακοποιά στοιχεία, τα οποία δραπέτευσαν, καθώς γράψαν στα χαρτιά και τα κακά μαντάτα φτάσαν στον Μπεϊσεχήρ. Οι εφημερίδες γράφανε με μεγάλα γράμματα στην πρώτη του σελίδα: «Πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι πρώτες αιματηρές μάχες στη Θεσσαλία». Άγνωστη η έκβαση του πολέμου. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα επέμβουν για να μην γενικευθούν οι σειράξεις.

Με τέτοιους τίτλους αναστατώθηκαν Ρωμιοί και Τούρκοι σε όλη τη Μικρασία. Μαζί και οι ξένοι και μάλιστα οι Ευρωπαίοι που φοβόνταν τον Ισλαμικό φανατισμό, τις φαγές και τις λαιλασίες και τα μπουρλότα και όλοι τρέχανε στα προξενία τους να μάθουν λεπτομέρειες και να ζητήσουν προστασία. Ο νέος Χότζας ο Χουρσίτ που αντικατέστησε τον Χότζα Ζελίλ ήταν άπειρος και φανατικός και δεν είδε με καλό μάτι μήτε τον ίδιο τον Ζελίλ και τις πολλές φιλίες του με τους Ρωμιούς, μήτε τον πατέρα Ιλάριο, πιο πολύ αυτόν, που είχε πολύ καλή φήμη, ακόμα και ανάμεσα σε Τούρκους και Ευρωπαίους και όλοι το σεβότανε. Και όταν μαθεύτηκαν τα νέα για τον πόλεμο του 1897 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, έγινε ακόμα πιο άγριος και μιλούσε ανοιχτά εναντίον των Ρωμιών. «Να φύγουν από εδώ», έλεγε, «να πάνε στη δικιά τους πατρίδα. Αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Αυτό είναι το θέλημα του Αλλάχ. Να φύγουν όλοι τους. Δεν τους θέλουμε». Οι ρέπελοι Τούρκοι και οι φανατικοί Οθωμανοί άλλο που δεν θέλανε. Ξεθάρεψαν και άρχισαν να φωνάζουν, να βρίζουν, να κλέβουν, να σκοτώνουν και ύστερα βάζαν φωτιά για να σβήσουν τα χνάρια τους. Οι Ρωμιοί απέφευγαν να κυκλοφορούν, κρύβονταν, φοβόνταν και όσοι μπορούσαν έφευγαν σε μέρη για να προστατευτούν και να μην τους βρίσκουν οι ρέμπελοι. Τη δύσκολη αυτή ώρα πέθανε και ο θείος Ιγνάτιος, ο Λεβέντης Ουζούμπεης, και το πένθος ξανασκέπασε τη φαμίλια του Γερομάνθου, που ήταν και πάλι άρρωστος και δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία του καλού ξαδέλφου του, που του παραστάθηκε πιο καλά και από αδελφός. Το μόνο χαρούμενο γεγονός ήταν η βάπτιση της Γιασμής, που έγινε χριστιανή. Τη βάφτισε ο πατέρας Ιλάριος μέσα σε μια μεγάλη βαρέλα και έτσι εκπληρώθηκε η μεγάλη επιθυμία της νόνας, που αγαπούσε πολύ τη Γιασμή, την παρακόρη της, αφού και εκείνη το ζητούσε χρόνια τώρα και την παρακαλούσε από τότε που βάφτισαν το μικρό το Θανασάκη, το γιο της. Τώρα πια Παλικαρόπουλο σωστό κρατούσε την αναμένη λαμπάδα στη βάφτιση της μητέρας του. «Τώρα σ' αγαπώ πιο πολύ», της είπε αυθόρμητα. Και αυτό το ένιωσε πολύ μέσα της η ταπεινή Γιασμή, που ζούσε τόσα χρόνια σαν χριστιανή χωρίς να είναι, κοντά στους αφεντάδες της, που όλοι την αγαπούσαν απροσποίητα. Είχε όμως κι άλλον ένα πόθο για να είναι σ' όλα ευτυχισμένη. Θα ήθελε να παντρευτεί τον γεροδεμένο επιστάτη, τον Ζαχαριά, που τον λαχταρούσε μα δεν το φανέρωνε. Έρωτας κρυφός και καθαρός, απονήρευτος για την καρδιά της Γιασμής, που έχασε τον πρώτο της άντρα πολύ γρήγορα. Μια μέρα βρήκε τρόπο και το φανέρωσε στην Νόνα, που τη θεωρούσε ως σαν αληθινή μάνα της και την εμπιστευόταν σ' όλα. «Έννοια σου», της υποσχέθηκε η καλόψυχη Νόνα, «θα κάνω τα που μπορώ, κόρη μου, γιατί εσείς οι δυο θα γίνετε καλό ζευγάρι. Θα ρω πως και αυτός υπολογίζει και σε εκτιμά». «Αχ, κυρά μου, σε ευχαριστώ από μέσα από την καρδιά μου. Ο Θεός να σου ξεπληρώσει το καλό που θα κάνεις». Έσκυψε και της φίλησε το χέρι. Το είπε και η Νόνα στον άντρα της, που δεν έφερε καμιά αντίρρηση. «Καλό θα ήταν να ζευγαρώσουν», είπε. «Άμα θέλουν οι δυο τους, εμείς θα του δώσουμε την ευχή μας και όποια υποστήριξη. Αλλά και αυτοί τι περιμέναν τόσα χρόνια». «Εσύ τον ξέρεις καλά τον Ζαχαριά. Είναι λίγο βαρύς. Αν δεν τον σπρώξει κανείς, δεν κάνει βήμα ο ίδιος σε τέτοια θέματα», παρατήρησε η Νόνα που ήθελε να βοηθήσει τη Γιασμή. «Θέλεις να του μιλήσω εγώ? Αν νομίζεις πως το θέλεις, να γίνει». Την ίδια μέρα ο Μάνθος φώναξε τον Ζαχαριά και του μίλησε. Και αυτός δεν έφερε αντίρρηση. Δεν ήθελε τόσα χρόνια να την πάρει, καθώς είπε, γιατί ήταν μουσουλμάνα και δεν ήθελε να πάρει αλόθρησκη γυναίκα. Τώρα όμως που έγινε χριστιανή, αλλάζει το πράγμα. «Μια γυναίκα μου πέφτει, ας πάρω τη Γιασμή, κακή δεν είναι. Μέσα σε τούτο το σπιτικό γίναμε όλοι μιας φαμίλια. Έτσι νιώθω. Αλλά Μάνθο, εφέντη, φοβάμαι». «Τι φοβάσαι, εσύ είσαι παλικάρι, Ζαχαριά. Και πάλι μια φαμίλια θα είμαστε και μαζί όλοι όπως πάντα. Τι σε φοβίζει?» «Να, τώρα με τον πόλεμο δηλαδή. Μην έρθουν βάσανα και μπόρες. Να περιμένουμε λίγο, τι λες κι εσύ?» «Σωστά μιλά, Ζαχαριά. Να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε καιρό». «Αν θέλει και ο Θεός», ξανά από Ζαχαριάς. «Γιατί και τους γάμους τους σωστούς ο Θεός τους ευλογά. Έτσι λέει και ο πατέρας Ιλάριος, που είναι σοφός και ξέρει καλά τα θεία». Αυτός ο γάμος όμως δεν επρόκειτο να γίνει ποτέ. Η ερωτευμένη Γιασμή έμεινε με το όνειρο. Γιατί την άλλη μέρα που ο Ζαχαριάς πήρε με την άμαξα το γερομάνθο και την όνα για να τους πάει στο γιατρό το λαζαρέτο για εξετάσεις, έγινε το κακό. Τους είχαν στημένη παγίδα οι φανατισμένοι τσέτες,
που χτυπούσαν αλίπητα τους Ρωμιούς και τους φάξαν και τους τρεις μέσα στην άμαξα με γεταγάνες στο ερημικό πέρασμα «Ιν Στρίμπαχτεσί», όπου υπήρχαν μεγάλες σικές ριζωμένες και στις δυο πλευρές του δρόμου που κρύβαν τους περαστικούς.

«Όσο πάμε και λιγοστεύουμε, γέροντα», είπε με κάποιο παράπονο στη φωνή του Κωνσταντάς, που γινόταν τώρα κεφαλή της φαμίλιας, αφού αυτός ήταν ο πιο μεγάλος στα χρόνια. «Κάνε υπομονή, Κωνσταντά», το αποκρίθηκε ο πατέρας Ιλάριος. «Τα βάσανα δεν τελειώσαν ακόμα. Υπομονή». «Δεν τα καταφέρνω μονάχος μου. Στο κουμάντο, γέροντα», είπε. «Θέλω βοήθεια. Θα μου παρασταθείς?» «Μη φοβάσαι, Κωνσταντά. Όλοι θα σε βοηθήσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Και η δική του βοήθεια είναι ανίκητη. Κουράγιο και πίστη. Εκείνα στηριζόμαστε όλοι μας». Τους κλάψαν τους τρεις, τους θάψαν και ύστερα κάναν συμβούλιο οικογενειακό για τα παραπέρα. Ο πατέρας Ιλάριος έβλεπε να έρχονται κι άλλα δεινά. Δεν είπε όμως τίποτα για να μην φοβηθούν πιο πολύ στη φαμίλια. Τους είπε όμως ότι πρέπει να τραβηχτούν σε άλλο μέρος, γιατί θα ξεσπάσουν πάλι σφαγές, αφού ο πόλεμος έφερε μέσα σε ένα μήνα περίπου νικητή τον Τούρκο και την Ελλάδα γονατισμένη και ντροπιασμένη να πληρώνει και από πάνω μιλούνια για πολεμικές αποζημιώσεις. Και ας είχε όλο το δίκιο με το μέρος της, αφού ζητούσε να ελευθερώσει αλήτρωτους αδελφούς και σκλαβωμένα κομμάτια της πατρίδας που τα κρατούσαν με το ζόρι. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, νησιά. Τώρα οι Ευρωπαίοι την ξαναδέσαν στην ουρά τους την αδύναμη Ελλάδα με τα χρέη και ήρθαν στη χώρα οι ξένοι να κάνουν κουμάντο στα οικονομικά μέχρι να ξεπληρωθεί το μεγάλο χρέος για τις αποζημιώσεις του πολέμου του 1897. «Θα πάω να δω τον Βελίμπεϊ. Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει», είπε ο πατέρας Ιλάριος και έκανε το σταυρό του για να προσευχηθεί μυστικά. Την ίδια ώρα ξεκίνησε και πήγε στο κονάκι του Βελίμπεϊ, που τον καλοδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. «Χαρά και τιμή που ήρθες, Άγιε Γέροντα. Η ευλογία του Θεού σε σένα και το σπιτικό σου, Βελίμπεϊ», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος και ευλόγησε σταυρωτά το σπιτικό. Καθίσαν, ήπιαν καφέ και μιλήσανε. «Η ώρα είναι δύσκολη, το βλέπεις, Μπέι μου. Οι φανατικοί χτυπούν τους δρομιούς. Δεν λυπούνται μήτε γέρους μήτε παιδιά. Είδες τι πάθανε οι δυο γέριμπερ και τηλιώτες και ο Ζαχαριάς. Τους φάξαν μέρα μεσημέρι. Δεν λογάριασαν τίποτα». «Λυπάμαι, γέροντα, πίστεψέ με», είπε ο Βελίμπεϊς. «Σε πιστεύω, γιατί δεν είσαι κακόψυχος. Μπορείς να βοηθήσεις αυτή τη φαμίλια. Γι' αυτό ήρθα να σε βρω». «Θα κάνω τα όσα μπορώ, Άγιε Γέροντα. Σου έχω μεγάλο χρέος και δεν το ξεχνώ. Αν δεν ήμουν Μπέις, θα τους έπαινα στο σπιτικό μου. Δεν είναι όμως σωστό. Θα γίνω στόχος των Νεοτούρκων. Και αυτό θα είναι το χειρότερο για όλους μας. Μπορώ όμως να τους πάρω στα μαντριά μου. Έτσι, σαν να δουλεύουν σε μένα. Κάτι ανάμεσα σε κολίγους και σε επιστάτες. Έτσι θα φανεί πιο αληθινό. Τι λες κι εσύ?» «Καλή βλέπω τη γνώμη σου. Τότε θα σου δώσω δύο δικούς μου ανθρώπους που είναι έμπιστοι και μπορείς να στηρίζεσαι σε αυτούς. Ο ένας είναι ο Παναήτ και είναι κρυπτοχριστιανός. Τον ξέρω καλά. Ο άλλος ο Γιουσούφης είναι ψυχή ταπεινή σίγουρη. Να μην τους φοβηθείς. Θα σας πάρουν όλους στα μαντριά μου. Εκεί δεν πατά κανείς. Έχω δική μου φρουρά». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου τις αδελφείς μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Για μια ακόμη φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και στη σημερινή μας εκπομπή τη χαρά και την τιμή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να χαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και συνεχίζουμε αυτές τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Στις τελευταίες εκπομπές συζητάμε για τους ψαλμικούς στίχους που ψάλλονται ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Με το ίδιο θέμα θα συνεχίσουμε και σήμερα και θα σχολιάσουμε τους ψαλμούς 48 και 109, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη ιεραρχών και στη μνήμη προφητών αντίστοιχα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Ψαλμό 48. Όπως κάνουμε λοιπόν συνήθως, θα διαβάσουμε τον Ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το σχολιασμό, να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 63 του Κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον Ψαλμό 64, αν διαθέτουν κάποια μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο του Ψαλμού 48?
1: Ο Ψαλμός 48, κύριε Παπά, στην αρίθμηση του εβραϊκού είναι 49, όπως είπατε, είναι ένα σοφιολογικό ποίημα. Σοφιολογικά ονομάζουμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Δεν μιλάνε τόσο πολύ για τον Θεό, όσο μιλάνε για ζητήματα ηθικής, καθημερινότητας, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και συνήθως μέσα από ρητά, παροιμίες και γνωμικά δίνουν κάποιες λύσεις στα προβλήματα αυτά. Το συγκεκριμένο ποίημα, το Ψαλμός 48, έχει ως στόχο να διδάξει τους αναγνώστες του τη ματαιότητα του πλούτου ως εγγύηση της ασφάλειας και της αληθινής ευτυχίας. Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος, όλοι πρέπει να πεθάνουν όπως ακριβώς και τα ζώα. Αυτή είναι η θέση του ποιητή. Επομένως η μόνη ασφαλής βάση της ζωής είναι η ακρόνητη πίστη στο Θεό. Ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από την κυριαρχία του θανάτου. Ο ψαλμός αρχίζει με μια έκκληση προς τους αναγνώστες να δώσουν προσοχή σε όσα αναλυτικά θα παρουσιάσει παρακάτω. Είναι μια τυπική έναρξη όλων των σοφιολογικών κειμένων, των διδακτικών δηλαδή κειμένων. «Άκουε γέ μου», συνήθως μιλάει ο πατέρας, του πατέρα σου την προτροπή κλπ. Έτσι και εδώ έχουμε μια έκκληση για προσεκτική ακρόαση όσων θα πρόκειται να εκθέσει ο ποιητής παρακάτω. Είναι η στίχη 2-5 και συνεχίζει με την διαβεβαίωση ότι τα πλούτη δεν μπορούν να αγοράσουν διάρκεια ζωής. Από το στίχο 6 έως το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 11. Και αυτό γιατί κοινή μοίρα όλων είναι ο τάφος, από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 11 μέχρι το 13. Ακολουθεί μια αντιπαραβολή του μέλλοντος όσων βασίζονται στα πλούτη και εκείνων που εμπιστεύονται το Θεό. Οι μεν είναι ευτυχείς, οι άλλοι είναι δυστυχείς, στίχοι 14-16, και το ποίημα ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση ότι ο πλούτος δεν μπορεί να αποτρέψει τον θάνατο. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο επανέρχεται συνεχώς ο ποιητής από τους στίχους 17-21. Δυστυχώς το πρωτότυπο κείμενο του ψαλμού είναι σε αρκετά σημεία δυσνόητο και σε κάποια σημεία θα μιλήσουμε για αυτά, μόνον υποθετικά μπορούμε να αποκαταστήσουμε το νόημά του. Θα διαβάσω τον ψαλμό, όπως είπατε, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ξεκινάμε από το στίχο 1 που είναι η επιγραφή του ψαλμού, στον πρωτοψάλτη, ψαλμός των ιών των απογόνων του Κορέ. Και από το στίχο 2 αρχίζει το κυρίως κείμενο του ψαλμού. Ακούστε αυτά τα λόγια όλοι οι λαοί, δώστε την προσοχή σας της οικουμένης όλοι οι κάτοικοι. Όσοι προέρχεστε από τη χώρα αυτή και όλο το γένος των ανθρώπων, πλούσιοι και φτωχοί μαζί. Λόγια θα πω σοφά και συνετή θα είναι η λογισμή μου. Προσεκτικά θα ακούσω λόγια αλληγορικά. Με το ψαλτήρι θα αναλύσω το πρόβλημά μου. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα που, όπως είπαμε, απευθύνεται σε όλον τον κόσμο και καλής προσεκτική ακρόαση. Συνεχίζουμε στην επόμενη στροφή με το στίχο 6. Τι έχω να φοβηθώ σε μια μέρα δύσκολη? Μήπως με κυκλώσει η ανομία όσων με παραμονεύουν. Είναι όσοι πιστεύουν στη δύναμή τους και για τα πλούτη τους καυχόνται τα πολλά. Αλλά ούτε ο αδελφός του δεν μπορεί για τη ζωή του άλλου να πληρώσει. Θα μπορέσει μήπως κάποιος άλλος? Ούτε για τα δικά του χρέη δεν μπορεί κανείς να δώσει κάτι στο Θεό ή να του δώσει την τιμή για να γλιτώσει τη ζωή του. Νομίζει πως αν έχει κοπιάσει μια ζωή μπορεί να ζήσει ατέλειωτα. Φθορά να μην γνωρίσει κι ας βλέπει πως πεθαίνουν

κάνουν, και συνεχίζει ο ποιητής με το στίχο 15, σαν πρόβατα μαντρίζονται στον Άδη, τον θάνατο θα έχουν για ποιμένα τους. Όμως οι δίκαιοι αμέσως θα τους διαφεντεύσουν. Από όπου και να ντρούσαν δύναμη άλλοτε, στον Άδη δεν θα έχει πια ισχύ. Θα έχουν ξεπέσει από την παλιά τους δόξα. Αλλά ο Θεός θα ελευθερώσει τη ζωή μου όταν θα με αποσπάσει από του Άδη την ισχύ. Και πάλι έχουμε μια παύση των χόρδων για να φτάσουμε στην τελευταία στροφή, στίχος 17. Μη σε απασχολεί λοιπόν όταν πλουτίζει ο άνθρωπος και όταν το μεγαλείο πληθαίνει της οικογένειάς του. Γιατί όταν πεθαίνει αυτός, τίποτα από όλα αυτά μαζί του δεν θα πάρει, ούτε θα κατεβεί μαζί του στον Άδη το μεγαλείο του. Μπορεί όσο ζούσε όλοι να τον επενούσαν και ίσως να επενέσει και σένα αν τον κολακεύσεις. Θα συναντήσει όμως και αυτός τις γενιές των προγόνων του. Δεν πρόκειται ποτέ να θίξει το φως ξανά. Ο άνθρωπος που ενώ κατέχει θέση εξέχουσα δεν το καταλαβαίνει, εξομοιώνεται με τα ζώα, τα δίχως νου, και γίνεται όπως αυτά. Αυτός είναι ο ψαλμός τον οποίο ακούσαμε, είναι αρκετά μεγάλος ψαλμός, 21 στίχοι. Θα ξεκινήσουμε με την επιγραφή, η οποία απευθύνεται, όπως είπαμε, στον πρώτο ψάλτη του, που εκτελεί την μουσική εκτέλεση του ψαλμού, με την πληροφορία ότι ανήκει ο ψαλμός αυτός στη συλλογή των απογόνων του Κορέ. Έχουμε μιλήσει για αυτούς σε άλλη ευκαιρία, καθώς αναλύσαμε άλλους ψαλμούς. Είναι μια συλλογή ψαλμών οι οποίες αποδίδονται στους απογόνους του Κορέ. Ο Κορέ ήταν σύγχρονος του Μωυσή, όπως ίσως θυμόμαστε, ο οποίος τιμωρήθηκε όταν προσέφερε παράνομο θυμίαμα. Οι απόγονοι του όμως γίνανε υπηρέτες του ναού και ήταν υπεύθυνοι για την τέλεση, τη σωστή τέλεση των ακολουθιών. Μετά λοιπόν από αυτή την πληροφορία ακολουθεί η πρώτη στροφή του ψαλμού, είναι η στίχη 2-5, όπου ο ποιητής προσκαλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα να ακούσει με προσοχή τα λόγια του, τα οποία χαρακτηρίζει σοφά και συνετά. Οι τέσσερις στίχοι της πρώτης στροφής σχηματίζουν δύο ζεύγη με παράλληλο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, οι στίχοι 2 και 3 συγκροτούν ένα ζεύγος, καθώς ο δεύτερος στίχος διασαφηνίζει το νόημα του πρώτου. Τους θυμίζω τους στίχους: ακούστε αυτά τα λόγια όλοι οι λαοί, δώστε την προσοχή σας της οικουμένης όλοι οι κάτοικοι. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Όσοι προέρχεστε από τη χώρα αυτή και όλο το γένος των ανθρώπων, πλούσιοι και φτωχοί μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους 4 και 5, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους σε ζεύγος. Αυτό που τα συνδέει στην προκειμένη περίπτωση είναι η χρήση ορολογίας που είναι συνήθις στην σοφιολογική γραμματεία. Όροι όπως η σοφία, σύνεση, παραβολή, πρόβλημα, τους βρίσκουμε σε αυτούς τους στίχους 4 και 5. Λόγια θα πω σοφά και συνετή θα είναι οι συλλογισμοί μου. Προσεκτικά θα ακούσω λόγια αλληγορικά. Με το ψαλτήρι θα αναλύσω το πρόβλημά μου. Προτιμάς δηλαδή ο ποιητής το ακροατήριό του να τον προσέξει, διότι αυτά που θα πει είναι σοφά, είναι συνετή, οι συλλογισμοί του, θα ακούσει λόγια αλληγορικά από τον Θεό προφανώς και θα αναλύσει το πρόβλημα που θέλει να συζητήσει με το ψαλτήρι, δηλαδή με ένα ποιητικό τρόπο, και το πρόβλημα που θέλει να αναλύσει είναι, όπως ξέρουμε, ο πλούτος, γι' αυτό απευθύνεται σε πλούσιους και σε φτωχούς. Το κείμενο των δύο επόμενων στροφών, είπαμε ότι είναι από το στίχο 6 έως το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 11 και από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 11 έως το 12, φαίνεται ότι είναι αρκετά διαταραγμένο και δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ούτε για τη διαίρεση των στίχων ούτε για τη μετάφρασή τους. Αυτή η διαίρεση που έκανα εγώ είναι μια υποθετική διαίρεση, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Μάλιστα πολλοί είναι οι ερευνητές εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο στίχος 9 θα έπρεπε να φύγει από το όλο ποίημα ή να ενταχθεί κάπου αλλού, καθώς το θεωρούν ως μια μεταγενέστερη προσθήκη. Δεν έχει σημασία, δεν θα μας απασχολήσουν οι απόψεις αυτές των κριτικών ερευνητών, εφόσον οι δύο στροφές έχουν κοινό θέμα. Οι στίχοι 6-12 έως 12 μπορούν να θεωρηθούν ως μία ενότητα χωρισμένη σε τρεις υποενότητες. Στίχοι 6 έως 7, 8 έως 11 το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 11 και το δεύτερο

0: του στίχου 11 έως το στίχο 12. Τρεις ομάδες κατά κάποιο τρόπο που έχουν κοινό θέμα και αποτελούν μια ενότητα. Η πρώτη ενότητα αρχίζει με ένα ερώτημα που θέτει ο ποιητής στον εαυτό του. Τι έχω να φοβηθώ σε μια μέρα δύσκολη? Για να δώσει τελικά ο ίδιος την απάντηση στο αμέσως επόμενο ημιστίχιο, αυτό που έχω να φοβηθώ είναι μήπως με κυκλώσει η ανομία όσων με παραμονεύουν. Και στο στίχο 7, γι' αυτό είπα ότι αποτελούν οι 6 και 7 μια ενότητα μαζί, ρωτάει ο ποιητής, απαντάει και εξηγεί ποιοι είναι αυτοί που τον παραμονεύουν και δεν είναι άλλοι από εκείνους που πιστεύουν στη δύναμή τους και για τα πλούτη τους καφιώνται τα πολλά. Για όλους αυτούς, λέει ο ποιητής, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
1: Οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται ο στίχος 7, κύριε καθηγητά, είναι άνθρωποι που προφανώς έχουν πολύ δύναμη. Πού βασίζεται λοιπόν ο ποιητής για να δηλώνει με τόσο θάρρος, θα λέγαμε, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτούς?
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ο λόγος που ο ποιητής θεωρεί ότι οι παραπάνω δεν αποτελούν απειλή για τον ίδιο είναι ότι η κοινή μοίρα όλων είναι ο θάνατος. Και αυτό είναι όλο το θέμα της ολόκληρης επόμενης υποενότητας. Κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει κάτι στο Θεό, όπως λέει, ούτε και για τον πιο στενό του συγγενή, ούτε για τον αδερφό του δεν μπορεί να πληρώσει κάτι. Και όχι μόνο δεν μπορεί για τον αδερφό του, δεν μπορεί ακόμα και για τον εαυτό του, προκειμένου να παρατείνει τη ζωή του. Όσο και να κοπιάσει, δεν θα μπορέσει να γλιτώσει τον θάνατο, αφού αυτός είναι αναπόφευκτος ακόμα και για τους σοφούς. Έτσι περνάει στο επόμενο δίστιχο, από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 11 έως το 12, καθώς αναφέρεται δηλαδή στο θάνατο των σοφών, όπου μιμούμενος το ύφος του εκκλησιαστή διατυπώνει την ιδέα ότι ο θάνατος είναι ο μεγάλος ισοπεδωτής, που δεν κάνει διάκριση μεταξύ σοφών και ανοήτων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα τυπικό σοφιολογικό γνωμικό που σκοπεύει να πείσει το ακροατήριό του για το αναπόφευκτο του θανάτου και για την αλήθεια ότι οι νεκροί πρέπει να αφήσουν πίσω τα υπάρχοντά τους, καθώς δεν μπορούν να πάρουν τίποτα μαζί τους. Θυμίζω λίγο αυτό το δύστιχο, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Μαζί ο άφρονας και ο ανόητος θα χαθούν και θα εγκαταλείψουν τον πλούτο τους σε ξένους. Οι τάφοι τους θα είναι τα σπίτια τους για πάντα. Εκεί θα κατοικούν σε όλες τις γενιές. Κι όμως αυτοί είχαν τα κτήματά τους στο όνομά τους. Νομίζω ότι αυτός ο τελευταίος στίχος είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει κανείς ένα σωρό κτήματα, σπίτια κλπ. Στο όνομά του και στο τέλος όλα αυτά μένουν σε κάποιον άλλο. Ακολουθεί στο στίχο 13 ένα δίστιχο που σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα επαναλαμβάνεται και στο τέλος του ποίηματος. Στο εβραϊκό κείμενο διαφοροποιείται ελαφρώς, αλλά το νόημα παραμένει το ίδιο, και αυτό το δίστιχο λειτουργεί ως εποδός αποτελώντας τον πυρήνα του ψαλμού, καθώς συνοψίζει ολόκληρο το περιεχόμενό του. Ο άνθρωπος που ενώ κατέχει θέση εξέχουσα δεν το καταλαβαίνει, εξομοιώνεται με τα ζώα τα δίχως νου και γίνεται όπως αυτά.
1: Είναι πράγματι ένας δυνατός στίχος. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτές τις τρεις πρώτες στροφές του ψαλμού και στο σημείο αυτό μπορούμε, νομίζουμε, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά, κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου» «Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή εκπομπή επιχειρούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στους ψαλμούς 48 και 109. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα λοιπόν επιστρέφουμε και για την ανάλυση των επόμενων στροφών του ψαλμού 48 που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε καθηγητά.
1: Ναι, αφού είδαμε τις τρεις πρώτες στροφές όπου ο ποιητής επιμένει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα όσο πλούτο και να έχει κανείς να ξεφύγει το θάνατο, περνάει σε δύο άλλες στροφές που συγκροτούνται από τους στίχους 14, 16 και 17 έως 20 και έχουν και πάλι το ίδιο θέμα, την αδυναμία δηλαδή του πλούτου να αποτρέψει το θάνατο. Οπότε μπορούμε και αυτές τις δύο στροφές μαζί να τις θεωρήσουμε ως μία ενότητα και μάλιστα αν δούμε λίγο το περιεχόμενό τους μπορούμε να δούμε ότι έχει τέσσερις υποενότητες. Ο στίχος 14 μέχρι τα δύο πρώτα ημιστίχια του στίχου 15, τα δύο επόμενα ημιστίχια του στίχου 15 έως τον 16, η στίχη 17, 18 και 19, 20 είναι τέσσερις υποενότητες οι οποίες έχουν βέβαια κοινό θέμα, αλλά σιγά σιγά καθώς προχωράει η σκέψη του ποιητή το θέμα τονίζεται από διαφορετικές πλευρές κάθε φορά. Στην πρώτη υποενότητα επισημαίνεται ότι οι επιλογές όσων έχουν ανόητη αυτοπεποίθηση αποτελούν παγίδα για τους ίδιους. Οπότε σαν κοπάδι από πρόβατα ακολουθούν άβολα τον ποιμένα τους, που όμως δεν είναι άλλος από τον Άδη. Θυμίζω αυτό το δύστιχο. Οι ίδιες οι επιλογές τους γίναν για αυτούς παγίδα και ύστερα από αυτά ωστόσο αυτοθαυμάζονται. Σαν πρόβατα μαντρίζονται στον Άδη, τον θάνατο θα έχουν για ποιμένα τους. Η δεύτερη, η επόμενη υποενότητα, στην επόμενη υποενότητα ο δεύτερος στίχος, πάλι από δύο στίχους, ο δεύτερος στίχος λειτουργεί ως αντίποδας του πρώτου. Λέει ο ποιητής ότι παρόλο που οι πλούσιοι άνθρωποι αντλώντας δύναμη από τα πλούτη τους είχαν την ανόητη αυτοπεποίθηση ότι είναι αθάνατοι, στον κάτω κόσμο η δύναμή τους αυτή δεν θα έχει καμιά ισχύ πλέον. Ο ποιητής ωστόσο είναι βέβαιος ότι θα βιώσει τη φροντίδα του Θεού, ο οποίος θα τον σώσει από την εξουσία του κάτω κόσμου. Όμως οι δίκαιοι αμέσως θα τους διαφεντέψουν. Από όπου και αν αντλούσαν δύναμη άλλοτε, στον Άδη δεν θα έχει πια ισχύ. Θα έχουν ξεπέσει από την παλιά τους δόξα. Αλλά ο Θεός θα ελευθερώσει τη ζωή μου όταν θα με αποσπάσει από του Άδη την ισχύ. Έτσι, με αυτή την βεβαιότητα ο ποιητής ξεχωρίζει την θέση του από όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι με τα πλούτη τους θα μπορέσουν να γλιτώσουν το θάνατο. Η τρίτη υποενότητα αυτής της ενότητας που εξετάζουμε αποτελείται από τους στίχους 17 και 18, όπου ο δεύτερος στίχος αιτιολογεί τη θέση που διατυπώνεται στον πρώτο. Έτσι πάνε σε ζευγάρια οι στίχοι, όπως είδαμε. Ο ποιητής ως σοφός δάσκαλος προτρέπει τον μαθητή αναγνώστη του ποίηματος να αδιαφορήσει για την αύξηση του πλούτου κάποιων ανθρώπων, αφού όταν πεθαίνουν δεν θα πάρουν τίποτα μαζί τους. Μη σε απασχολεί λοιπόν, λέει ο δάσκαλος ποιητής στον μαθητή αναγνώστη του, όταν πλουτίζει ο άνθρωπος και όταν το μεγαλείο πληθαίνει της οικογένειάς του. Γιατί όταν πεθάνει αυτός τίποτα από όλα αυτά μαζί του δεν θα πάρει, ούτε θα κατεβεί μαζί του στον Άδη το μεγαλείο του.
0: Αυτοί οι τελευταίοι στίχοι στους οποίους αναφερθήκατε τώρα κύριε καθηγητά θυμίζουν κάτι από την νεκρόσιμη ακολουθία που ψάλλουμε σήμερα στις εκκλησίες, είναι έτσι?
1: Πράγματι έχετε δίκιο. Πιθανότατα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εμπνεύστηκε από αυτούς τους στίχους όταν έγραφε το ιδιόμελο τροπάριο του τρίτου ήχου της νεκρόσιμης ακολουθίας. Είναι σε όλους μας γνωστό: πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα όχι υπάρχει μετά θάνατον, ου παραμένει ο πλήτος, ου συνοδεύει η δόξα. Επερθόν γαρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Είναι ακριβώς στο πνεύμα των στίχων που διαβάσαμε νωρίτερα. Το ίδιο θέμα έχει και η τέταρτη υποενότητα. Ο ποιητής δάσκαλος πάλι απευθυνόμενος στον μαθητή του, στον αναγνώστη του ψαλμού, τον διαβεβαιώνει ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλά περνάει κανείς στη ζωή του, το τέλος του θα είναι το αιώνιο σκοτάδι. Πάρα πολύ απεσιόδοξο το ποίημα αυτό, και γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι θυμίζει έντονα το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Μπορεί όσο ζούσε όλοι να τον επαινούσαν. Και ίσως να επαινέσει και σένα αν τον κολακεύσεις. Θα συναντήσει όμως και αυτός τις γενιές των προγόνων του. Δεν πρόκειται ποτέ να δει το φως ξανά. Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά τη δομή του ψαλμού, διαπιστώνει ότι αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες υποδιαιρούνται διαδοχικά σε δύο υποενότητες η πρώτη, σε τρεις υποενότητες η δεύτερη και σε τέσσερις η τρίτη. Ίσως κουράσαμε λίγο τους ακροατές μας με αυτές τις αριθμίσεις, αλλά είναι χαρακτηριστικό της σοφιολογικής γραμματείας να χρησιμοποιούν τέτοια αριθμημένα κατά κάποιο τρόπο ρητά, προκειμένου να οι μαθητές τους να εντυπώσουν τις συμβουλές τους. Ξεκινάνε δηλαδή από το 2, πάμε στο 3, πάμε στο 4, έτσι ώστε να διευκολύνουν την απομνημόνευση και να έχουν ένα οδηγό, ένα μπούσουλα οι ακροατές, οι μαθητές των σοφών, για να μπορούν να θυμούνται όλες αυτές τις συμβουλές τους. Έτσι βλέπουμε και εδώ ότι ο ποιητής αρχίζει με την εισαγωγή, όπου καλεί σε δύο υποενότητες τους αναγνώστες του να δώσουν προσοχή σε όσα θα αναλύσει. Συνεχίζει με κάποιες διαπιστώσεις σε τρεις υποενότητες σχετικά με την αδυναμία του πλούτου να αποτρέψει τον θάνατο, και κορυφώνει την επιχειρηματολογία του, πάμε έτσι κλιμακωτά δηλαδή, σε τέσσερις υποενότητες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει εκείνους που τον εμπιστεύονται. Και ο ψαλμός ολοκληρώνεται βεβαίως με το στίχο 21, όπου επαναλαμβάνεται η εποδός που είχε διατυπώσει και στο στίχο 13. Ο άνθρωπος που ενώ κατέχει θέση εξέχουσα δεν τον καταλαβαίνει, εξομοιώνεται με τα ζώα τα δίχως νου και γίνεται όπως αυτά.
0: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν του πλούτου κατέχει κεντρική θέση, πρέπει να πούμε, και στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν αναλογίες, κύριε καθηγητά, ανάμεσα στη σκέψη του ποιητή και στη διδασκαλία του Χριστού?
1: Αναμφίβολα. Υπάρχουν μάλιστα πολύ εντυπωσιακές αναλογίες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα συνοψίσει τη σκέψη του ψαλμωδού στην παραβολή του άφρονα πλουσίου, που υπάρχει στο 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο πλούσιος αγρότης, είναι γνωστή στους ακροατές μας η παραβολή, κάποιος ο οποίος είχε μια καλή σοδιά, σκέφτηκε να γκρεμίσει τις αποθήκες του, να φτιάξει πιο μεγάλες για να μπορέσει να αποθηκεύσει όλο τον πλούτο του. Αυτόν τον άνθρωπο τον χαρακτηρίζει ο Χριστός ως άφρονα. Βλέπουμε και πάλι χρησιμοποιεί έναν όρο της σοφιολογικής γραμματείας ο Χριστός, όχι επειδή είναι πλούσιος, ούτε βεβαίως επειδή κάνει μια σωστή ενέργεια, αποταμιεύει για το μέλλον, αλλά επειδή φαίνεται να έχει κάνει σκοπό της ζωής του την εξυπηρέτηση του εγώ του, και κυρίως επειδή πιστεύει ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη ζωή του με τα άφθονα υπάρχοντά του. Διαβάσει κανείς την παραβολή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, θα διαπιστώσει ότι μέσα σε δύο στίχους λέει 5 φορές εγώ, ψυχή μου, έχεις αγαθά πολλά, μπορείς να ζήσεις ευτυχισμένος κλπ. Χαρακτηρίζεται λοιπόν άφρον, γιατί ενώ δείχνει να έχει υπολογίσει τα πάντα, ξέχασε να λάβει υπόψη του τον πιο αστάθμητο παράγοντα, ότι η ζωή δεν του ανήκει. Αυτό λοιπόν που καταδικάζει ο Χριστός με την παραβολή του είναι ακριβώς αυτή η αδυναμία αξιολόγησης όλων των παραγόντων που προκύπτει από την ψευδέστηση της ασφάλειας που παρέχουν τα υλικά αγαθά. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να αναζητά ασφάλεια στα επίγεια στηρίγματα, θα επιλέγει δρόμους και πολιτικές που και τον ίδιο θα αφήνουν ανικανοποίητο και τους άλλους ανθρώπους θα εξουθενώνουν. Είπαμε νωρίτερα ότι ο ποιητής του ψαλμού μιμείται σε πολλά σημεία το βιβλίο του Εκκλησιαστή, και πράγματι ο συγγραφέας του Εκκλησιαστή περιγράφει αυτή τη διαδικασία πολύ γλαφυρά. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κανένα δύο στίχους για να δούμε πώς το θέτει το πρόβλημα ο Εκκλησιαστής. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η σοφία είναι προτιμότερη από την ανοησία, όπως είναι προτιμότερο το φως από το σκοτάδι. Ο σοφός έχει τα μάτια του ανοιχτά μπροστά του, ενώ ο ανόητος περπατάει στα σκοτεινά. Αλλά ξέρω επίσης, εδώ έρχεται η απογοήτευση του εκκλησιαστή, ότι και τους δυο η ίδια τύχη τους περιμένει. Και αναρωτήθηκα, αφού η ίδια τύχη περιμένει και τον ανόητο και μένα, γιατί λοιπόν εγώ έγινα σοφός? Τότε σκέφτηκα ακόμα περισσότερο. Επειδή ο ανόητος μιλάει απερίσκεπτα, ότι και αυτό είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει παντοτινή ανάμνηση ούτε για τον σοφό ούτε για τον ανόητο, αφού καθώς περνούν τα χρόνια όλοι τους λησμονιούνται. Πώς γίνεται λοιπόν να πεθαίνει ο σοφός όπως και ο ανόητος? Έτσι έφτασε να μισώ τη ζωή, γιατί το έργο που επιτελείται κάτω από τον ήλιο ήταν οδυνηρό για μένα, επειδή όλα είναι ματαιότητα και στη διάθεση του ανέμου. Και ακόμα μίσησα όλους τους κόπους και τους μόχθους μου εδώ στη γη, γιατί ό,τι δημιούργησα θα τα αφήσω στον άνθρωπο που θα με διαδεχτεί. Και ποιος ξέρει αν αυτός είναι σοφός ή ανόητος. Ωστόσο θα ορίζει όλα όσα εγώ με μόχθο και σοφία απέκτησα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα. Επαναλαμβάνει σαν εποδό ο εκκλησιαστής την κλασική φράση του «Ματαιώτης, ματαιωτίδων τα πάντα ματαιώτης». Ο όρος ματαιότητα λοιπόν που κυριαρχεί εδώ στη σκέψη του εκκλησιαστή εκφράζει ακριβώς αυτό το συνέστημα του κενού που κατακλείζει τον κυριευμένο, τον εγωκεντρικό καταναλωτισμό άνθρωπο. Ανεξάρτητα από το πόσα έχει ο άνθρωπος, ποτέ δεν θα νιώσει ότι έχει αρκετά. Άλλωστε ο σύγχρονος άνθρωπος βομβαρδίζεται καθημερινά από μάγους του μάρκετινγκ, τον οποίο δουλειά είναι ακριβώς αυτή, να τον πείσουν για όλα τα υπάρχοντα που χρειάζεται για να νιώσει πλήρως τη ζωή του. Νομίζω πως δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση εδώ για να πούμε ότι όσοι από τους ακροατές μας έχουν ακόμα και ελάχιστη εμπειρία αυτής της επιδίωξης, γνωρίζουν ότι αυτός είναι ένας στόχος ανέφικτος. Αν δει κανείς κάτω από αυτό το πρίσμα τα πράγματα, τότε γίνεται προφανές το γιατί τόσο ο ψαλμωδός όσο και ο Χριστός είναι τόσο απόλυτοι όταν αναφέρονται στον πλούτο. Όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να απεγκλωβιστεί από την λογική της αναζήτησης της ατομικής του ικανοποίησης και προσπαθήσει να νοηματοδοτήσει τη ζωή του εμπιστευόμενο στο Θεό, τότε μόνο μπορεί να καταστεί συνεργάτης του Θεού και να αγωνιστεί για τον ερχομό της Βασιλείας του. Προκειμένου του αποστολικού αναγνώσματος λοιπόν που προβλέπεται για τις ημέρες της μνήμης ιεραρχών της Εκκλησίας, επιλέχθηκαν οι στίχοι 4, ο στίχος 4 του ψάλμου και το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 2, που νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ όμορφα στο πνεύμα της γιορτής. «Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη». Σαν έχουμε μπροστά μας τους ιεράρχες, τους οποίους τιμούμε και μας λένε αυτά τα λόγια.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ανάλυση του ψαλμού 15 και είναι τώρα η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του ψαλμού 109, του δεύτερου από τους ψαλμούς που προγραμματίσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά τη μουσική μας αυτή ανάπαυλα και στο τμήμα αυτό της εκπομπής μας. Θα προσεγγίσουμε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον Ψαλμό 109, στίχοι του οποίου αποτελούν το προκείμενο των αποστολικών αναγνωσμάτων που προβλέπονται για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη προφητών. Αν δεν κάνουμε λάθος, κύριε καθηγητά, ο Ψαλμός 109 είναι ο ψαλμός που παρατίθεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Καινή Διαθήκη.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, δεν κάνετε λάθος. Είναι ο πιο συχνά παρατηθέμενος ψαλμός στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό βεβαίως έχει την εξήγησή του. Ο Ψαλμός 109 πάρα πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε από τους Ιουδαίους ότι αναφέρεται στον αναμενόμενο λυτρωτή. Ανήκει στην κατηγορία των ψαλμών που αναφέρονται στο βασιλιά της Ιερουσαλήμος, εκλεκτό του Κυρίου. Αλλά ο ψαλμός αυτός, όπως είπα, πάρα πολύ νωρίς κατανοήθηκε από τους Ιουδαίους και βεβαίως και από τους χριστιανούς αργότερα ως ένας ψαλμός ο οποίος αναφέρεται στον Μεσσία, ένας μεσσιανικός ψαλμός. Δυστυχώς το πρωτότυπο κείμενο του ψαλμού δεν σώζεται σε καλή κατάσταση. Το αποτέλεσμα είναι σε πολλά σημεία το νόημά του να είναι ασαφές και παρόλα αυτά όμως κάποιοι στίχοι, όπως είπα, κατανοήθηκαν ως μεσιανικοί και γι' αυτό το λόγο είναι από τους ψαλμούς που παρατίθεται πιο συχνά στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός άλλωστε χρησιμοποιεί τον ψαλμό αυτόν για να επισημάνει τον μεσιανικό του χαρακτήρα. Θα δούμε αυτό το επεισόδιο στο οποίο αναφέρομαι. Ας δούμε όμως πρώτα τον ψαλμό, όπως κάνουμε συνήθως. Θα διαβάσω τον ψαλμό σε μετάφραση από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Οι ακροατές μας που βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι μπορούν να αναζητήσουν τον ψαλμό στην Αγία Γραφή, στο πρωτότυπο, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τον σχολιασμό πιο επισταμένα, πιο αναλυτικά. Αρχίζει με μια πολύ σύντομη επιγραφή: Ψαλμός του Δαβίδ. Ξεκαθαρίζεται από την αρχή ότι είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ και διαβάζω στη συνέχεια το κυρίως κείμενο του ψαλμού. «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Σκύπτρο εξουσίας θα σου παραχωρήσει ο Κύριος από τη Σιών και εσύ δέσποζες τους εχθρούς σου ανάμεσα. Μαζί σου θα είναι οι άρχοντες τη μέρα που την εξουσία σου θα αναλάβεις, με στη λαμπρία παρουσία των αφοσιωμένων σου. Πριν ανατείλει τη αυγή στα στέρη, από τα σπλάχνα μου σε γέννησα. Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα αλλάξει γνώμη. Αιώνια εσύ θα είσαι ιερέας σαν τον Μελχισεδέκ. Ο Κύριος που στα δεξιά σου στέκεται, τη μέρα της οργής του θα συντρίψει βασιλιάδες. Λαούς θα κρίνει, με πτώματα την οικουμένη θα γεμίσει. Θα συντρίψει πάνω στη γη όλων τις κεφαλές. Νερό από χύμαρο θα πιει στον δρόμο του. Γι' αυτό θα αναδειχθείς θριαμβευτής». Αυτός είναι ο ψαλμός, ένας σύντομος ψαλμός. Ήδη, όπως θα έχουν προφανώς παρατηρήσει οι ακροατές μας, έχει αρκετά δύσκολα σημεία τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε. Να ξεκινήσω όμως από αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο ίδιος ο Χριστός επισημαίνει την μεσιανική του ιδιότητα χρησιμοποιώντας τον πρώτο συγκεκριμένα στίχο του ψαλμού αυτού. Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ και η θερμή υποδοχή που τον επιφύλαξε για αυτόν το πλήθος, η υποδοχή του ως Μεσσία, πυροδότησε, όπως ήταν φυσικό, μια σειρά αντιδράσεων από τους πνευματικούς ηγέτες του Ιουδαϊσμού. Οι αντιδράσεις αυτές εξελίχθηκαν σε μια σφοδρή αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Τους βλέπουμε στην αφήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου να συνασπίζονται όλοι αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν μεταξύ τους αντιπαρατηθέμενοι εχθροί. Σαδουκαίοι, νομοδιδάσκαλοι, φαρισαίοι, συνασπίζονται όλοι και θέτουν στο Χριστό ερωτήματα, του βάζουν προβλήματα προκειμένου να τον παγιδέψουν μέσα από τις συζητήσεις και να τον εκθέσουν στα μάτια του κόσμου. Καθώς με το που μπήκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται τι σε στινούτος, ποιος είναι αυτός, και άλλοι λέγανε ότι είναι ο προφήτης που περιμένουμε, άλλοι λέγανε, ο καθένας έλεγε διάφορα πράγματα προκειμένου να εξηγήσει όλη αυτή την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στο Ιεροσόλυμα. Όταν όμως όλοι αυτοί, παρά τις ερωτήσεις που κάνανε, παρά τις προσπάθειες να τον παγιδεύσουν, του μιλούσαν για τον νόμο, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή κτλ. Όταν απέτυχαν, ο Χριστός αποφάσισε να θέσει τέρμα σε αυτές τις αντιπαραθέσεις, υποβάλλοντας στους επικριτές του ένα ερώτημα που ήταν βέβαιος ότι δεν θα μπορούσαν να το απαντήσουν. Το περιγράφει πολύ όμορφα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το επεισόδιο αυτό. Θα το διαβάσω από το Ευαγγέλιο κατευθείαν. Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για τον Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» «Του Δαβίδ», του απαντούν. Τους λέει: «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγούμενος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο?» Λέει: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου: κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονός του? Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τολμούσε πια κανείς από εκείνη την ημέρα να του θέσει ερωτήματα. Όπως είπαμε, οι Ιουδαίοι κατανοούσαν τον ψαλμό αυτό μεσιανικά. Το μεγάλο όμως πρόβλημα, ερμηνευτικό πρόβλημα για τους Ιουδαίους ήταν: αφού ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό, άρα πώς ο Δαβίδ αποκαλεί τον απόγονό του Κύριο? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να είναι ο απόγονός του ανώτερος από τον ίδιο τον πατέρα του? Θα το συζητήσουμε αυτό και ας δούμε λίγο πρώτα στη συνάφειά του τον ψαλμό. Έχουμε μια σύντομη επιγραφή που τον κατατάσσει στα ποίηματα που αποδίδονται στο βασιλιά Δαβίδ. Όπως είδαμε, η επιγραφή είναι πολύ σύντομη. Ψαλμός του Δαβίδ. Αυτή η φρασούλα αποτέλεσε αντικείμενο πάρα πολλών συζητήσεων μεταξύ των ερευνητών για το αν είναι πράγματι ο Δαβίδ συγγραφέας του ή όχι. Νομίζω ότι για την αξία του επιχειρήματος του Ιησού προς τους Φαρισαίους μηδενική σχεδόν σημασία έχει αυτή η συζήτηση, δηλαδή η συζήτηση που γίνεται από τη σύγχρονη έρευνα για το αν πράγματι ο Δαβίδ είναι συγγραφέας του παρόντος ψαλμού ή όχι. Ο Ιησούς δεν συζητάει το φιλολογικό πρόβλημα του ψαλμού. Ρωτάει απλώς τους συνομιλητές του πώς ερμηνεύουν τον πρώτο στίχο του. Επομένως, επιχειρήματα σύγχρονων ερμηνευτών που προσπαθούν να αποδείξουν ότι ποιητής του ψαλμού είναι ο Δαβίδ για να μην κλονιστεί δήθεν η αυθεντία του Χριστού, ή και το αντίθετο, από κακόπιστους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο ψαλμός δεν προέρχεται από τον Δαβίδ για να αποδείξουν ότι ο Χριστός είχε άγνοια του πραγματικού ποιητή του ψαλμού. Και οι δύο προσπάθειες όμως, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, νομίζω ότι είναι παντελώς άσχετες με την ερμηνεία του παραπάνω επεισοδίου. Όπως είπα, ο Χριστός δεν συζητάει το φιλολογικό πρόβλημα του ψαλμού, ακριβώς όπως όταν κάποιος παραθέτει ένα χωρίο από την Ιλιάδα ή από την Οδύσσεια, συνήθως λέει όπως λέει ο Όμηρος και παραθέτει το χώριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που χρησιμοποιεί αυτή τη φράση όπως λέει ο Όμηρος αγνοεί το λεγόμενο ομηρικό ζήτημα ή ότι προσπαθεί να παραπλανήσει το ακροατήριό του λέγοντας τάχα μου ότι συγγραφέας της Ιλιάδας είναι ο Όμηρος ενώ το ακροατήριό του διαφωνεί. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς συζητά μια φράση από τους ψαλμούς που όλοι όσοι τον ακούν είναι βέβαιοι ότι την έγραψε ο Δαβίδ και ότι αναφέρεται στον αναμενόμενο Μεσσία, κάτι άλλωστε που αποδεικνύεται και από την διαπίστωση ότι είναι ο ψαλμός που παρατίθεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Επομένως δεν έχει νόημα να συζητάμε είναι δεν είναι του Δαβίδ, άλλωστε δεν είναι αυτό το θέμα που θίγει ο Ιησούς. Ας δούμε τον ψαλμό μέσα στην ιστορική του συνάφεια καταρχήν. Αρχίζει με έναν χρησμό που απευθύνει ο Κύριος προς τον βασιλιά. Ότι είναι χρησμός γίνεται κατανοητό από το εισαγωγικό ρήμα «είπε» στο πρωτότυπο κείμενο. Στα ελληνικά δεν φαίνεται αυτό, γιατί χρησιμοποιείται η λέξη, το ρήμα «λέγω» σε όλες τις περιπτώσεις, είτε μιλάει κάποιος προφήτης είτε μιλάει κάποιος κοινός άνθρωπος. Στα εβραϊκά όμως όταν ένας προφήτης παραθέτει ένα λόγο του Θεού, χρησιμοποιεί το ίδιο, το ειδικό ρήμα νεούμ, είπε, και όχι το κοινό ρήμα το αμάρ, που σημαίνει επίσης είπε. Έχουμε δύο ρήματα δηλαδή στα εβραϊκά που σημαίνουν και τα δύο είπε, αλλά το ένα χρησιμοποιείται όταν παρατίθεται κάποιος λόγος του Θεού, το άλλο όταν παρατίθεται κάποιος λόγος του ανθρώπου. Προφανώς λοιπόν κάποιος ιερέας ή προφήτης μεταφέρει τον χρησμό του Κυρίου, του Θεού δηλαδή, προς τον Κύριό του, τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, κατά τη στιγμή της ενθρόνησής του, δεν ξέρουμε πότε. Ο Θεός λέει στον βασιλιά, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Σύμφωνα λοιπόν με το χρησμό, ο Θεός καλεί τον βασιλιά να καθίσει στα δεξιά του, μια θέση εξόχου στη μυθική, και μάλιστα να γίνει κατά κάποιο τρόπο συγκυβερνήτης του, αφού ο Θεός αναλαμβάνει να υποτάξει τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Η έκφραση αυτή είναι εμπνευσμένη από την πρακτική της εποχής, οι νικητές δηλαδή να δηλώνουν την κυριαρχία τους θέτοντας τα πόδια τους πάνω στον τράχυλο των ιτημένων. Το βλέπουμε και στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, να το κάνει ο Ιησούς του Ναβί. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πολλές σχετικές παραστάσεις όπου ο νικητής ηγεμόνας κάθεται στο θρόνο του και κάτω από το θρόνο, αντί για υποπόδιο, για ένα σκαμνάκι για να βάζει τα πόδια του, βρίσκονται τα κεφάλια των ιτημένων εχθρών του. Και κάτι ακόμα να παρατηρήσουμε εδώ πέρα, μια και συζητάμε έτσι, ιστορικά τον ψαλμό, μια συντακτική παρατήρηση, γιατί η πρόθεση έως πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή, όχι ως χρονικός προσδιορισμός, ως χρονικός περιορισμός μάλλον. Λέει ο Θεός, κάθω εκ δεξιό μου έως αν θώ τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφού θα θέσει τους εχθρούς του υποπόδιο των ποδών του μετά θα τον εκθρονήσει το βασιλιά. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην κυριαρχία του πάνω στους ξένους ηγεμόνες. Το βρίσκουμε αυτό πολύ συχνά μέσα στην Αγία Γραφή και κάποιοι μάλιστα κάνουν και προσπαθούν να τεκμηριώσουν κάποιες αιρετικές απόψεις, διδασκαλίες, εκεί που λέει παραδείγματος χάρη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο Ιωσήφ δεν είχε σχέσεις με την Μαρία εωσού έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και πολλοί λένε ότι ναι, μέχρι που γέννησε το Χριστό δεν είχε ερωτικές σχέσεις, αλλά μετά έκανε και άλλα παιδιά. Δεν προκύπτει, θέλω να πω, από το κείμενο αυτό, από τη χρήση της πρόθεσης έως ως χρονικού περιορισμού μέσα στην Αγία Γραφή. Σε πάρα πολλά χωρία της Αγίας Γραφής το βρίσκουμε αυτό, το βρίσκουμε και εδώ. Συνεχίζω λοιπόν, ο Κύριος όχι μόνο θα υποτάξει όλους τους εχθρούς του νέου βασιλιά, αλλά θα εδραιώσει και την κυριαρχία του πάνω σε αυτούς, παραχωρώντας το από τις ιών το σκύπτρο. Το σκύπτρο ήταν το σύμβολο του δικαιώματος του βασιλιά να κυβερνά. Το περίεργο εδώ βεβαίως είναι ότι ο στίχος είναι συνταγμένος σε ευθύ λόγο, ενώ ο πρώτος στίχος ήταν σε πλάγιο. Δεν ξέρουμε τώρα, είναι διαταραχή του κειμένου, γιατί όπως είπα το κείμενο δεν σώζεται σε καλή κατάσταση, θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε μια διόρθωση όπως προτείνει ο Μακαρίτης, ο καθηγητής Τρεμπέλας, στον ψαλμό εδώ, και να μετατρέψουμε και αυτόν τον στίχο σε ευθύ λόγο ή όχι. Νομίζω δεν χρειάζεται μετατροπή, μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτός που μεταφέρει τον χρησμό του Κυρίου προς τον βασιλιά μεταφέρει πρώτα το χρησμό και στη συνέχεια απευθύνεται προς το βασιλιά ο ίδιος, ευχόμενος και αυτός με τη σειρά του, επεξηγώντας το χρησμό ενδεχομένως, και ευχόμενος με τη σειρά του κυριαρχία στον νέο ηγεμόνα. Οι ευχές αυτές του ιερέα ή του προφήτη που μεταφέρει το χρησμό συνεχίζονται και στο στίχο 3. Δυστυχώς ο στίχος αυτός δεν είναι καθόλου σαφής ούτε στο εβραϊκό πρωτότυπο ούτε στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Διαβάζω την μετάφραση του εβραϊκού κειμένου από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, για να δούμε την διαφορά που έχει με το κείμενο των Εβδομήκοντα. «Σ' ακολουθεί ο λαός σου εθελοντικά όταν τους προσκαλείς να αγωνιστούνε. Ομορφοστόλιστα σαν άταν για την Άγια Γιορτή, δροσάτα σαν της αυγής ταγιάζει, τα παλικάρια σου τριγύρω σου συνάζονται. Πολύ όμορφη απόδοση, δίνει νόημα στο στίχο, αλλά ήδη στην έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας υποσημειώνεται ότι είναι μια μετάφραση κατά προσέγγιση, επειδή όπως είπα το πρωτότυπο είναι δυσνόητο. Αντίθετα, στους 70 ο στίχος διατυπώνεται εντελώς διαφορετικά. Φαίνεται εδώ να συνεχίζεται ο χρησμός, καθώς το δεύτερο μέρος του στίχου είναι συνταγμένο πάλι σε πρώτο πρόσωπο, όπως και ο πρώτος στίχος. Σύμφωνα με την ανάγνωση των 70 μπορούμε να υποθέσουμε ότι συνεχίζει να μιλάει ο Θεός. «Μαζί σου θα είναι οι άρχοντες τη μέρα που την εξουσία σου θα αναλάβεις, με στη λαμπρή παρουσία των αφοσιωμένων σου. Πριν ανατείλει τη αυγή στα στέρη, από τα σπλάχνα μου σε γέννησε». Προφανώς, επειδή ο στίχος παρουσιάζει δυσκολίες και το κείμενο κατά την εποχή που έγινε η μετάφραση των 70 είχε ήδη αποκτήσει μεσιανική σημασία, ο μεταφραστής θεώρησε ότι ο στίχος αναφέρεται στην προαιώνια γέννηση του Μεσσία. Αυτή την άποψη την ασπάζονται και όλοι σχεδόν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας που ασχολήθηκαν αργότερα με το χωρίο. Έχουμε πάρα πολλά κείμενα πάνω σε αυτή στην προσπάθεια ερμηνείας του χωρίου. Ο Οριγέ, ξεκινάμε από τον Οριγέννη για παράδειγμα, ο οποίος δηλώνει ότι το εγκαστρός χρησιμοποιείται αντί του προπάσης λογικής φύσεως. Και συνεχίζει παρακάτω ο Οριγέννη στο κείμενό του ότι παρόλα αυτά όμως υπερβαίνει τις δυνάμεις μου, ομολογεί ο ίδιος, να μπορέσω να εξηγήσω τι περισσότερο εννοεί ο στίχος. Το ίδιο, στην ίδια γραμμή κινείται και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος θεωρεί ότι η έκφραση χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ότι ο Μεσσίας είναι αληθινά πρωτότοκος γιος και όχι νόθος. Το εγκαστρός, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, χρησιμοποιείται κατά κάποιο τρόπο μεταφορικά, έτσι ώστε να δηλώσει ότι ο Μεσσίας είναι γιος, αληθινός γιος του Θεού, όχι κάποιος που προήλθε με κάποιον άλλο τρόπο από το Θεό. Ο Θεοδόρητος Κύρου, που γράφει λίγο αργότερα, θεωρεί ότι με τη συγκεκριμένη έκφραση «εκγαστρός» δηλώνεται εγκαστρός προεοσφόρου για γενικά, έτσι, για αυτόν τον στίχο συζητάμε, δηλώνει ότι η έκφραση «εγκαστρός» θέλει να δηλώσει το ομοούσιο του Υιού με τον Πατέρα. Βλέπουμε ότι όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, καθώς δυσκολεύονται να βρούνε μια λογική εξήγηση, βεβαίως όλοι θεωρούν ότι δεν έχει κοιλιά ο Θεός από την οποία γεννήθηκε ο Μεσσίας, και γι' αυτό προσπαθούν να δώσουν μια τέτοια εξήγηση στο στίχο.
0: Μάλιστα. Το ίδιο σαφές όμως, κύριε καθηγητά, φαίνεται να είναι το νόημα και της επόμενης στροφής του ψαλμού. Γιατί ο νέος βασιλιάς χαρακτηρίζεται λοιπόν ως ιερέας σαν τον Μελχισεδέκ? Πώς συνδέεται ο Δαβιδικός ηγεμόνας με τον Μελχισεδέκ?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κείμενο, όπως το είπαμε και στην αρχή. Ο Μελχισεδέκ αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο κεφάλαιο 24, όπως ξέρουμε, και είναι αυτός ο οποίος, όταν ο Αβραάμ γύρισε από μια μεγάλη μάχη με τους συνασπισμένους ηγεμόνες της Ανατολής προκειμένου να απελευθερώσει τον ανεψιό του τον Λότ, συνάντησε έξω από την Ιερουσαλήμ τον βασιλιά της, ο οποίος ονομάζεται Μελχισεδέκ, είναι βασιλιάς και ιερέας ταυτόχρονα, ιερέας του Θεού του Υψίστου. Αυτό το επεισόδιο το χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, στην προς Εβραίους επιστολή συγκεκριμένα, για να δείξει ότι ο Μεσσίας είναι ανώτερος από τον Ααρών, γιατί ο Ααρών είναι απόγονος του Αβραάμ, άρα αφού ο Αβραάμ ευλογήθηκε από τον Μελχίσεδεκ, κατά συνέπεια ο Ααρών ως απόγονος του Αβραάμ δεν μπορεί να είναι ανώτερος από τον ιερέα τον Μελχίσεδεκ, και αυτή η ιεροσύνη αποδίδεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, κατά συνέπεια στον Μεσσία. Οι επόμενοι στίχοι, γιατί δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε όλους, μιλάνε για τον πόλεμο τον οποίο διεξάγει πλέον ο Θεός για λογαριασμό του Μεσσία, προκειμένου να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη γη. Ο Κύριος που στα δεξιά σου στέκεται, τη μέρα της οργής του θα συντρίψει βασιλιάδες. Λαούς θα κρίνει, με πτώματα την οικουμένη θα γεννήσει, θα συντρίψει πάνω στη γη όλων τις κεφαλές. Βλέπουμε ότι ο Θεός βάζει πρώτα τον Μεσσία στα δεξιά του, στην τιμητική θέση ως συγκυβερνήτη, και στη συνέχεια και πάλι ο Θεός στέκεται στα δεξιά του Μεσσία πλέον, γιατί και αυτή είναι μια εικόνα από τις πολεμικές επιχειρήσεις της εποχής. Αυτός ο οποίος υπερασπιζόταν τον βασιλιά στεκότανε στα δεξιά του για να μπορεί να έχει το δεξί του χέρι ελεύθερο, αριστερά του βασιλιά, για να μπορεί να έχει το δεξί του χέρι ελεύθερο ώστε να πολεμάει και να υπερασπίζεται τον βασιλιά. Και έχουμε και έναν τελευταίο στίχο, και εδώ οι απόψεις των ερμηνευτών διήστανται. Ποιον μπορεί να εννοεί αυτόν που νερό από χύμαρο θα πιει στο δρόμο του, γι' αυτό θα αναδειχθεί θεαμβευτής. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο ίδιος ο Θεός, αφού θα συντρίψει όλους τους βασιλιάδες, όπως ένας θριαμβευτής επιστρέφει πλέον, πίνει νερό για να ξεκουραστεί, να ξεδιψάσει, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχει νικήσει. Κάποιοι θεωρούν ότι η εικόνα αυτή δεν ταιριάζει στον Θεό και θεωρούν ότι είναι μια αναφορά στο τυπικό ανάρρησης των βασιλιάδων στον θρόνο της Ιερουσαλήμ, καθώς ένας προφήτης ιερέας μετέφερε νερό από την πηγή γεών, από τον χύμαρο που βρίσκεται, το χύμαρο των κέντρων που βρίσκεται, που χωρίζει την Ιερουσαλήμ από το όρος των ελαιών, και του δίνει να πιει, και με αυτό το τυπικό ανακηρύσσεται βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ σύντομος ο στίχος. Ο Τρεμπέλας και πάλι θεωρεί ότι κάτι άλλο υπήρχε, αλλά έχει εκπέσει. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για την ερμηνεία αυτού του στίχου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι και σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Η ώρα είναι 7.

έλεγον προς εαυτάς, της αποκοιλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από και κύλησθε ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδωνε ανίσκον καθήμενον εν τη δεξής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν,

γέρθη ουκέ στην οδέ. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτά στρώμος και έκστασης.

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δί μας, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτριμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράντου δεσποίησιμων Θεοτόκου.

Χριστός Ιησούς τον τιμίον επρανείον Θεόν δυνάμεων ασωμάτων και Ιησού τιμίον και εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεύθυμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, της Αγίας εν δόξος ή ο μάρτυρος φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου και των Αγίης Πατρός Σιμών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, του Ομολογητού, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Και τεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: Ελέητικ τιμήστε φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή το Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αυτά διαβάζω από το άνθρωπο.
2: Ο Ιτροπεούχος δεξιά, Θεοπρεπός ενισχύτε δόξαστε. Αύτη καραθάνατε, ως πανσθενής υπερναντίους έφραυστε. Τους Ισραηλίτες, οδόν βυθού, τι ανηργήσασα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ο Χερσίνα χράντης εκφός, θεουρχικός καταρχάς, διαπλάσας με, χείρας διεπέτασας εν το σταυρό. Εκ γης ανακαλούμενος, το φθαρέν μου σώμα, ο εκ παρθένου προσήλυφας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Νέκρος είναι υπέστη διεμέ και την ψυχήν το θανάτο προδίδωση. Ο εμπνεύσει θεία ψυχήν μη ενθείς και λύσας αιωνίων δεσμών και συναναστήχσας τη αυθαρσία εδόξασε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Χαίρεη της χάριτος πηγή, χαίρεη κλίμαξ και πύλιε ουράνιος, χαίρεη λιχνία και στάμνος χρυσή και όρος αλατόμητον, ή τον ζωοδότην Χριστόν το κόσμο τη ίσασα. Ο μόνος ειδός της των βρωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος, περίζωσον με εξύψους δύναμη του βοάνση, Άγιος ο Ναός ο έμψυχος της αφράστου σου δόξης, φιλάνθρωπε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Θεός μου υπάρχον αγαθέ, πεσόντα κατοκτήρισας και καταβήνε προς με ειδόκησας. Ανύψωσας με διασταυρώσεως που βοάνση, Άγιος ο της δόξης Κύριος, ο ανίκαστος εν αγαθότητη. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμους συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα νυν εκ των δυσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.

σαράντα τριήμερον ανυμνήσομεν, ως Θεόν παντοδύναμο, και πύλας του άδου συντρίψαντα, και τους απαιώνος εκτάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας, και αποστόλους χαράν μηνύων, ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται, και άδης στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες η χέρουση. Σίγαρ παρέσχες πάση, Χριστέ, την Ανάσταση.

και 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, Ηλίαν ήπη των δε διπλούν Ηλίαν, εις ουρανούς ανοίγων ως ήπι Νόες. Πότμον Ελισσαίος δεκάτη λάχεν η δε τετάρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών νήσου. Τι αυτή η Κυριακή μνήμη πάντων των Αγίων, των εν Αγίω όρη καταλαμψάντων πατέρων, πάντων των εν Παλαιστίνη Αγίων, σύναξης των 23 Αγίων της νήσου Λέσβου και εν Σερβίης Κοζάνης, σύναξης της Αγίας Βασιλίσης Άρτης Θεοδόρας. Και σ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: όσων ελέησον φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων Μνημείλους και πάσαν την ζωήν ημών

Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο δε θρήνο των μυροφόρων τη χαρά νεμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος.

Κύριε γενωμένο του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η χώρα σαν αρώματα, ή να ελθούν σε ανύψωση των Ιησού. Και δίαν πρωί της μια Σαββάτου να έρχονται επί των μνημείων, ανατήραντος του Ιδίου, και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυρήσει μην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Και αναβλέψεσαι θεωρούσι, ότι από και κινήστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας σκότα. Και εις ελθού

Ανάστηση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσω με ένα Άγιο Εγκύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάστηση νημνούμε και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεός μόνο εκτός ο άλλου νοκίδαμε το όνομα σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσω με την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθου του Σταυρού χαρά είναι όλο το κόσμο. Διαπαντός λόγου του των Κύριων υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλες.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ευθυμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντοντες ποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το εν Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, το Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και το εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και εν δόξου προφήτου Ελισαίου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

0: δόξας Θεέ. Αυτή γαλαθάνατε, ως πασθενείς υπενατίος έθραψε, τις Ισραηλίτες οδόν βυθό καινουργήσασα.
1: Αναστάσει σου, Κύριε, ο Χερσίνα χράτησε πως θεουργικός καταρχάς διαπλάσας με χείρας διαπέτασας εν το σταυρό

υπάρχουν αγαθέν μεσόντα κατοκτήρι σας και καταβήνε προς με η δόκη σας ανυψωσάς με διασταυρώσεώς του ο Άνση Άγιος ο της δόξης Κυρίου.

λόγουσα εγκαστρίν, παρθένε δία πνεύματος, του Παναγίου έμπιτος άβλεκτος, επισεβά άκον στον νομοθέτη μωσή, πλεγόμενη άκαυστα σαφώς.

0: σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

0: δόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη, και κόσμος συνανέστη σας, και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανύμνησε, και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα, και η

ημέρων ανυμνήσομεν ως Θεόν πάντων δύναμον και πύλες του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκτάφω εγείραντα. Μυροφθόδρης οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ο οδότης όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι.

Ελισέου. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου Επισκόπου Κορτίνης της Κρητών Ίσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

αφού σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Θεός και τις συνευχομένες.
1: Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη, πάντι το εργαζομένο το αγαθό.

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργών των ημίν αδελφών, πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν,

Χριστός, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκουατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, Θείου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, εξαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντας, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτε στα τέλος. Χριστό Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ευχόμοι όντως εστωήνε ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιον έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες και έτσι παραστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτέρωτα.

Δώσει μην εν στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

0: ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρη τη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός στην το Παναγία και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι.

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, σεβασμιότατε δέσποτα, περιγράφει την κλίση των πρώτων μαθητών από τον ίδιο τον Κύριο. Την κλίση στο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου εις πάντα τα έθνη. Ο Χριστός, όπως ακούσαμε, περιπατούσε στην όχθη της Τιβεριάδος. Εκεί συνήντησε τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους Ιούς Ζεβεδαίου, και ζήτησε να τον ακολουθήσουν. «Δεύτε ο πίσω μου», τους είπε, «και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Οι τέσσερις αυτοί μαθητές, όπως πληροφορούμεθα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, γνώριζαν τον Κύριο και έτσι δεν δίστασαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του. Ήταν κάτι που το περίμεναν, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ εργάζονταν, δέχονταν την κλίση του Θεού για να γίνουν συνεργοί Θεού και κήρυκες του μηνύματος της σωτηρίας. Οι πρώτοι μαθητέ του Χριστού δεν είχαν τον ίδιο χαρακτήρα, και είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε μέσα μας ότι ο Χριστός σέβεται την ιδιοσυγκρασία κάθε ανθρώπου. Επί παραδείγματι, ο Ανδρέας ήταν νυφάλιος και ήσυχος, ο Πέτρος αυθόρμητος και ορμητικός, ο Ιωάννης στοχαστικός, ο Θωμάς κριτικός. Το ζητούμενο στην κλίση των μαθητών και στην ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Θεού είναι να παραμένουν κοντά Του, να μαθητεύουν σε Αυτόν και να συμπορεύονται μαζί Του. Τότε η ιδιοσυγκρασία κάθε ανθρώπου γίνεται ευλογία και δώρο του Θεού. Όταν υπάρχει η βασική προϋπόθεση να εμπνέομαι από το πρόσωπο του Χριστού, το ήθος του Χριστού, ο Λόγος και το Πνεύμα Του να μεταβάλει όλη την ύπαρξή μου και να με αναδεικνύει σε καινούριο άνθρωπο. Και ας έχω τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, τα χαρίσματα, τα προτερήματα, τις δυνατότητες. Όλα αυτά λαμβάνουν άλλες διαστάσεις όταν αφήνω το Άγιο Πνεύμα του Θεού να εκχέεται στην ζωή μου και να με καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Έτσι έζησαν οι Απόστολοι, έτσι πορεύθησαν, όπως γνωρίζουμε από τα Άγια Ευαγγέλια. Είχαν τις μεταπτώσεις, τις δυσκολίες, τις αμφισβητήσεις, τις αδυναμίες τους, και όμως όλα αυτά τα υπερεύησαν, γιατί η αγάπη τους προς τον Χριστό ήταν μεγαλύτερη από κάθε ανθρώπινη αδυναμία.
Και ακριβώς επειδή η αγάπη τους για τον Χριστό ήταν αληθινή και ζωντανή, άφηναν το Άγιο Πνεύμα του Θεού να γεμίζει την ύπαρξή τους και να τους καθοδηγεί στην αγάπη του Θεού, στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού και στην υπέρβαση των προσωπικών αδυναμιών. Επομένως, το ζητούμενο, αδελφοί μου, για να ανταποκριθούμε αληθινά στο κάλεσμα του Θεού, είναι να έχουμε την συνείδηση ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να έχουμε αληθινή ζωή. Ο Κύριος με απόλυτη ειλικρίνεια μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος είναι η άμπελος και εμείς που πιστεύουμε σε Αυτόν τα κλίματα. Εκείνος δηλαδή είναι το κλίμα και εμείς οι κλιματόβεργες. Όταν παραμένουμε ενωμένοι μαζί Του, διατηρούμεθα στην ζωή και παράγουμε καρπούς πνευματικούς, τους καρπούς της πίστεως, της ελπίδος, της αγάπης, της συγχωρητικότητος, της κατανοήσεως. Παράγουμε δηλαδή καρπούς που βοηθούν όχι εμάς μόνον να παραμείνουμε ζωντανοί εν Χριστώ, αλλά και τους ανθρώπους γύρω μας να αγαπήσουν τον Χριστό, να πιστεύσουν σε Αυτόν, να Τον ακολουθήσουν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμά Του. Γιατί ο Χριστός στο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου δεν καλεί μόνον τους 12 μαθητάς Του, τους 70 και αυτούς που ακολούθησαν τον πρώτο κύκλο των μαθητών, αλλά καλεί κοντά Του κάθε πιστό που, όπως είπαμε, Τον αγαπά και Τον εμπιστεύεται και αφήνει τις άβρες του Αγίου Πνεύματος να Τον κατευθύνουν εις πάσαν την αλήθειαν. Γιατί ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Χριστό, που αποδέχεται τον Λόγο Του, που δεν πάβει να Τον αγαπά παρόλες τις αδυναμίες Του, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αναδειχθεί σε ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και να παραμένει ενωμένος μαζί Του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Μπορούμε άραγε να εννοήσουμε τι σημαίνει ότι είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, ότι ζει ο Χριστός μέσα μας και εμείς ζούμε μέσα σε Αυτόν? Ο Χριστός μπορεί να εξαφανίσει κάθε αδυναμία, κάθε αμαρτία, κάθε ελάττωμα, κάθε πάθος μας. Μπορεί να αφανίσει κάθε σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Αρκεί να θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί Του και να προσπαθούμε να εναρμονίσουμε την ζωή Του με τον Λόγο Του, με το Πνεύμα Του, με τις εντολές Του τις Άγιες που είναι ζωή και χαρά και εφροσύνη. Όχι σπάνια οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο δυστυχισμένοι γίνονται όταν παραδίδονται στην αμαρτία, τα λάθη και τα πάθη. Και μάλιστα στην μεγαλύτερη αμαρτία, που είναι η άρνηση του Θεού, που προέρχεται από την εμπιστοσύνη στον εαυτόν μας και τον εγωισμό μας,
τον απίθμενο που μας οδηγεί στην άγνοια, που μας οδηγεί στην λύθη, που μας οδηγεί στην ακιδεία. Και έτσι χάνουμε τον εαυτόν μας, χάνουμε τον Θεό και χάνουμε και τον αδελφό μας και δεν γνωρίζομαι πώς πορευόμεθα και χαιρόμεθα με το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Ο άνθρωπος όμως που ακολουθεί τον Χριστό, που προσπαθεί ο Χριστός να είναι εκείνος που δίνει νόημα και περιεχόμενο στην ζωή του, ο άνθρωπος αυτός χαίρεται με χαρά ανεκλάλητη, παρά τις θλίψεις, τις δυσκολίες και τις αδυναμίες, γιατί συν το χρόνο αποκτά την συνείδηση ότι δεν είναι μόνος του σε αυτόν τον κόσμο της αδικίας, της κακότητος, τον κόσμο που μας πληγώνει και μας αρρωσταίνει πολλές φορές, αλλά είναι και ο Χριστός μαζί του. Και αυτή η πίστη, αυτή η συνείδηση δίνει άπειρες διαστάσεις στην ζωή του ανθρώπου. Ευχηθείτε σεβασμιότατε δέσποτα, στην ζωή μας, στις συγκρούσεις και τα διλήμματα με τα οποία είναι αναπόφευκτο να

Είμαστε άνθρωποι με όλη την σημασία της λέξεως και μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε αυτό το αρχαίο γνωμικό ως χαρίεν εστίν άνθρωπος όταν άνθρωπος ή πόσο χαριτωμένος, πόσο όμορφος, πόσο αληθινός είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Αμήν. Τες Εκκλησίες σου της ιερεύσιν, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπω, το Πατρί και το Υιό και το

0: Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο για την ευλογία την οποία έδωκε σήμερα στην ταπεινότητά μου να συλλειτουργούσε εδώ στον πρώτο ναό της χώρας μας, στον Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό της Παναγίας μας, μαζί με τους αγαπητούς πατέρες που διακονούν και τους διακόνους, με την ευκαιρία του ότι η Πανθρακική Ομοσπονδία στη Νότια Ελλάδα σήμερα γιορτάζει τα ελευθέρια της Θράκης στην Αθήνα. Η Θράκη ελευθερώθηκε το 1920 στις 14 Μαΐου, 6 μήνες πριν στις 4 Οκτωβρίου η Ξάνθη. Και οι Θράκες που ζουν εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή σήμερα τιμούν αυτήν την μεγάλη ημέρα της των ελευθερίων αλλά και της ενσωμάτωσης στη Θράκη στον εθνικό κορμό 106 χρόνια τώρα. Βλέπετε ότι εκεί η δουλεία δεν κράτησε όπως εδώ 400 αλλά 500, και από τότε μέχρι σήμερα οι πατέρες μας με αξιοπρέπεια και ήθος στέκονται εκεί στις ακριτικές μας περιοχές και στην όμορφη και ένδοξη Θράκη για να λειτουργούν τα έργα της προόδου, της ειρήνης και της ευημερίας, αλλά και να διδάσκουν με το ήθος το ελληνικό και το φιλότιμο το ελληνικό τι θα πει σεβασμός και αξιοπρέπεια στο πρόσωπο του άλλου. Ευχαριστώ και εσάς που σήμερα είμαστε όλοι μαζί εν το αυτό πνεύματι και προσφέρουμε την ανέμακτη μυσταγωγία στον Θεό, και εύχομαι να έχουμε υγεία, σόφρονα λογισμό, ούτως ώστε όλοι μαζί, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας στην όμορφη πατρίδα μας, να εργαζόμαστε ανιδιοτελώς, με ταπεινότητα, και να ζητούμε κάθε μέρα την χάρη του Θεού, ούτως ώστε να δίνουμε στην πατρίδα μας αυτό που της πρέπει και της αξίζει, αλλά και να καθιστάμεθα άξιοι απόγονοι των ηρώων της πατρίδος και της Ελλάδος μας. Χρόνια πολλά σε όλους, αλλά και επιτρέψτε μου και ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στη Θράκη μας, στην όμορφη και ένδοξη και περήφανη Θράκη.
1: Σεβασμιότατε, επιτρέψετε μου εκ μέρους των Πατέρων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, των Ιεροψαλτών, των εργαζομένων στο Ναό όλων, αλλά και των πιστών, να σας καλωσορίσουμε σήμερα στον καθεδρικό και μητροπολιτικό μας ναό. Χαιρόμαστε με την παρουσία σας. Χαιρόμαστε γιατί σας γνωρίζομαι από παλιά, από νεαρόν αρχιμανδρίτη, και σήμερα σας καμαρώνομαι αρχιερέα της Εκκλησίας μας σε μία μάλιστα ευαίσθητη, όπως είπατε προηγουμένως, περιοχή, όπου μεταξύ των άλλων τριών ιεραρχών της Θρακικής γης συμβάλλετε και εσείς στην ομαλότητα εκεί της περιοχής ή στην ομότητα μεταξύ και ετεροθρήσκων, και διακονείτε την Εκκλησία αλλά και το έθνος. Μαζί με εσάς τους Θράκες σεβασμιότατε εορτάζουν οι Πανέλληνες σήμερα για την ένωση της Θράκης μας με την μητέρα Ελλάδα, και ήταν ιδιαίτερη η χαρά και η ευλογία όχι μόνο να παραστείτε στην δοξολογία η οποία θα ακολουθήσει στις 11 η ώρα εδώ των Θρακικών Σωματείων, αλλά και να λειτουργήσετε. Σας χαρήκαμε πραγματικά για την σεμνότητά σας, για την ωραία σας μελωδία, την ψαλμωδία σας, και γενικά σας καμαρώνουμε ως ένα ιεράρχη ο οποίος δίδει την μαρτυρία του Χριστού και της Ελλάδος στην πατρίδα μας. Ευχόμεθα ταπεινά να ζείτε, να αρχιερατεύετε, και η αρχιεροσύνη σας να συνεχίζει να είναι πάντοτε έτσι, πολύκαρπη και καλύκαρπη. Να έχουμε την ευχή σας.
0: Ευχαριστώ, Πάτερ Θωμά, και σένα και τους ιερείς που λειτουργήσαμε σήμερα εν το αυτό πνεύματι, και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ γιατί με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου μας αλλά και του μακαριστού Χριστοδούλου, φτιάξατε τον τούτον τον ναό, τον ιστορικό ναό των Αθηνών και της Ελλάδος ανακόσμημα, και επιτρέψτε μου αυτή την ώρα να σας συγχαρώ και προσωπικά, όπως και να ευχαριστήσω και τους χορούς των Ιεροψαλτών για την πάντοτε όμορφη και σεμνή αλλά και άριστη απόδοση των ύμνων της Εκκλησίας μας.

0: οι πάντες εμάς.
1: Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 14 του μηνός Ιουνίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ο Αντώνης Παντελιός στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τις 11, λίγη ώρα θα είμαστε μαζί και θα δούμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες.

Να περάσουμε όμως πρώτα πρώτα στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο, το θέμα η κλιματική αλλαγή. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 θα ακούσουμε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει σήμερα το δεύτερο μέρος του έργου του Γεωργίου Βυζίνου «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6:30 ακολουθεί η εκπομπή ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουά Ντολτό. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου και στις 9:30 η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου από τις εκδόσεις Άθος. Και στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» σε δεύτερη μετάδοση.

Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Να πούμε ότι γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και είναι πιθανώς μετά το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Περνάμε αναλυτικά στην πρόγνωση Μακεδονία και Θράκη, έθριος καιρός με νεφώσεις, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς. Στα νησιά Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις. Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις αυξημένες το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ από το απόγευμα, στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές. Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μεταβλητή άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς. Τώρα για αύριο Δευτέρα περιμένουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις αυξημένες το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανώς να σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις, στα νότια δυτική βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω αύξηση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Κάθε μέρα νέα μέρα και ας δούμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το έτος 1158 ο Ερίκος ο Λέων ιδρύει το μόναχο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ. 1216. Πάμε στη Γαλλία, εκεί ο πρίγκιπας Λουδοβίκος καταλαμβάνει το Γουίνστερ και σύντομα κατακτά πάνω από το ίμιση του βασιλείου της Αγγλίας. 1381 ο Ριχάρδος ο δεύτερος της Αγγλίας συναντά τους ηγέτες της εξέγερσης των χωρικών. Ο πύργος του Λονδίνου κατακλείζεται από επαναστάτες που εισέρχονται εκεί χωρίς καμία αντίσταση. 1645. Είμαστε στο Βρετανικό εμφύλιο πόλεμο και στη μάχη του Νάσμπι 15.000 κοινοβουλευτικοί στρατιώτες νικούν τους 12.000 στρατιώτες των δυνάμεων των βασιλοφρόνων. 1777. Το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθετεί τη σημαία με τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες ως τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φτάνουμε στο 1822. Ο Τσάρλς Μπάμπατζ παρουσιάζει την ιδέα του για μια διαφορική μηχανή υπολογισμών. Και προχωρώντας στους αιώνες, φτάνουμε στο 1905, ανταρσία σημειώνεται στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης του 1905. 1940, το Παρίσι παραδίδεται στη ναζιστική Γερμανία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1962, ιδρύεται στο Παρίσι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών που αργότερα έγινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. 1967, η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη βόμβα υδρογόνου. 1982, τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς. Οι Αργεντινές δυνάμεις στο Port Stanley παραδίδονται άνευ όρων στους Βρετανούς. Και 2005 ο Ασάφα Πάουελ σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων με χρόνο 9.77. Και μιας και βλέπουμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, να δούμε εάν διακρίνουμε κάποιες προσωπικότητες που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Και συναντάμε τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γεννήθηκε το 1946, συμπληρώνει δηλαδή σήμερα τα 80 του χρόνια. Και να δούμε επίσης κάποιες από τις προσωπικότητες που άφησαν αυτό τον κόσμο σαν σήμερα. Να δούμε λοιπόν εάν διακρίνουμε κάποιον από τους ανθρώπους που άφησαν αυτό τον κόσμο και βλέπουμε τον Μαξ Βέμπερ, τον Γερμανό κοινωνιολόγο.

Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά την μνήμη του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού που ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον καιρό της Οικονομαχίας. Γεννήθηκε στις Σιρακούσες μεταξύ του 788 και του 800. Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε για σπουδές επιλέγοντας του Πέμπτου εκάρη μοναχός σε κάποιο μοναστήρι της Βυθινίας και λόγω της εκδηλούμενης εικονολατρείας του εστάλει στη Ρώμη από τον Πατριάρχη Νικηφόρο το 815. Γύρισε πίσω μετά από 6 χρόνια το 821 αφού στο θρόνο ανέβηκε ο Μιχαήλ Τραυλός. Τότε τον συνέλαβαν, υπέστη πολλές διώξεις, ιδιαίτερα από τον τελευταίο οικονομάχο αυτοκράτορα, τον Θεόφιλο. Να πούμε ότι επί Θεοφύλου ο Μεθόδιος ο πρώτος, ο Άγιος Μεθόδιος, μαστιγώθηκε δημοσίως και φυλακίστηκε για 7 χρόνια στην Ίσο Αντιγόνη και μάλιστα σε κρύπτη. Μέχρι σήμερα σώζεται το κρατητήριό του. Ο Πατριάρχης Μεθόδιος χαρακτηρίστηκε εικονολάτρης γιατί εργάστηκε ιδιαιτέρως για την καταπολέμηση των εικονομάχων από τους οποίους, όπως είπαμε, υπέφερε πολλά. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Θεοφύλου και την λήξη της περίοδου της οικονομαχίας, ο διάδοχος του, ο Μιχαήλ ο Τρίτος, ήταν μόλις 6 ετών. Η εξουσία περιήλθε ουσιαστικά στη μητέρα του, την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία ήταν εχθρική προς τους οικονομάχους. Έτσι, κατόπιν υποδείξεως του Οσίου Ιωαννικίου, ο οποίος άσκησε στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας και με την ψήφο κλήρου και λαού καθαιρέθηκε ο οικονομάχος Πατριάρχης Ιωάννης Γραμματικός και τον διαδέχθηκε ο Μεθόδιος που ήταν ήδη επίσκοπος Κιζίκου. Αυτός σφράγισε και τη λήξη της οικονομαχίας με μία τελετή συμβολική. Και τι έγινε σε αυτή την τελετή? Μεταφέρθηκαν εικόνες στην Αγία Σοφία. 5 μέρες μετά την ανάρρησή του στον Πατριαρχικό θρόνο, στις 19 Φεβρουαρίου του 842, συγκάλεσε τοπική σύνοδο η οποία και αναθεμάτισε τους οικονομάχους. Στις 11 Μαρτίου, με λαμπρή τελετή, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες. Αυτή η τελετή εορτάζεται έκτοτε από την Εκκλησία μας κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή δηλαδή της Ορθοδοξίας. Η Σύνοδος τότε αποφάσισε την καθαίρεση όσων ιεραρχών είχαν λάβει ενεργό μέρος στον αγώνα κατά των εικόνων. Οι περισσότεροι καθαιρέθηκαν, στους υπόλοιπους οικονομάχους επιδείχθηκε μια επιοίκεια. Οι μόνοι επίσκοποι που έχασαν την έδρα τους ήταν εκείνοι που αρνήθηκαν κάθε συνεννόηση. Δεν έγινε κανένας διωγμός όμως επί Πατριαρχίας του Αγίου Μεθοδίου. Να σημειώσουμε ότι έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχη Νικηφόρου και του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Ο Άγιος συνέγραψε κανόνες σε 12-σύλλαβο ιαμβικό μέτρο, καθώς και ύμνους και στιχηρά. 14 Ιουνίου του 846 εξεδίμησε προς Κύριον, ετάφη με μεγάλες τιμές στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη.

Να σημειώσουμε ότι σήμερα εορτάζει και ο προφήτης Ελισσαίος, και αυτό το λέμε γιατί ίσως δεν ξέρετε ότι θεωρείται προστάτης των ελαιοπαραγωγών και των βυρσοδεψών. Να σημειώσουμε ότι ο προφήτης Ελισσαίος έλαβε τη χάρη από τον προφήτη Ηλία, ο οποίος όταν ανελήφθη στους ουρανούς πέταξε τη μιλωτή του, το μανδύα του δηλαδή, στον προφήτη Ελισσαίο και έλαβε όλη τη χάρη και τον διαδέχθηκε τον προφήτη Ηλία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το σημειώνει ότι το έτος 415 το λείψανο του προφήτη Ελισσαίου μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί κατατέθηκε στη μονή Παύλου του Λεπρού. Ο ίδιος θεωρεί ορθή την επιλογή αυτή, διότι ο προφήτης Ελισσαίος λεπρών ιάτρευσε τον Νεεμάν. Προσθέτει μάλιστα ότι από την Αλεξάνδρεια τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, τα λείψανά του δηλαδή, και κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η κατάθεση μάλιστα αυτή εορτάζεται κάθε φορά στις 20 Ιουνίου.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη. Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
6: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Παλιά ηχογράφηση από δίσκο 78 στροφών του 1932, αλλά εξαιρετική πράγματι ερμηνεία από την σπουδαία Ρόζα Σκενάζη, με συνοδεία στο κλαρίνο από έναν κορυφαίο λαϊκό δεξιοτέχνη, τον Νίκο Καρακώστα. Την αγάπη μου την αποθύμησα στο ρυθμό του Τσάμικου, και από το Τσάμικο να έρθουμε τώρα σε ένα τραγούδι καθιστικό, τραγούδι της τάβλας, από αυτά που ανοίγουν το γλέντι στο Μοριά. Αμαλία Καρζή, ηχογράφηση σε ένα μικρό δίσκο 45 στροφών του 1964 με την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου, και «Διώξε με μάνα, διώξε με και εγώ να φύγω θέλω, να κάνεις χρόνους να με ειδείς, καιρούς να με απαντήσεις και τους διαβάτες να ρωτάς». Τραγούδι της Ξενιτιάς.

Από τα τραγούδια της Τάβλας που ανοίγουν το μωραϊτικό γλέντι, «Διώξε με μάνα μου, διώξε με», «Φόρος τιμής», σημείο αναφοράς για αυτούς που λείπουν από το τραπέζι τους εντεμένους, ήταν η Αμαλία Καρζή. Και να ακούσουμε τώρα άλλη μια παλιά ηχογράφηση της Δόμνας Σαμίου από τη δισκογραφία των 45 στροφών, από τους μικρούς δίσκους της εταιρείας Fidelity. Ήταν οι πρώτες επιμέλειες που έκανε τότε η Δόμνα στη δισκογραφία. 1967 και Λάμπρος Παπαθανασίου στο τσάμι. Φέξε μου φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου. Φέξε ψηλά και χαμηλά γιατί είναι λάσπες και νερά. Φέξε και χαμηλότερα να πάω γρηγορότερα.

Και μένοντας για λίγο ακόμη στην μουσική παράδοση της Ρούμελης και του Μοριά, από το Τσάμικο στο Καλαματιανό και Αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο. Για δεν ανθείς, για δεν καρπείς, στα φίλια για δεν κάνεις, με χρέωσες παλιάμπελο και θέλω να σε πουλήσω. Και το Αμπέλι απαντά, μη με πουλάς αφέντη μου, κι εγώ σε ξεχρεώνω. Για βάλε νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με. Βάλε κορίτσια νύπαντρα να με κορφολογούνε.

Ιδιαίτερα συμβολικό λοιπόν αυτό το τραγούδι. Αμπέλι μου πλατήφυλλο και κοντοκλαδεμένο, μη με πουλάς αφέντη μου και εγώ σε ξεχρεώνω, αρκεί να με καλλιεργήσεις με το σωστό τρόπο. Και να συνεχίσουμε με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη, εξαιρετικός δεξιοτέχνης της φλογέρας, της πίπιζας και του κλαρίνου. Ο Αριστίδης Βασιλάρης γεννήθηκε το 1932 στο Ριόλο της Αχαΐας σε οικογένεια μουσικών. Ο πατέρας του ήταν δεξιοτέχνης του Ζουρνά και η μητέρα του τραγουδίστρια της δημοτικής μουσικής, στοιχεία που καθόρισαν από νωρίς και τη δική του σχέση με την παράδοση. Ο Βασιλάρης συνέδεσε το όνομά του με το παίξιμο της φλογέρας, την οποία μελέτησε σε βάθος, φτάνοντας στο σημείο να παρέμβει και στην κατασκευή της, κάνοντας τις αρχικές 6 τρύπες 8 και διευρύνοντας έτσι τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου. Καθιέρωσε λοιπόν ένα ύφος που επηρέασε το μεταγενέστερο ρεπερτόριο και της φλογέρας και του κλαρίνου. Θεωρήθηκε από πολλούς ως ο σπουδαιότερος δάσκαλος της φλογέρας και διακρίθηκε για την εργατικότητα, την ακρίβεια και το σεβασμό του προς τις παλαιές μελωδίες. Συνεργάστηκε με τον Σίμωνα Καρά και με κορυφαίους μουσικούς και τραγουδιστές σε πολυάριθμες ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και σε εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Αριστίδης Βασιλάρης πέθανε τον Αύγουστο του 2013.

Αριστίδης Βασιλάρης και η ξεχωριστή δεξιοτεχνία στην ελληνική φλογέρα. Και εμείς τώρα από τη φλογέρα να περάσουμε στο κλαρίνο, μέσα όμως από την γκάιντα, η ξεχωριστή γοητεία των πνευστών λαϊκών μουσικών οργάνων και σκοπός γκάιντα από τη Δυτική Μακεδονία, με το κλαρίνο να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος του Στεριανού Άσκαυλου.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

σκοπός ζάικο με τον χαρακτηριστικό ήχο από τις μπάντες των Χάλκινων Λαϊκών Πνευστών που βρίσκουμε στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει με τα δημοτικά της Κυριακής. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό στη Μακεδονία, ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά αργά καθιστικά τραγούδια που βρίσκουμε στη Χαλκιδική, με την Ξανθίπη Καραθανάση.

Γεια σου Παγώνα μου, γεια σου Νταϊλιάνα μου. Νταϊλιάνα η λεβέντισσα γυναίκα. Και από τη Χαλκιδική και τη Μακεδονία να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο, από την Παγώνα σε μια γενιωτοπούλα. Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ, μοριανιωτοπούλα μου, μου λένε να το βάψω. Και αν το πετύχω στη βαφή, πολλές καρδιές θα κάψω. Θα κάψω νιές, θα κάψω νιούς, θα κάψω παλικάρια, θα κάψω μια μελαχρινή που έκαψε και μένα. Από τις κλασικές ηχογραφήσεις της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης με τον Αλέκο Κιτσάκη.

Αλέκος Κιτσάκης και άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ, Μόρια νιωτοπούλα μου. Και εμείς, μένοντας στην αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Ιωαννίνων, να ακούσουμε και τον χαρακτηριστικό και πολύ δημοφιλή σκοπό της Γενοβέφας σε μια εξαιρετική εκτέλεση με τη δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα.

ο σπουδαίος Βασιλισούκας στο κλαρίνο και ο αγαπημένος σκοπός της Γενοβέφας από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Ιωαννίνων. Και να αφήσουμε την Ήπειρο για να μεταφερθούμε τώρα στη Θράκη. Από τις πρώτες ηχογραφήσεις που είχε πραγματοποιήσει ο Χρόνης Αηδονίδης στην δισκογραφία των 45 στροφών το 1961. «Μωρέ καλή μου λεμονιά και πού να σε φυτέψω. Να σε φυτέψω στο βουνό, φοβούμαι μην παγώσεις. Να σε φυτέψω στην αυλή, φοβούμαι μη σε κλέψουν. Θα σε φυτέψω στην καρδιά, οι εχθροί σου να ζηλέψουν».

Χρόνης Αϊδονίδης και μωρέ καλή μου λεμονιά και πού να σε φυτέψω, Θρακιώτικο Συρτό και εμείς από τη Θράκη να καταλήξουμε στον Πόντο. Γιώργος Αμαραντίδης και ένα καράβι κριτικό, μηδέ τρανό, μηδέ μικρό, μόνο 42 πηχο και με έφερε στα ξένα, στα ξένα, στα ανεγνώριμα. Ξέναμ ξενιτεμέναμ και ανεγνώριμε που περπατεί στα ξένα, στα ξένα, στα ανεγνώριμα. Εγώ σε αυτόν τον τόπο υπαντρεύτηκα και πήρα φραγκοπούλα που ήταν μάγισσα. Μαγεύει τα καράβια και τη θάλασσα, εμάγεψε και μένα, τον ξένο, τον αλόξενο. Από τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια της ξενιτιάς που εκφράζουν την αγωνία των γυναικών που μένουν πίσω, μήπως ο ξενιτεμένος πλανευτεί τελικά στην ξένη γη και δεν επιστρέψει στην πατρίδα και το σπίτι του.

Γιώργος Αμαραντίδης και ποντιακό τραγούδι της Ξενιτιάς πάνω στο χορευτικό ρυθμό Κοτσαγγέλ. Και να σας αποχαιρετήσουμε στο ρυθμό του θρακιώτικου μαντιλάτου χορού. Συντονισμένη στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τα δημοτικά της Κυριακής να μας ταξιδεύουν στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, πολλές ευχές για μια καλή Κυριακή.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα, ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τυκλιδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο η μέρα μνήμης του Οσίου Ιερονύμου του Πενταγλώσσου, άγει τα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο ιερό ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε βάρος στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους και στη συνεχή μάχη κατά της διαφθοράς με αιχμή της αποκαλύψης για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες Αθηνών. Η κυβέρνηση Σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από τον Ισραηλινό απόστρατο Ντίλιαν και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται, αναφέρει του ΠΑΣΟΚ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός θεατή. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και ο καιρός, σχεδόν έθριο σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας ένα θέμα επίκαιρο και ένα θέμα που μάλλον φαίνεται, όπως μας λένε και οι επιστήμονες μέσα από τις έρευνές τους, ότι θα μας απασχολήσει σίγουρα και στο μέλλον. Θα μιλήσουμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση αν θέλετε, με ό,τι σημαίνει αυτή, με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, με τα προβλήματα που αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλεί και να δημιουργεί στην κτήση, στο περιβάλλον και βεβαίως στον ίδιο τον άνθρωπο, αν και οι περισσότεροι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, της αλλαγής αυτής του κλίματος. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα και ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Μαυρόπουλε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι κυριότεροι παράγοντες της κλιματικής αλλαγής, όπως μας λένε οι σοβαροί επιστήμονες και όχι οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι που παριστάνουν τους επιστήμονες, οι κυριότεροι λοιπόν παράγοντες της κλιματικής αλλαγής είναι οι μετακινήσεις των υπήρων στην επιφάνεια της γης, κάποια εκατομμύρια χρόνια γίνονται αυτά, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας, θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, και οι ανομαλίες στη γήινη κίνηση. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που λέμε μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας. Από ό,τι ξέρουμε από τους επιστήμονες, ο ήλιος κάνει έναν κύκλο 11 ετών. Κάθε 11 έτη ξαναγυρνάει σε αυτό που ονομάζουμε ηλιακές κοιλίδες και μαγνητικές καταιγίδες. Αυτά μας λένε οι επιστήμονες, οι σοβαροί, επιμένω, επιστήμονες, έτσι. Λοιπόν, καμιά φορά αυτός ο κύκλος διαταράσσεται. Θα σας πω 2 παραδείγματα που έχουμε από την ιστορία. Το ένα εντοπίζεται τον 10ο αιώνα που ο κύκλος αυτός του ηλίου διαταράχθηκε και είχαμε φοβερές ξηρασίες. Γι' αυτό και παρατηρούμε τον 10ο αιώνα μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τα υπηρωτικά μέρη στα παραθαλάσσια μέρη, έτσι, να βρούνε κάποια υγρασία, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Επίσης, το δεύτερο που είναι και πολύ εμβληματικό, τον 17ο αιώνα έχουμε πολύ κρύο στη γη, πάρα πολύ κρύο στη γη, μέχρι του σημείου να παγώσει ο ποταμός Τάμεσης και τότε να ιδρυθούν οι λεγόμενες παγοδρομίες επί του Τάμεση. Διασώζεται μία γραβούρα του 1683 με τον παγωμένο Τάμεση και τις παγοδρομίες. Σήμερα οι παγοδρομίες δεν υπάρχουν, αλλά κατά την αγγλική συνήθεια οι παγοδρομίες επί του Τάμεση εξακολουθούν να γιορτάζονται. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα λέω? Για να αντιμετωπίσω αυτό που είπατε για τις ανθρωπογενείς αιτίες. Ασφαλώς υπάρχουν ανθρωπογενείς αιτίες, αλλά στο μικροκλίμα, όχι στο κλίμα του πλανήτη. Το κλίμα του Καβίδη υπόκειται σε παγκόσμιους νόμους. Ήδη ανέφερα τη δραστηριότητα του ήλιου που επηρεάζει απόλυτα τον πλανήτη και διαμορφώνει αυτές τις διαταράξεις. Ακούω καμιά φορά στις ειδήσεις να λένε για μια πλημμύρα που έγινε, το αποδίδω στην κλιματική αλλαγή, είχε να γίνει εδώ και 100 χρόνια, λένε οι δημοσιογράφοι, οι ειδήσεις, έτσι. Mm. Ναι, αλλά είχε γίνει πριν 100 χρόνια, έτσι. Είχαμε να δούμε πριν 40 χρόνια, ναι, αλλά είχατε δει πριν 40 χρόνια, να απαντήσει κανένας. Είναι η αναπνοή του πλανήτη, αυτές οι αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι ανθρωπογενείς αιτίες, παραδείγματος χάρη για τον έφος του Λος Άντζελες, για το οποίο τόσο πολύ συζητάνε. Φταίει ο άνθρωπος, δεν φταίει η λειτουργία του πλανήτη, έτσι. Mm-hmm. Για τον έφος που είχαμε στη δεκαετία του 70 και του 80 στην Αθήνα, φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Τώρα, τα παραλείπω αυτά τα πράγματα. Εξάλλου δεν είμαι ειδικός επιστήμονας για να έχω άποψη για αυτά τα πράγματα. Τα παραλείπω αυτά τα πράγματα, υποσημειώνοντας ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα της, του κλίματος της γης, και γυρνάω σε αυτά που εμένα με ενδιαφέρουν, στον εκκλησιαστικό χώρο, στον εκκλησιαστικό λόγο, στην εκκλησιαστική αντίληψη περί των διαταράξεων της γης, πως το λέει ο προημιακός ψαλμός, φυσάει ο Θεός και αναπνέουν τα ηφαίστεια, έτσι,
0: ναι.
1: Και σύεται η γη και λοιπά. Και έρχομαι σε αυτή την περιγραφή που έχουμε στο βιβλίο των Βασιλειών, που αφορά τη ζωή του προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλει να δει πού βρίσκεται ο Θεός. Mm-hmm. Ποια σημεία του πλανήτη μπορούν να αντιληφθούν την παρουσία του Θεού. Και φυσάει ένας δυνατός άνεμος, από αυτούς τους δυνατούς ανέμους που σύουν τη γη ολόκληρη, και βλέπει ότι εκεί δεν υπάρχει ο Θεός. Και μετά γίνεται ο σεισμός και βλέπει ότι ούτε στο σεισμό μπορεί να εντοπίσει το Θεό. Και μετά πνέει μία άβρα λεπτή.
0: Ναι.
1: Και στην άβρα τη λεπτή είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή η άβρα η λεπτή όμως γίνεται αντιληπτή λόγω της πίστεως του ανθρώπου προς το Θεό, ή να το πω και βαθύτερα, λόγω της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Το Θεό το βρίσκεις σε αυτή τη λεπτή άβρα. Η λεπτή άβρα είναι αλληγορική βέβαια έκφραση, μπορεί να είναι ένα πραγματικό γλυκό αεράκι, αλλά μπορεί να είναι μια εσωτερική άβρα στον άνθρωπο. Η εσωτερική άβρα, η εσωτερική ειρήνη, η ένδοθεν ειρήνη μπορεί να συμφιλιώσει τον πλανήτη, τη δημιουργία του Θεού με τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού. Έτσι καταλαβαίνω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε σήμερα κλιματική αλλαγή, και που είναι ένα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο, μια βραχοχρόνια ή μακροχρόνια περίοδος, mm-hmm. που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς χρειάζεται μια προσοχή του ανθρώπου να μην μολύνει τη γη. Ασφαλώς χρειάζεται μια μέρημνα του ανθρώπου να δει τη δημιουργία του Θεού ως στοιχείο με το οποίο καλείται να έχει σχέση. Πώς το λέει η Αγία Γραφή στις πρώτες σελίδες της? Όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, του είπε «Σε δημιούργησα για να φυλάσεις και να εργάζεσαι τη γη». Mm. Όχι να εργάζεσαι μόνο, αλλά και να τη φυλάσεις αυτή τη γη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ακούμε αργότερα τον Απόστολο, μετά από χιλιάδες χρόνια, ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μας βεβαιώνει ότι η ίδια η κτήση βασανίζεται, συνοδύνει, λέει η φύση, και αναστενάζει, γιατί ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού.
0: Τι σημαίνει όμως αυτό, αυτό το εργάζεστε και φυλάσσιν,
1: ναι,
0: τι σημαίνει, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της οικολογικής καταστροφής αυτό. Τη γη δεν την αντιλαμβανόμαστε ως μάνα μας, από την οποία γεννιόμαστε και στην οποία επιστρέφουμε. Την αντιλαμβανόμαστε ως αντικείμενο, αυτό που λέει η λέξη, κάτι που κείται αντί, απέναντι, και την εκμεταλλευόμαστε ερήμην της σχέσης μαζί της. Αυτή είναι μια εξέλιξη που εμφανίστηκε κυρίως μετά την αναγέννηση και πήρε και φιλοσοφικό περιεχόμενο εξάλλου, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η γη για μας είναι αιτία ή αφορμή πλουτισμού, αιτία ή αφορμή

0: εκφράσω ως κάτι που στέκεται απέναντί μου και να την εκμεταλλευτώ ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσα να το προσεγγίσω αυτό μέσω, μέσω της κοσμολογίας, γιατί όχι και της ανθρωπολογίας, όπως αυτές οι δύο αναπτύχθηκαν μέσω τριών προσεγγίσεων και ερμηνεών, και αυτή η συνθήκη ισχύει μέχρι σήμερα. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια έχουμε αυτές τις τρεις προσεγγίσεις. Η πρώτη θα μπορούσα να την ονομάσω ηλιστική προσέγγιση, και μάλιστα στην ελληνική παράδοση, στην αρχαιοελληνική παράδοση αναφέρουμε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, το Θαλή, τον Αναξιμάνδρο, τον Αναξιμένη. Τι λέει αυτή η αντίληψη, ιδιαίτερα διαδεδομένη μάλιστα σήμερα, αυτή η αντίληψη αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου, ότι αποτελείται μόνο από ύλη.
1: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος τελειώνει την ύπαρξή του με το θάνατό του. Όλες οι ανθρώπινες ενέργειες, ιδέες, αισθήματα, πράξεις, δημιουργίες παράγονται από διεργασίες των μορίων της ύλης. Και σας παραπέμπω σε αυτό τη συμπερασματική πρόταση του Αποστόλου Παύλου, που λέει «εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται ή οι νεκροί ούκα γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν». Αυτός είναι ο τρόπος του σημερινού πολιτισμού.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Υπάρχει βέβαια μια δεύτερη προσέγγιση, πολύ σημαντική, η οποία αναπτύχθηκε, επηρεάζει και εξακολουθεί να επηρεάζει τους ανθρώπινους πολιτισμούς, που την ονομάζουμε με πλατωνική ή νεοπλατωνική προσέγγιση, παραδείγματος χάρη η διδασκαλία του Πλάτωνα ή του Πλωτίνου αργότερα. Η αλήθεια δηλαδή του ανθρώπου σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ταυτότητά του δηλαδή, εδράζεται επί της ψυχής, η οποία όμως δεν αποτελεί οργανικό μέρος του φυσικού κόσμου. Απέναντίας μάλιστα είναι αυθύπαρκτη και αθάνατη, ανήκει στον αληθινό και αιώνιο κόσμο, τον οποίο μάλιστα τον ονομάζουν αυτές οι τάσεις, αυτές οι προσεγγίσεις, πνευματικό. Επομένως το υλικό σώμα φυλακίζει την ψυχή, γι' αυτό και ο θάνατος νοείται ως απελευθέρωση από τη σωματική αυτή φυλακή. Επηρεάζει και τις αντιλήψεις μας, ακόμα και για την κλιματική αλλαγή, την πρόοδο, αυτό που λέμε τις ανακαλύψεις, τις ενέργειες των ανθρώπων, τα επηρεάζει αφάνταστα. Και υπάρχει και η ορθόδοξη προσέγγιση. Η οποία ορθόδοξη προσέγγιση, λέω ορθόδοξη και δεν λέω εκκλησιαστική απλώς ή θρησκευτική, γιατί οι διάφορες τα διάφορα σχίσματα και οι αιρέσεις τη χριστιανική αντίληψη την έχουν λίγο παραχαράξει, έτσι, γι' αυτό επιμένω στο ορθόδοξη προσέγγιση. Κατά την ορθόδοξη λοιπόν προσέγγιση, ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, κατά την έννοια μάλιστα μιας οργανικής ενότητας σώματος, ψυχής και πνεύματος. Πώς το έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, το σώμα χωρίς την ψυχή, αν θυμάμαι καλά, έλεγε, το σώμα χωρίς την ψυχή είναι πτώμα, αλλά και η ψυχή χωρίς το σώμα είναι φάντασμα. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο πραγματικός άνθρωπος, δεν είναι η αλήθεια του ανθρώπου. Με αυτή τώρα, γιατί την υπογραμμίζω αυτή την προσέγγιση, γιατί με αυτή την προσέγγιση γίνεται αντιληπτό ότι άνθρωπος και κτήση, δημιουργία, έχουν οργανική ενότητα, δεδομένου μάλιστα ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα αλλά είναι σώμα. Η σύνδεση αυτή είναι ουσιώδης. Η υλικότητα δηλαδή του ανθρώπου βρίσκεται σε αιτιώδη και αμφίστομη μάλιστα σχέση με την υλικότητα της γης. Δηλαδή ο άνθρωπος αποτελεί, θα μπορούσα να πω, τη σύνοψη της όλης κτιστής δημιουργίας. Και η δημιουργία βέβαια δικαιώνεται δια του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.

0: Αυτό που είπατε τώρα, ότι ο άνθρωπος είναι η σύνοψη όλης της κτιστής δημιουργίας, τι διαστάσεις έχει, κύριε Μαυρόπουλε, αυτό?
1: Κοιτάξτε, στην άσκηση της ελευθερίας του, γιατί εκεί έγκυται το μοναδικό στοιχείο του ανθρώπου, έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να αντιταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον και αυτό κάνει με την καταστροφή που επιφέρει στο φυσικό του περιβάλλον. Αλλά μπορεί εν ονόματι της ίδιας ελευθερίας και να το αγαπήσει και να το σεβαστεί. Με την ίδια ελευθερία με την οποία υπερβαίνει τη δουλεία του στη φύση, μπορεί και να αγαπήσει τη φύση, γιατί τη θεωρεί ως δώρο της αγάπης εκείνου τον οποίον ελεύθερα αγαπά, δηλαδή το Θεό.
0: Οπότε εδώ έχει να κάνει με τη χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου, το ζήτημα που τίθεται.
1: Με την πρόβλημα. Ελευθερία του ανθρώπου, η οποία μάλιστα ελευθερία του ανθρώπου, επιτρέψτε μου να πω, προβάλλεται με πολύ μεγάλη έμφαση μέσα από δύο μεγάλα οικολογικά όπλα που διαθέτει ο άνθρωπος, και αυτά τα δύο οικολογικά μάλιστα όπλα είναι η Θεία Ευχαριστία και ο ασκητισμός. Mm-hmm. Με το πρώτο βιώνεται η αξία του υλικού κόσμου ως κόσμου του Θεού, και με το δεύτερο βέβαια αποκαθαίρεται το σώμα από ό,τι το εμποδίζει να είναι όργανο κοινωνίας με τους άλλους, δηλαδή με το φυσικό του περιβάλλον και με τον ίδιο το Θεό. Αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο μυστικό. Οι πιστοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από την κλιματική αλλαγή, έξω από τους κινδύνους που οι οποίοι μας απειλούν μέσω των ασθενειών, μέσω των διαταράξεων μεταξύ μας, μέσω των εγωισμών μας, μέσω του μίσους που σκοτώνει την αγάπη. Τα ίδια πράγματα είναι. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν όλα αυτά, δηλαδή μια ζωή χωρίς το Θεό. Παλιότερα οι άνθρωποι, όταν είχαν τέτοιες καταστάσεις κλιματικής αλλαγής, πολύ σοβαρές καταστάσεις, μέσα, ας πάρουμε τα τελευταία 4.000 χρόνια που έχουμε ιστορία και ας δούμε πώς περιγράφονται αυτές οι καταστάσεις, οι τρομερές. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι κατέφευγαν στο Θείο Έλεος. Ήμουνα στη Νέα Γινά και πήγαμε και επισκεφθήκαμε αυτό το ιερό του Ελάνιου Διός, όπου εκεί θυμηθήκαμε ότι γύρω στον 5ο-6ο αιώνα π.Χ. Υπήρχε μια διετής ανομβρία και συνενώθηκαν οι Έλληνες όλοι της υπηρωτικής Ελλάδας και μαζεύτηκαν εκεί να κάνουν δέηση στο Δία, και έβρεξε και σώθηκαν οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί επενέβη ο Θεός και έβρεξε, είναι γιατί το σύνολο των ανθρώπων απευθύνθηκε στο Θεό. Αυτό είναι η αιτία. Και θυμόμαστε από τα συναξάρια πολλές φορές που περιγράφονται, αλλά και από διηγήσεις των γονιών μας, των παππούδων μας, πώς οι άνθρωποι καταφεύγουν στην άνωθεν βοήθεια, όπως τη λέει ο Χριστός στον νυχτερινό του επισκέπτη τον Νικόδημο, στην άνωθεν βοήθεια, για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να ξαναβρει τον δρόμο της καθημερινής περπατησιάς του.
0: Οπότε τι είναι αυτό που ίσως χρειάζεται ο άνθρωπος, ίσως έχει ανάγκη, κύριε Μαυρόπουλε, για να μην βλέπει την γη, την κτήση, να μην την αντιμετωπίζει ως αντικείμενο, όπως συζητήσαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας?
1: Να αγαπάει τη φύση, γιατί είναι η μάνα που τον γεννάει και η μάνα που τον χωνεύει. Και όχι να την αγαπάει με ακτιβιστικές, πάνω το πω, γυμνασίες, ακτιβιστικές ασκήσεις, την αγαπάει πραγματικά. Έχουμε περιπτώσεις, θυμάμαι, ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα ξέρετε τα λεγόμενα εκκλησάκια της Αττικής, κυρίως στα Μεσόγεια, μικρά εκκλησάκια που χτίζανε οι άνθρωποι. Έχει βγάλει ένα λεύκομα ο αρχιτέκτονας ο Μπούρας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξέρανε τι θα πει ευθεία γραμμή, ξέραν τι θα πει γωνία, αλλά όταν χτίζανε αυτά τα εκκλησάκια και η γη δεν τους επέτρεπε να χαράξουν έναν ευθύ τοίχο τετράγωνο, τον κάνανε λίγο λοξό. Δηλαδή υπακούανε στη θέληση του υλικού. Mm-hmm. Σήμερα όλα τα τακτοποιούμε, διότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση έχει λόγο, μας μιλάει. Δεν σχετιζόμαστε με τη φύση, καταλαβαίνετε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους μη χριστιανούς, δυστυχώς ισχύει και για τους χριστιανούς. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, καταγγέλει συνέχεια μέσα στο Ευαγγέλιο του με τη διδασκαλία του, η απληστία του ανθρώπου. Αλλά δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να το ξανασημειώσω αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή στο μικροκλίμα, εκεί που φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Τα καύσιμα των εργοστασίων, τα καύσιμα των αυτοκινήτων, τα καύσιμα των αεροπλάνων, οι πόλεμοι, όλα αυτά δημιουργούν καταστάσεις απάνθρωπες, έτσι. Ναι. Και επηρεάζουν και τοπικά το κλίμα, όχι το κλίμα του πλανήτη. Το κλίμα του πλανήτη είναι άλλη υπόθεση. Το κλίμα του πλανήτη περιμένει την αποκατάσταση της Θείας Βασιλείας, όταν και η γη θα απελευθερωθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλο, δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Όχι, αυτά.
0: Καθώς ολοκληρώνουμε. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: στην κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Τι είναι ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή, με τι έχουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό το φαινόμενο, ποια είναι τα αίτια, αν θέλετε, και οι συνέπειες ουσιαστικά αυτού του φαινομένου. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρτίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ατμοσφαιρικής φυσικής και τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Κουρτίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε. Τι μπορούμε να πούμε? Αναφερόμαστε πολύ συχνά, ακούμε διάφορα πράγματα για το τι είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση. Ίσως αλλάζουν κάπως οι λέξεις, αλλά νομίζω το νόημα είναι το ίδιο. Με τι έχουμε να κάνουμε και πότε ξεκίνησε και η επιστήμη, οι ειδικοί επιστήμονες όπως εσείς, να διαβλέπουν ότι θα βρεθούμε σύντομα μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες από αρκετά παλιά γύρω στα 1900 ο Σουηδός χημικός Αρένιους, ίσως κάποιοι τον θυμούνται από το Λύκειο, λοιπόν, είχε κάνει κάποιους υπολογισμούς για να δει αν η αύξηση των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Στους υπολογισμούς του έπεσε και αρκετά κοντά, αλλά βέβαια είμαστε στο 1900 που οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι εξαιρετικά χαμηλές, οπότε τότε αυτό που είχε πει είναι αποκλείεται ουδέποτε να μπορέσουμε να βγάλουμε τόσο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Έκανε λάθος. Λοιπόν, το 1967 δύο φυσικοί, οι οποίοι μάλιστα πήραν και το Νόμπελ Φυσικής το 2021, υπολόγισαν ότι αν διπλασιαστεί το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, θα αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη μερικούς βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι, περισσότερο ο επιστημονικός κόσμος άρχισε να ασχολείται από το 80 και μετά, που είχαν αρχίσει και να ανεβαίνουν κάπως και οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Ήδη από το 90 άρχισε να υπάρχει συζήτηση για να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία στο να περιορίσουμε κάπως το διοξίδιο του άνθρακα που βγάζουμε στην ατμόσφαιρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, παρόλο που γίνανε πάρα πολλές συναντήσεις διεθνείς για αυτό το θέμα, δεν καταλήξαμε κάπου. Για να σκεφτείτε, το 2000, πριν 25 χρόνια, υπήρχε η συζήτηση για να περιορίσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να τις κατεβάσουμε περίπου, θα έλεγα, στο 30% κάτω από ό,τι εκπέμπαμε το 1990, μια δεκαετία πριν δηλαδή, από το 2000 που είναι αυτές τις συζητήσεις που σας λέω.
0: Ναι.
1: Αντί να συμβεί αυτό, από το 2000 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν πέσαν οι εκπομπές χαμηλότερα από τα επίπεδα του 90, αλλά από το 2000 μέχρι σήμερα, μέσα σε 25 χρόνια, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα ανεβήκανε 50% πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα περίπου 40 δισεκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο προέρχεται από οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο κάψης. Είτε αυτό είναι λιγνίτης, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι δίζελ, είτε είναι φυσικό αέριο.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κουρτίδη, γιατί γίνεται τόσο πολύς λόγος και έχει γίνει εξ αρχής, από ό,τι μας αναφέρατε και εσείς κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, για το διοξίδιο του άνθρακα και για τον άνθρακα συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που ο άνθρακας προκαλεί, αν θέλετε, στην ναι. ατμόσφαιρα.
1: Κοιτάξτε, το διοξείδιο του άνθρακα, όπως και το μεθάνιο, που είναι και αυτό ένα αέριο σαν το διοξείδιο του άνθρακα, όπως λέμε θερμοκηπιακό αέριο, mm-hmm. αυτό που κάνουν αυτά τα αέρια είναι, αν θέλετε, αδιαφανής στο υπέρυθρο. Τι σημαίνει αδιαφανής στο υπέρυθρο? Το υπέρυθρο δεν το βλέπουμε εμείς. Mm. Είναι μήκη κύματος που είναι πιο μεγάλα από το ορατό που βλέπουμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι οι υπέρυθρες ακτίνες που είναι, βασικά δεν είναι από τον ήλιο, οι υπέρυθρες ακτίνες εκπέμπει η ίδια η γη. Mm. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο ψύχεται. Γιατί οι ακτίνες αυτές κουβαλάνε ενέργεια και φεύγει στο διάστημα η ενέργεια. Αν όμως υπάρχουν αυτά τα αέρια στην ατμόσφαιρα, παγιδεύουν αυτές τις υπέρυθρες ακτίνες στην ατμόσφαιρα και δεν μπορεί να ψυχθεί καλά η γη, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω όσο πιο χοντρικά μπορώ.
0: Ναι. Και γιατί πρέπει να ψύχεται η γη, θα ρωτούσε κάποιος ακούγοντάς μας.
1: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, έχουμε μέρα και νύχτα μέσα στο 24ωρο. Mm-hmm. Την ημέρα, ο ήλιος φωτίζει τη γη. Οι ακτίνες του είναι, όπως ξέρετε, ζεσταίνουν. Για παράδειγμα, οι ηλιακές ακτίνες είναι αυτές που ζεσταίνουν το νερό στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο απορροφάει και το έδαφος τις ακτίνες του ήλιου, όχι όλες, αλλά ένα κομμάτι τους. Αυτό οδηγεί σε μια θέρμανση του εδάφους. Τη νύχτα δεν υπάρχει αυτή η θέρμανση, αλλά η γη είναι ένα σώμα το οποίο περιφέρεται στο διάστημα. Δεν ακουμπάει με κάτι για να ψυχθεί. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μονωμένη, ας πούμε. Δεν μπορεί να χάσει αλλιώς θερμότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως πρέπει να χάσει θερμότητα, γιατί κάθε μέρα παίρνει. Αν κάθε μέρα έπαιρνε και δεν έχανε καθόλου, κάθε μέρα που ξημέρωνε θα έπρεπε να έχουμε και ψηλότερη θερμοκρασία. Το οποίο δεν συμβαίνει. Γιατί απλά η ίδια η γη, όταν θερμαίνεται, εκπέμπει υπέρυθρες ακτίνες προς τα πάνω, οι οποίες χωρίς θερμοκηπιακά αέρια φεύγουν στο διάστημα και κουβαλούν μαζί τις θερμότητα, αν θέλετε. Και αυτό ψύχει τη γη. Mm-hmm. Και πρέπει να ψύχεται ούτως ώστε να είναι σε μια πάνω κάτω σταθερή θερμοκρασία και να μην αυξάνει κάθε μέρα η θερμοκρασία της.
0: Ναι, γιατί αυτό προφανώς θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι
1: θα
0: δεν
1: πιάνουμε,
0: είναι.
1: Ας πούμε, μπορεί να πιάνουμε, ας πούμε, θέλω να πω, η Αφροδίτη είναι και κάπως πιο κοντά στον ήλιο από τη γη, οπότε δέχεται περισσότερη ενέργεια, αλλά η ατμόσφαιρά της έχει και 97% διοξιδίου του άνθρακα. Mm. Δεν φεύγει σχεδόν τίποτα. Δεν ψύχεται δηλαδή. Ναι, η Αφροδίτη έχει 450 βαθμούς θερμοκρασίας στην επιφάνεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να ψύχεται μετά από όσα μας είπατε, κύριε Κουρτίδη, η γη, έτσι να διατηρεί ναι. μια συγκεκριμένη μια θερμοκρασία, τέλος πάντων, για να μπορεί να υπάρχει και ζωή πάνω στη γη.
1: Και να μου επιτρέψετε ναι. να πω και επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι όπως αυξάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνεται και η θερμοκρασία. Mm-hmm. κοντά στην επιφάνεια, δηλαδή από το 1950 ή 70 περίπου μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί η θερμοκρασία περίπου ένα βαθμό. Mm-hmm. Και μιλάμε για μέση θερμοκρασία της γης.
0: Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο ίσως πολύ πιο ραγδαίο και πολύ πιο έντονο, κύριε Κουρτίδη, από ό,τι θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά. Γι' αυτό μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, ναι. Γιατί η ατμόσφαιρα πάντα περιείχε διοξίδιο του άνθρακα. Απλά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Και είναι καλό που το περιείχε, Γιατί αν δεν είχε καθόλου διοξείδιο του άνθρακα η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της θα ήταν 20 βαθμούς κάτω από όσο είναι σήμερα. Mm-hmm. Αυτά τα επίπεδα λοιπόν που υπήρχαν, επειδή παγιδεύαν αυτή τη θερμότητα που σας είπα, ανεβάζανε τη μέση θερμοκρασία της γης και γι' αυτό είναι και βιώσιμη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε. Όταν γεννηθήκατε, το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν γύρω στα 330. Mm-hmm. Τώρα που μιλάμε είναι γύρω στο 430.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, μια πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η θερμοκρασία αυξάνεται και βλέπουμε συνεχώς και νέες ειδήσεις μέσα από διεθνείς οργανισμούς βεβαίως που μας λένε ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία και για παράδειγμα ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος σε όλο τον πλανήτη.
1: Μεσόγειος θα έλεγα περισσότερο, mm-hmm. οι χώρες περί τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Είναι από τις περιοχές που θερμαίνονται πολύ γρήγορα.
0: Αυτό όπως για ποιο λόγο, κύριε Κουρτίδη, υπάρχει λόγος?
1: Και ο Βόρειος Πόλος.
0: Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει στην Μεσόγειο κυρίως?
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Έχει σχέση με πολλά πράγματα. Με πώς είναι η παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, mm-hmm. με από πού έρχεται συνήθως ο αέρας, όπως καταλαβαίνετε, αν αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, για παράδειγμα λέω τώρα, απλά σαν παράδειγμα, mm-hmm. αλλάζοντας η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μπορεί να έχεις, λέω τώρα, απλά σαν παράδειγμα, περισσότερους νοτιάδες από βοριάδες. Οι νοτιάδες έρχονται από την Αφρική, είναι ήδη πολύ ζεστός ο αέρας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: yeah.
1: και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι λοιπόν πρώτον αυτή η θέρμανση. Η θέρμανση αυτή συνδέεται με πολλά πράγματα. Το ένα από αυτά είναι οι πιο έντονες βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας σε κάποιες περιοχές του πλανήτη. Τώρα, οι μεγάλες περιόδοι ξηρασίας, επειδή ξεραίνεται η βλάστηση, μπορεί να οδηγούσουν σε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Mm-hmm. Είχαμε τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές στον Καναδά, που έχει και πολλά βράση, όπως και στη Σιβηρία, που καίγανε επί εβδομάδες. Το ίδιο και στην Αυστραλία. Μπορεί να έχουμε επίσης πιο έντονα φαινόμενα όπως δυνατούς ανέμους. Οι έντονες βροχοπτώσεις επίσης μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις, κλείνουν δρόμοι ή παρασέρνονται δρόμοι από τις πλημμύρες. Έχουμε δηλαδή και μεγάλο κόστος στις υποδομές.
0: Εδώ επειδή το αναφέραμε βέβαια και προηγουμένως, όλοι ασχολούνται με τον άνθρακα, έτσι, και με την καύση του άνθρακα, με την καύση γενικότερα των ορυκτών πόρων, ναι. Γιατί θεωρούν ότι από εκεί προκύπτει το πρόβλημα ουσιαστικά, έτσι, έχουμε αυτή την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Εδώ τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό? Υπάρχουν ίσως άλλοι πόροι, ορυκτοί, υπάρχει άλλος τρόπος?
1: Κοιτάξτε, mm-hmm. οτιδήποτε μπορεί να καεί συνήθως περιέχει άνθρακα. Και άμα περιέχει άνθρακα, αυτό που θα γίνει όταν καίμε κάτι, απλά το ενώνουμε με οξυγόνο. Λοιπόν, ο άνθρακας που υπάρχει μέσα στο καύσιμο, με την καύση του παράγει ενέργεια, αλλά μετατρέπεται και σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βγαίνει στην ατμόσφαιρα επειδή είναι αέριο. Mm. όπως σας είπα, από γύρω στο 1960 έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γύρω στον 1 βαθμό. Πιστεύουν οι επιστήμονες ότι αν πιάσουμε τους 2 βαθμούς θέρμανση, mm-hmm. θα αρχίσουν να δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα που γίνεται επίσης εμφανές ήδη στην Ελλάδα είναι ότι με αυτή την αύξηση που έχουμε, έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες το καλοκαίρι. Αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί ο καύσωνας να γίνει πλέον η νόρμα.
0: Εδώ είδαμε καύσωνες και σε χώρες που συνήθως δεν υπάρχουν ίσως τόσο συχνά, όπως για παράδειγμα στην κεντρική ή στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε περιοχές που συνήθως δεν έχουμε πάρα πολύ, τόσο μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Κουρτίδη.
1: Ναι. Και επειδή μιλήσαμε για άνθρακα, να πω το εξής. Λοιπόν, οι εκπομπές άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα δηλαδή, όπως είπα, είναι από καύσεις. Υπάρχουν αυτές που βλέπουμε, αλλά και αυτές που δεν φαίνονται. Τι εννοώ? Είναι προφανές ότι ένα αυτοκίνητο, ναι, και η καύση μας πούμε, και βγάζει από, βγάζει από την εξάτμιση διοξίδιο του άνθρακα, ανάμεσα στα άλλα. Αυτό που δεν φαίνεται όμως είναι ότι και πολλές άλλες δραστηριότητες που έχουμε εκπέμπουν πάρα πολύ άνθρακα, απλά δεν φαίνεται αυτός ο άνθρακας. Τι εννοώ δεν φαίνεται? Για παράδειγμα, ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το μόνο που το χρησιμοποιείς, το πλαστικό μπουκάλι το νερό ή οτιδήποτε άλλο πλαστικό μιας χρήσης, αυτό συνδέεται με εκπομπές άνθρακα. Γιατί? Για να κατασκευαστεί αυτό χρειάστηκε ενέργεια. Αυτή η ενέργεια προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από καύσιμα ή φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο σήμερα. Και στην Ελλάδα καταναλώνουμε περίπου 7 εκατομμύρια μπουκάλια, πλαστικά μπουκάλια με νερό την ημέρα. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο. Για να κατασκευάσεις 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια θέλεις πολλή ενέργεια. Άρα έχεις και πολλές εκπομπές. Γιατί δεν παράγεται και όλη η ενέργεια από ανανεώσιμες. Δεν ξέρω καν αν είναι εφικτό να παραχθεί. Επίσης κάτι άλλο που δεν φαίνεται είναι πάρα πολλές εκπομπές άνθρακα έχουν και διάφορες δραστηριότητες το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, το να δεις ένα βιντεάκι στο TikTok ή το να δεις, ας πούμε, σε streaming κάτι, μια ταινία, έχει πάρα πολλές εκπομπές άνθρακα. Δεν φαίνεται. Και γιατί τις έχει αυτές τις εκπομπές? Γιατί όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σε αυτά που λέμε κέντρα δεδομένων, οι data centers στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου επιτρέψετε. Λοιπόν, που έχουν πάρα πολλές, χρειάζονται πάρα πολύ ενέργεια για να λειτουργήσουν και χρειάζονται επίσης πάρα πολύ ενέργεια για να ψυχθούν. Γιατί όπως ο υπολογιστής έχει μέσα ένα μυστηράκι για να τον ψύχει, τώρα ένα data center είναι ένα τεράστιο πράγμα, πολύ μεγάλο, που είναι σαν να έχεις πολύ κοντά πακεταρισμένους πάρα πολλούς υπολογιστές. Αυτοί πρέπει να ψύχονται για να μην καούνε. Ενώ για να μην καούν τα τσιπάκια τους. Ήδη σήμερα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την Amazon, την Apple, τη Meta που έχει το Facebook και την Google είναι μεγαλύτερες από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του Βελγίου. Και η τάση με την AI...
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, ναι.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχουμε 2026. Στην Αμερική, περίπου το 3% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι από data centers, και σε 4 χρόνια, λόγω AI, είναι 8% σήμερα. Είναι 8% η κατανάλωση, ας πούμε, των data centers, ας πούμε, στην Αμερική. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει φτάσει το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Ήδη στην Ιρλανδία, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν data centers, λόγω του φορολογικού καθεστώτος, το, αν θυμάμαι καλά, το 23 ή το 24, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers ξεπέρασε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των οικοκυριών της Ιρλανδίας.
0: Οπότε βλέπουμε ότι και η τεχνολογία εδώ και η σύγχρονη τεχνολογία, κύριε Κουρτίδη, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, εντείνει το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι. Εντείνει το πρόβλημα. Και δεν ξέρω, επειδή στην Αττική, για παράδειγμα, όπως ξέρω, υπάρχουν ήδη, νομίζω, 2 data centers και είναι για κατασκευή, νομίζω, άλλα 3. Δεν ξέρω από πού θα τους δώσουμε ενέργεια.
0: Γιατί μάλιστα.
1: Θέλουν ενέργεια, όπως σας είπα, θέλουν ενέργεια πρώτον για να δουλέψουν οι υπολογιστές που έχουν μέσα τα θηρία, επίσης και για ψήξη, που χρειάζονται συνήθως πρόσθετα για ψήξη, χρειάζονται και πάρα πολύ νερό.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν μπορούσε να πάει ο νους μας εύκολα, μάλλον δεν το είχαμε φανταστεί. Εσείς ως ειδικός θα γνωρίζετε καλύτερα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που μας είπατε τώρα με αφορμή αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για αυτά ούτως ή άλλως εδώ, νομίζω, και τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα θέλαμε έτσι μια τελευταία τοποθέτηση δική σας στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε Κουρτίδη, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις της.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, αλλά πρώτα θα πω και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη και στην Αμερική, για δύο λόγους, ο ένας είναι η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο δεύτερος είναι στο ότι ένα μεγάλο κομμάτι που πριν από υλικά αγαθά, αν θέλετε, που κατασκευαζόταν στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Κίνα, οπότε έχει η Κίνα τις εκπομπές και εμείς έχουμε τη χρήση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από το 2000 και μετά, οι εκπομπές της Αμερικής έχουν πέσει περίπου στο 25% από ό,τι ήταν κατά κεφαλήν και σε σύνολο. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, όμως, αυτή τη στιγμή, ενώ τις περισσότερες εκπομπές μέχρι το 2005 συνολικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τις είχε η Αμερική, από το 2005 και μετά η Κίνα έχει τις περισσότερες εκπομπές, έχει περίπου διπλάσιες εκπομπές από την Αμερική. Επίσης, η Ινδία το 2022 ξεπέρασε σε εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες είχαν τέτοια αύξηση στις εκπομπές απλά γιατί επίσης ανεβαίνει το βιωτικό τους επίπεδο και το επίπεδο κατανάλωσης. Έχουν όμως τεράστιους πληθυσμούς. Μπορεί οι συνολικές εκπομπές της Ινδίας, όπως είπα, να είναι μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατά κεφαλή είναι πολύ χαμηλότερες. Όμως η Ινδία έχει έναν πληθυσμό 1.300.000.000, το ίδιο και η Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, αν φτάσουν σε επίπεδα κατανάλωσης που έχει αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, εκτός αν βγει κάποια καινούργια τεχνολογία, θα αυξηθούν δραματικά και το ίδιο θα κάνει και η θερμοκρασία. Και το υπάρχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το ένα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Αυτή τη στιγμή τα τελευταία 100 χρόνια, αν θέλετε, η στάθμη της θάλασσας δεν έχει ανέβει πολύ, έχει ανέβει περίπου 20 εκατοστά. Μέχρι το 2100 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέβει άλλο τόσο. Γιατί αυξάνεται και ο ρυθμός επειδή λιώνουν πάγοι με τον οποίο προστίθεται νερό στους ωκεανούς από το λιώσιμο των πάγων, που βέβαια αυτή τη στιγμή που έχει χιλιόμετρα πάγου στη Γρυλανδία και στην Ανταρκτική, επάνω σε ξηρά είναι αυτή. Αν λιώσουν όλοι οι πάγοι της Γρυλανδίας, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 7 μέτρα. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιμάται ότι αν συνεχιστεί η θέρμανση με αυτό το ρυθμό, θα λιώνει, αλλά θα λιώνει σιγά σιγά, που μπορεί να πάρει οπουδήποτε ανάμεσα στα 2.000 και στα 10.000 χρόνια για να λιώσουν ολόκληροι πάγοι στη Γρυλανδία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας παραθέτετε.
1: Άμα λιώσουν οι πάγοι στην Ανταρκτική θα ανέβουν 60 μέτρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει 60 μέτρα η στάθμη. Αλλά και αυτό δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή πιθανό.
0: Κύριε Κουρτίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με θέμα την κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και να πούμε περισσότερα με τη βοήθεια των καλεσμένων μας σε πολύ λίγο.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι
4: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι...

0: Στην κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Όπως είπαμε, αναφερόμαστε στην κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει ουσιαστικά κλιματική αλλαγή, πώς επηρεάζει την ζωή μας, πώς επηρεάζει το περιβάλλον, και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, καθηγητή πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Πόρων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, χαίρετε και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Μιλόπουλε. Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, νομίζω και αυτοί οι δύο οι όροι ισχύουν, χρησιμοποιούνται τουλάχιστον. Τι μπορεί να σημαίνουν όμως, ξέρετε, όσον αφορά το νερό, όσον αφορά τα αποθέματα του νερού, όσον αφορά ακόμη και τα χιόνια που μπορεί να πέσουν σε μια χώρα, σε μια περιοχή, όλο το χρόνο. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά?
1: Αυτά μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα, κυρίαρχα και κομβικά για τη ζωή μας, για την κοινωνία μας, για το μέλλον μας. Mm-hmm. Όχι μπορεί, σημαίνουν ήδη. Απλώς το πόσο κομβικά θα αποδειχθούν θα το δείξει, mm-hmm, το πώς θα αντιδράσουμε εμείς αν συνεχίσουμε, ναι, να αντιδρούμε με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα, που είναι λίγο, πήγε κακό από τα μάτια μου, ας το πούμε έτσι, δηλαδή δεν έχουμε την αντίδραση που θα έπρεπε. Ναι, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως και να την πούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι διαρκώς μπροστά μας. Είναι αυτή η αλλαγή στον μηχανισμό του κλίματος, του παγκόσμιου κλίματος. Μία αλλαγή που οφείλεται, να το θυμίζουμε αυτό, είναι ανθρωπογενής η κλιματική κρίση. Να θυμίσουμε ότι κάποιοι είχαν εισάγει τον όρο της εποχής του ανθρωπόκαινου, ότι δηλαδή η μεγάλη γεωλογική εποχή την οποία διάγουμε πρέπει να ονομαστεί ανθρωπόκαινος, ακριβώς για να τονίσουμε ότι μετά την εποχή, ας πούμε, του Πλειστόκαινου και όλων αυτών των τεράστιων γεωλογικών αλλαγών, τώρα είναι η εποχή που ο άνθρωπος έχει επιβάλει, έχει παρέμβει, αν θέλετε, στην εξέλιξη όλου του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ανθρωπογενής και είναι αυτό το πείραγμα του μηχανισμού του κλίματος, αυτό είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, αυτή η αλλίωσή του, αν θέλετε, που αλλάζει κάτι. Τι είναι αυτό? Είναι ότι καταρχάς αυξάνεται σε σοβαρό βαθμό πλέον η θερμοκρασία του πλανήτη, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Και εδώ είναι τώρα ένα θέμα ότι υπάρχει ένα debate, μια μάχη, ας πούμε, δημόσια, για το αν αυτό είμαστε στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, κατά μέσο όρο, ή δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό, ή το έχουμε περάσει ήδη. Ναι. Αυτό είναι μια, ας πούμε, συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αλλά πάντως το θέμα είναι ότι είναι η υπερθέρμανση, λοιπόν, το βασικό ζήτημα, η οποία όντως είναι ανθρωπογενής, όπως είπα, και όντως δημιουργεί μία σειρά από επιπτώσεις πια στο σύνολο του πλανήτη και στη ζωή μας ολόκληρη.
0: Από πού προέρχεται όμως, κύριε Μιλόπουλε, αυτή η υπερθέρμανση? Ναι. Έχει να κάνει με ανθρώπινη δραστηριότητα προφανώς, όπως είπατε, αλλά από πού προέρχεται?
1: Έχει να κάνει, προέρχεται από την οικονομία των ορυκτών πόρων, από την εκμετάλλευση του άνθρακα. Έχει να κάνει από ό,τι κάψαμε μέχρι τώρα την ενέργεια που είχε ως βάση τον άνθρακα, πετρέλαιο για άνθρακα, φυσικό αέριο κτλ., το οποίο δημιουργεί την κάψη του, εκπέμπει ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσό διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, η οποία έπληξε την ατμόσφαιρα, την τρύπα του όζοντος, δημιουργήθηκε αυτό που λέγαμε παλιά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και με αυτόν τον τρόπο πολλές από τις ακτίνες του ήλιου μένουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η θερμοκρασία. Γι' αυτό και η παλιότερη περιγραφή, ο όρος, ήταν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι όπως λειτουργεί το θερμοκήπιο κατά κάποιο τρόπο. Άρα ο υπαίτιος που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, μαζί με διάφορους άλλους δευτερεύοντες ή τριτεύοντες, ο κύριος υπαίτιος είναι ο άνθρακας.
0: Ναι.
1: Είναι η βιομηχανία του άνθρακα, και γι' αυτό λέμε ότι όλη η αντίδραση που υπάρχει από τις συνθήκες της διεθνής, η COP που λέμε, που γίνεται κάθε χρόνο, η Συμφωνία του Παρισιού, που βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι του πλανήτη, και ο ΙΕ που προσπαθεί και προάγει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε έως και να μηδενίσουμε τις εκπομπές του άνθρακα, όπως τις λέμε, για να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, αν μπορεί να σταματήσει, και να μην συνεχιστεί η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Γιατί οι προβλέψεις των μοντέλων δυστυχώς λένε ότι όχι μόνο φτάνουμε στον 1,5 βαθμό θερμοκρασία και εσύ που σας είπα, αλλά πηγαίνουμε και προς τους 2 βαθμούς τα επόμενα χρόνια. 2 βαθμοί Κελσίου σημαίνουν μια σειρά από πράγματα που μπορώ να τα πω στη συνέχεια, αλλά πάντως καλύτερα να πω τώρα αυτό που έχουμε ήδη, τι επιπτώσεις ξέρουμε ότι έχει αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, οι επιπτώσεις είναι, φυσικά είναι πολλές και διαφορετικές ανάλογα με την περιοχή, αλλά μία πρώτη γενική περιγραφή είναι ότι βασικές αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη που γινόντουσαν μέχρι τώρα σε διάρκεια χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ετών, τώρα γίνονται σε μερικά χρόνια. Δηλαδή το κλίμα πάντα άλλαζε.
0: Ναι.
1: Το κλίμα δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι σταθερό, είναι ένα χαοτικό σύστημα το οποίο πάντα άλλαζε. Αλλά με τι ρυθμούς άλλαζε? Άλλαζε λοιπόν με ρυθμούς βραδύς που ξέραμε τόσα χρόνια, όπου το 0,1 βαθμό Κελσίου, η αύξηση, ας πούμε, κατά 0,1 της μέσης θερμοκρασίας, της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, γινόταν σε μία, φανταστείτε, περίοδο κάποιων χιλιάδων ετών. Τώρα έγινε μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάσαμε σε αυτόν τον 1,5 βαθμό Κελσίου που συζητάμε.
0: Είναι δηλαδή πολύ πιο ραγδαίο το φαινόμενο, οι αλλαγές αυτές, πιο ραγδαίες, πιο σύντομες χρονικά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ακριβώς πιο ραγδαίες. Δηλαδή το ότι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια μία σειρά θερμότερων ετών από ό,τι έχουμε καταγράψει. Δηλαδή κάθε χρονιά ήταν θερμότερη ever από το σύνολο των θερμών ετών, να το πούμε έτσι. Και η επόμενη ήταν ακόμα θερμότερη, και η επόμενη ήταν ακόμα θερμότερη. Το 21, 22, 23, 24, αυτές τις χρονιές, κάθε χρονιά σπάγαμε το ρεκόρ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που αποδεικνύει αυτό ακριβώς που σας λέω, ότι προφανώς κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν μία χρονιά με μία μέση θερμοκρασία σαν του 2023, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο. Το περίεργο όμως είναι ότι τέτοια χρονιά αντίστοιχη εμφανίστηκε και το 21 και το 22 και το 23 και το 24 και το 25.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, αυτή η ένταση ακριβώς, η διαφορά στην ένταση. Δεύτερο παράδειγμα, ο Ντάνιελ Πλημμύρα που ζήσαμε στη Θεσσαλία, που κατέστρεψε τη Θεσσαλία. Υποθέτω οι ακροατές σας θα το θυμούνται, πριν 2,5 χρόνια ήταν αυτό. Πλημμύρα σαν του Ντάνιελ, εμείς οι υδρολόγοι την λέμε ότι συμβαίνει μία φορά στα 1.000-2.000 χρόνια. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Στατιστικό είναι βέβαια αυτό, δεν σημαίνει ότι θα γίνει ένας Ντάνιελ μια πλημμύρα και μετά περιμένουμε την επόμενη μετά από 1.000 χρόνια. Σημαίνει όμως ότι κάνοντας τις στατιστικές μας αναλύσεις τα χρόνια, βλέπαμε ότι η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων ήταν πάρα πολύ αραιή. Δηλαδή μια φορά στα 1.000, μια φορά στα 2.000 χρόνια και ούτω καθεξής. Έλα όμως που είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο 3 χρόνια πριν τον Ιαννό, μια δεύτερη δηλαδή πλημμύρα, πρώτη πλημμύρα χρονικά ήταν ο Ιαννός και δεύτερη ήταν ο Ντάνιελ, όπου ο Ιαννός είχε επίσης περίοδο επαναφοράς τα 1000 ή 1500 χρόνια. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε, φαινόμενα τα οποία εμείς στατιστικά λέγαμε ότι συμβαίνουν μία στο τόσο, τώρα συμβαίνουν κάθε 2, 3, 4 χρόνια.
0: Για εσάς τους υδρολόγους, κύριε Μιλόπουλε, τι σημαίνει αυτή η κλιματική αλλαγή όσον αφορά και τι συνέπειες μπορεί να έχει όσον αφορά το νερό, τους υδροφόρους ορίζοντες, τα αποθέματα, αν θέλετε, του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά και τα χιόνια που μπορεί να πέφτουν έτσι σε μια περιοχή, πόσο συχνό φαινόμενο μπορεί να είναι, δηλαδή χιονόπτωση ή όχι. Να πάμε λίγο δηλαδή στο δικό σας αντικείμενο, λίγο περισσότερο.
1: Πολύ ευχαρίστως. Αν και είναι δυσάρεστα αυτά που λέω, θα προσπαθήσω να τα πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι πια καταγεγραμμένα και γνωστά. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή εντείνει τον κύκλο του νερού. Είναι αυτό που σας είπα μόλις, ότι φέρνει πιο έντονες πλημμύρες. Και ξέρετε, δυστυχώς η πλημμύρα πάει μαζί με την ξηρασία. Δηλαδή είναι αποκριτισμένο, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι μετά τις πλημμύρες ακολουθούν οι ξηρασίες. Άρα θα έχουμε ήδη και θα έχουμε ακόμα πιο έντονες πλημμύρες και αντίστοιχα τα καλοκαίρια πιο έντονες ξηρασίες. Το δεύτερο είναι ότι επηρεάζονται και τα πρότυπα βροχοπτώσεων που λέμε. Δηλαδή ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, γενικότερα οι πλημμύρες θα ανεβαίνουν ποριότερα και η ξηρασία θα αυξάνει περισσότερο όσο προχωράμε προς την υποσαχάρια ζώνη. Στον ισημερινό. Άρα, εκεί που είχαμε ούτως ή άλλως πλημμύρες, τώρα θα έχουμε περισσότερες. Εκεί που είχαμε ούτως ή άλλως πρόβλημα ξηρασίας, τώρα θα έχουμε εντονότερο. Καταλάβατε, αυτό κάνει δηλαδή στο θέμα του κύκλου του νερού, εντείνει τα ακραία φαινόμενα. Που είναι οι πλημμύρες ξηρασίες. Από εκεί και πέρα, έχουμε συνεχή άνοδο.

0: του νερού, άρα εντείνει όλο τον κύκλο τον υγρολογικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα πρώτης γραμμής, είναι κίνδυνοι πρώτης γραμμής που τους ζούμε, είναι υπαρκτοί, έχουν γίνει και γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι. Και επειδή με ρωτάτε τι σημαίνει αυτό όλο τώρα στον κύκλο του νερού και στη σχέση τη δική μας πια με το νερό, δυστυχώς τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί αυτό όλο σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εκ των πραγμάτων πια το νερό εμφανίζεται με άλλον τρόπο από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα στο έδαφος μας.
1: Δηλαδή ποιος ήταν ο τρόπος που ξέραμε, κύριε Μιλόπουλε, ποιος ήταν ο τρόπος που ξέραμε και τι έχει αλλάξει, τι αλλάζει μάλλον σταδιακά?
0: Έχουν αυξηθεί οι πλημμύρες. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν συγκεκριμένο δεν βρέχει παραπάνω ή λιγότερο νερό συνολικά. Αν φανταστούμε ότι μέσα σε ένα έτος υπάρχει ένας όγκος βροχής που θα πέσει. Ωραία. Αυτός ο όγκος νερού που θα πέσει, μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε, που είπα, ήταν ότι θα πέσει, ας πούμε, σε 50 επεισόδια βροχής. Δηλαδή μέσα στις 365 μέρες, τις 50 μέρες θα έχουμε κάποια βροχή που είναι η βροχή που ξέρουμε. Από απλή ψυχάλα μέχρι μία βροχούλα ή μία βροχή πιο έντονη. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν στις 50 μέρες. Τώρα αυτό που κάνει η κλιματική κρίση είναι ότι το ίδιο νερό δεν θα πέφτει σε 50 επεισόδια, θα πέφτει σε 40, σε 20. Άρα θα πέφτει με πιο έντονο τρόπο. Άρα θα πέφτει με πλημμύρες. Άρα οι ταμιευτήρες και τα φράγματα που εγώ μηχανικώς έχω σχεδιάσει δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από ένα σημείο και μετά και δεν θα μαζέψουν το νερό που μάζευαν μέχρι τώρα, γιατί ο τρόπος που εγώ τα σχεδίαζα όλα αυτά τα χρόνια, τα φράγματα και τις ταμιευτήρες, ήταν ώστε με το ρυθμό που πέφτει η βροχή που σας είπα, ήταν ένα συγκεκριμένος ρυθμός, μαζεύαμε το νερό, το χρησιμοποιούσαμε, άδειαζε ο ταμιευτήρας, ξανάβρεχε με τον ίδιο τρόπο, ξαναμαζεύαμε το νερό, ξανάδειαζε ο ταμιευτήρας και ούτω καθεξής. Τώρα θα βρέξει μία φορά, θα γίνει η πλημμύρα, ο ταμιευτήρας αν αντέξει και δεν αστοχήσει, δεν καταρρεύσει δηλαδή, θα μαζέψει το νερό που μάζεται ούτως ή άλλως, αλλά όλο το υπόλοιπο νερό δεν θα το μαζέψουμε. Θα χαθεί. Θα φύγει ως πλημμύρα. Άρα η δυνατότητά μας, η ικανότητά μας να συλλέξουμε νερό γίνεται πολύ μικρότερη. Δηλαδή θα συλλέγουμε από εδώ και πέρα στο εξής όλο και λιγότερο νερό.
1: Όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα, μάλλον τους υδροφόρους ορίζοντες στο πληθυντικό, ναι, κύριε Μιλόπουλε,
0: ναι,
1: ποια είναι η ικανότητά τους ή η δυνατότητά τους πια να απορροφούν νερό και να το συγκρατούν αυτό το νερό?
0: Για το υπόγειο νερό μιλάμε.
1: Ναι, για το υπόγειο νερό, ναι.
0: Ναι, να ολοκληρώσω, θα το πω αμέσως, ναι, θα σας πω αμέσως γιατί συνδέεται με αυτό που είπα μόλις. Από την άλλη, μετά τις πλημμύρες έχουμε τις πιο έντονες ξηρασίες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιούσαμε, όταν δεν έβρεχε για μία σειρά ημερών 10, 20, 30, 40, 50 μέρες το καλοκαίρι, αυτές τώρα θα γίνουν 60, 70, 80 μέρες. Επομένως, έχουν γίνει ήδη. Άρα και εκεί θα χρειαστούμε περισσότερο αποθηκευμένο νερό για την ξηρασία. Το οποίο αποθηκευμένο νερό δεν θα το έχουμε για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως. Μπαίνουμε λοιπόν σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο, ο οποίος διαρκώς, όσο περνάει ο καιρός και δεν το αντιμετωπίζουμε, στερεύει τα υδατικά αποθέματα. Στερεύει δηλαδή τις μεγάλες δεξαμενές που είχαμε στο παρελθόν για να πάρουμε νερό. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε σε αυτό που με ρωτάτε, που έρχεται και κάθεται πάρα πολύ καλά, ότι αυτό το κάναμε παίρνοντας, αντλώντας από το υπόγειο νερό. Το οποίο όμως, τις υπόγειες αυτές δεξαμενές που λέτε κι εσείς, τις έχουμε υπεραντλήσει. Αυτές οι υπόγειες δεξαμενές κατά τόπους σημειώνουν μια πτώση της επιφάνειάς τους, της στάθμης τους, κατά πολλές δεκάδες και κατά τόπους και εκατοντάδες μέτρα. Για σκεφτείτε το λίγο, ας το σκεφτούν και όσοι μας ακούν. Φανταστείτε λοιπόν κάτω από το έδαφος να υπάρχει μια εκτεταμένη μεγάλη έκταση, πολλά στρέμματα με νερό, που βρίσκεται στα 20, 30, 40, 50 μέτρα κάτω από το έδαφος, και αυτό να πέφτει συνέχεια η στάθμη, να πέφτει όλο και πιο βαθιά. Πώς το ξέρουμε το όλο και πιο βαθιά? Μα ανοίγουμε γεωτρήσεις και βλέπουμε ότι η στάθμη που εκεί που αντλούσαμε στο παρελθόν στα 50

0: μέτρα, τώρα αν δούμε τα 150 μέτρα. Και δυστυχώς στον κάμπο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, έχουμε δει και 350 και 450 μέτρα βάθος. Έτσι. Και ρεβάτος αμέτρητο, δηλαδή, που λέγαμε. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς με τον τρόπο που σας εξήγησα προηγουμένως, οι επιφανειακοί δανειευτήρες, ο μόρνος που λέμε στην Αθήνα, ή το οποιοδήποτε φράγματα έχουμε φτιάξει για να συλλέγουμε το επιφανειακό νερό, μαζεύουν όλο και λιγότερο νερό, άρα εμείς στρεφόμαστε όλο και περισσότερο στις γεωτρήσεις, και για αυτόν τον λόγο ακριβώς το έχουμε χαμηλώσει, έχουμε στραγγίξει πια και τις υπόγειες δεξαμενές του νερού. Mm-hmm. Άρα εδώ βρισκόμαστε πια σε ένα εκρηκτικό φαινόμενο λειψιδρίας, όπου πια όλες οι δεξαμενές νερού συρρυκνώνονται, μειώνεται το νερό δηλαδή σε αυτές, mm-hmm. και οι μόνιμες δεξαμενές που ήταν κυρίως στο υπόγειο έδαφος, τους υδροφορείς δηλαδή, τους υπόγειους υδροφορείς, και αυτή η συρρύκνωση, ποσοτική συρρύκνωση, όσο πάει και μεγαλώνει, όσο πάει και θα έχουμε δηλαδή λιγότερο νερό. Αυτός είναι και ο λόγος που, εκτός του ότι δεν βρίσκουμε πια εύκολα νερό, είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες προβλέψεις που λέγανε ότι από εδώ και πέρα κάθε νέο κυβικό μέτρο νερού που θα εκμεταλλευόμαστε θα κοστίζει 3 φορές περισσότερο. Γιατί θα είναι όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο μακριά. Mm. Το σχέδιο τώρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας της Αθήνας του Εύρητου φέρνει νερό από την Ευρυτανία. Αυτό είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα πόσα είναι. Αυτό είναι ακριβό, να αποφέρουμε το νερό από εκεί. Ναι. Το να αντλούμε επίσης νερό από τα 200 μέτρα που σας είπα προηγουμένως βάθος είναι επίσης πανάκριβο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πια.
1: Ναι, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα ως αποτέλεσμα έτσι, της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκαμε και στα πρότυπα των βροχοπτώσεων, ίσως και των χιονοπτώσεων. Εκεί τα χιόνια πλέον λιώνουν πολύ πιο γρήγορα και αυτό το νερό ενδεχομένως χάνεται για κάποιο λόγο, κύριε Μιλόπουλε.
0: Τα χιόνια, κύριε Σπυρόπουλε, ήταν ευεργετικά όλη αυτή την εποχή που ζούμε. Είναι ευεργετικά τα χιόνια γιατί λιώνουν αργά, λιώνουν την άνοιξη μέχρι και το καλοκαίρι, με ακόμα και Ιούνιο μήνα θα μπορούσαν να λιώνουν. Και άρα εμπλουτίζουν αργά και σταθερά τις υπόγειες δεξαμενές του νερού και μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ή είχαμε, εν πάση περιπτώσει, νερό από πηγές, πηγαίο νερό ή υπόγειο νερό για να αντλούμε, χωρίς να βρέχει κατά ανάγκη, αλλά από το λιώσιμο των χιονιών είχαμε νερό και τον Μάιο και τον Ιούνιο καμιά φορά. Αν δεν συμβαίνει αυτό και αν η χιονοκάλυψη μειώνεται ή το χιόνι λιώνει πιο γρήγορα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το νερό δεν θα το έχεις πια την άνοιξη και το καλοκαίρι που το χρειαζόσουν, γιατί τότε είναι που δεν έχεις τις βροχές. Mm-hmm. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η εποχικότητα που γνωρίζαμε στη σχέση μας με το νερό, δηλαδή ότι θα βρέξει το καλοκαίρι, θα συλλέξουμε όσο νερό μπορούμε το καλοκαίρι. Συγγνώμη, mm-hmm. θα βρέξει το χειμώνα. Θα συλλέξουμε όσο νερό μπορούμε το χειμώνα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι θα έχουμε το χιόνι που θα λιώνει. Θα υπάρχει κάποια ξηρασία το καλοκαίρι, θα την αντιμετωπίσουμε με το νερό που είχαμε μαζέψει και μέχρι να την αντιμετωπίσουμε θα ξανάρθουν οι βροχές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό τώρα ανατράπηκε όλο. Mm. Και ανατράπηκε και ποσοτικά το πόσο νερό πέφτει και πώς πέφτει και χρονικά. Mm. Αυτός ο κύκλος δηλαδή.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή αυτόν τον κύκλο του νερού, έτσι που πολύ ωραία μας τον εξηγήσατε, mm-hmm. πέρα βέβαια, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι κάπως σαν να έχουν χαθεί οι εποχές του χρόνου, και έχει αλλάξει πολύ ο καιρός. Από την άλλη πλευρά ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως εδώ έχουμε και κάτι άλλο, κύριε Μιλόπουλε. Υπάρχει ίσως διαφοροποίηση, αλλαγή, όχι μόνο στην ποσότητα του νερού, αλλά και στην ποιότητά του, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
0: Κοιτάξτε, εγώ ισχυρίζομαι εδώ και πολλά χρόνια ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε εν τέλει, είναι ένα πρόβλημα χωριστό από την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς, κυρίως λόγω της υπερκατανάλωσης του νερού που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ήδη ένα μεγάλο θέμα λειψιδρίας, δηλαδή όλο αυτό που σας είπα με το ότι στερεύει το νερό στους ταμιευτήρες, στο υπόγειο νερό, όλο αυτό υπήρχε ήδη ως πρόβλημα, mm-hmm. λόγω των υπεραντλήσεων, λόγω της υπερκατανάλωσης που κάναμε. Γιατί την κάναμε την υπερκατανάλωση? Γιατί μέσα στον 20ο αιώνα αυξήσαμε την κατανάλωση του νερού 10 φορές πάνω. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί την αυξήσαμε? Γιατί αυξήσαμε τη γεωργία πάρα πολύ, αυξήσαμε τη βιομηχανία πάρα πολύ, συγκεντρωθήκαμε στις πόλεις και πίνουμε, ζητάμε πάρα πολύ νερό, πλένουμε αυτοκίνητα, γεμίζουμε πισίνες. Τα ξέρετε όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί υπερκατανάλωσης, το οποίο δημιούργησε την λειψιδρία. Σε αυτό το πρόβλημα τώρα, το μεγάλο της λειψιδρίας, ήρθε να προσθεθεί η κλιματική κρίση, που κάνει τα πράγματα πάρα πολύ χειρότερα, mm-hmm. για όλους τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Άρα, το θέμα της λειψιδρίας και του πόσο νερό έχουμε και της κλιματικής κρίσης, ξαναλέω, μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας, και τώρα έρχεται η κλιματική κρίση να το εντείνει αυτό, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, που βέβαια και η κλιματική κρίση πάλι είναι ανθρωπογενής, έτσι. Ναι, αλλά δεύτερη φορά βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Λοιπόν, και έτσι δημιουργούμε αυτό το μεγάλο, μεγάλο, πραγματικά τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα σήμερα, νούμερο ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σήμερα, που λέγεται λειψιδρία, και μέσα στην τεκτονική, ας πούμε, αυτή η αλλαγή που γίνεται με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Επομένως, το ζήτημα της επάρκειας νερού συνδέεται άμεσα και με την κλιματική αλλαγή φυσικά, αλλά όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα. Εδώ, έτσι, μια τελευταία τοποθέτησή σας θα θέλαμε, κύριε Μιλόπουλε.
0: Τι κάνουμε εμείς τώρα απέναντι σε όλο αυτό? Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο πράγματα, γιατί γίνεται και υπάρχει ένα πολιτικό debate ευρύτερο κτλ. Θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΟΗΕ φωνάζουν, οι οικολογικές οργανώσεις φωνάζουν, ότι πρέπει να περιορίσουμε και να σταματήσουμε να μηδενίσουμε τις εκπομπές αερίων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που προφανώς πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει, χανόμαστε. Αλλά σε αυτό, επειδή υπάρχει ο αντίλογος ότι το να κλείσεις όλη την βιομηχανία του άνθρακα θα δημιουργήσεις ανεργία, θα φέρεις φτώχεια κτλ. Εδώ υπάρχει ένα debate για το κατά πόσο θα πλήξει όλο αυτό την οικονομία. Mm-hmm. Όμως, εγώ αναγνωρίζω ένα λαθρεντικό, τουλάχιστον σε χώρες σαν τη δική μας, ότι όντως η Ελλάδα δεν ενέχεται τόσο πολύ, δεν συμβάλλει τόσο πολύ στη δημιουργία της κλιματικής κρίσης, αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή την ίδια ευθύνη με ό,τι έχει οι μεγάλες χώρες, ας πούμε η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία κτλ. Από την άλλη όμως, η Ελλάδα έχει την ατυχία να βρίσκεται στη Μεσόγειο, όπου είναι, όπως έχουμε πει, το hot spot της κλιματικής κρίσης και υφίσταται δυσανάλογα άσχημα και πολύ τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τις πλημμύρες που έχουμε στην Ελλάδα δεν τις έχουν στην Αμερική σε τέτοιο βαθμό. Την πληρασία που έχουμε στην Ελλάδα δεν την έχουν στην Γερμανία ή στη Σουηδία, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό, ή πάλι στην Αμερική. Mm-hmm. Άρα εμείς υφιστάμεθα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε δυσανάλογο μεγαλύτερο βαθμό, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, στο διατάστατο, ένα θέμα είναι να δούμε πόσο εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στο ευρύτερο, γενικότερο πρόβλημα της δημιουργίας, πώς θα μειώσουμε εμείς δηλαδή το κάρβουνο, να το πω απλά, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο να δούμε πώς εμείς θα οχυρωθούμε απέναντι σε αυτό, και εκεί είναι δυστυχώς που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Μάλιστα, κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, να είστε καλά. Γεια.

0: Στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, και επιχειρούμε έτσι να το δούμε από αρκετές πλευρές, όσες μπορούμε τουλάχιστον στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, ερευνητή Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, ο οποίος θα μας βοηθήσει και αυτός με τις γνώσεις του. Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε Γιάνναρε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης κατά άλλους. Έτσι ακούμε και τις δύο αυτές διαφορετικές λέξεις, αλλά νομίζω το νόημα πάνω κάτω είναι το ίδιο. Σε τι, αν θέλετε, ίσως θα μπορούσαμε να το, μάλλον πώς θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το δικό σας έτσι ερευνητικό τομέα, γνωστικό αντικείμενο, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Με μια πολύ απλή φράση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φωτιά επάνω στον πλανήτη μας έχει αλλάξει τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή εκδηλώνεται και εξαπλώνεται. Είναι αλήθεια ότι σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, η φωτιά αποτελούσε πάντοτε ένα στοιχείο το οποίο υπήρχε πάνω στη Γη και μάλιστα σε αρκετά οικοσυστήματα, και μεταξύ αυτών και τα μεσογειακά, τα οικοσυστήματα δηλαδή που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας. Η φωτιά έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί, στο πώς αυτά εξελίσσονται. Οπότε από αυτή την έννοια είναι ένα στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πλανήτη μας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής κρίσης, αυτό που βλέπουμε είναι αρχικά να έχουμε μία αύξηση στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πολύ δύσκολες και πολύ καταστροφικές πυρκαγιές, μία αύξηση στην ένταση των ίδιων αυτών των καταστροφικών γεγονότων. Έχουμε δηλαδή, για να το πω πολύ πιο απλά, πολύ πιο συχνά πιο επιθετικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις καταστήλουμε, πυρκαγιές οι οποίες οδηγούν σε πάρα πολύ δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει λόγω της κλιματικής κρίσης, διότι πλέον η φωτιά εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό σε αυτή. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να καίει πολύ πιο έντονα, να κινείται πολύ πιο γρήγορα και σε ορισμένες περιπτώσεις να παντρεύεται, εντός εισαγωγικών όπως το λέμε, με την ατμόσφαιρα. Οπότε εκεί πέρα να δημιουργεί ένα μεγάλο φάσμα ακραίων φαινομένων, τα οποία καθιστούν τη διαχείριση της φωτικής και αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τονίσατε, κύριε Γιάνναρε, ότι η φωτιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γη, με τα οικοσυστήματα κτλ. Και πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των αιώνων, των τόσων πολλών χρόνων. Θα μπορούσατε λίγο να μας το εξηγήσετε περισσότερο αυτό?
1: Βεβαίως. Μέρος, αιτία μάλλον, του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις δασικές πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Από τη μία έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία πλέον δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Πολύ σύντομα, απουσία βροχοπτώσεων με ξηρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, θερμότερες νύχτες. Όλα αυτά είναι στοιχεία που βοηθάνε τη φωτιά να καίει, να κινείται γρήγορα και να έχει μια συμπεριφορά που καθιστούν τον έλεγχό της εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τι καίει η φωτιά. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμο υλικό, χρειάζεται καύσιμη ύλη, χρειάζεται βλάστηση την οποία καταναλώνει ώστε να συνεχίσει να εξαπλώνεται και αντίστοιχα να δημιουργεί προβλήματα. Επομένως, αυτό το οποίο έχει παρατηρήσει η ερευνητική κοινότητα είναι ότι κάποια στιγμή, όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο, αποφασίσαμε ως ανθρωπότητα ότι θα πρέπει να πατάξουμε τη φωτιά. Την αντιμετωπίσαμε σαν κάτι κακό, σαν κάτι που έπρεπε πάση θυσία να τη σβήνουμε. Και αυτό δημιούργησε το εξής παράδοξο. Και λέγεται ακριβώς έτσι, το παράδοξο της φωτιάς. Όταν αρχίσαμε πλέον να σβήνουμε κάθε φωτιά η οποία εκδηλωνόταν πάνω στον πλανήτη μας, οδηγήσαμε στο να συσσωρεύσουμε βιομάζα. Αφήσαμε δηλαδή τη βλάστηση να μεγαλώσει πάρα πολύ, αφήσαμε τη βλάστηση να δημιουργήσει εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη συνέχεια, προ προσπαθήστε να το οπτικοποιήσετε με το μυαλό σας, σαν να πετάτε πάνω από ένα πυρηνικό δάσος, βλέπετε από κάτω ένα χαλί στην ουσία αποβλάστηση, και αυτό το χαλί αποβλάστηση, αυτή η πυκνή βλάστηση, η οποία δημιουργήθηκε επειδή ακριβώς όλες τις φωτιές, δίνει πλέον το κάψιμο για να έχουν αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Δηλαδή κάποιες φωτιές έπρεπε να υπάρχουν, δηλαδή έπρεπε, πώς να το πω,
1: έπρεπε,
0: για κάποιους λόγους έτσι να έχουμε φωτιές, αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών δηλαδή. Και,
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν είναι κάθε φωτιά κακή. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι, για παράδειγμα, οι πυρκαγιές που έχουμε δει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ειδικά αυτές που καίνε και σε παρυφές πόλεων και δασικών περιοχών, ότι αυτές τις αφήνουμε να κάψουν. Ωστόσο, υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες, όπως λέμε, είναι οικολογικά ωφέλιμες. Είναι πυρκαγιές δηλαδή οι οποίες καίνε η ένταση, καίνε κολλημένες στο έδαφος, καίνε δηλαδή τη βλάστηση που είναι κάτω από ένα δάσος, και επομένως τι κάνουμε, καθαρίζουν τη βλάστηση. Και έτσι, όταν θα φτάσουμε, για παράδειγμα, σε μια περίοδο με υψηλή επικινδυνότητα, και εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, δεν θα υπάρχει βλάστηση πλέον να καεί. Θα είναι δύσκολο για τη φωτιά να ανεβεί από κάτω από το έδαφος που καίει, να ανεβεί επάνω στα δέντρα. Επομένως, δεν είναι κάθε φωτιά κακή. Θα θυμίσω, οι μεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα το θυμούνται, ότι παλιά ο κόσμος στην επαρχία χρησιμοποιούσε τη φωτιά, και τη χρησιμοποιούσε για να διαχειριστεί το μεσογειακό τοπίο, να κάψει πολλήματα καλλιεργειών, να κάψει άλλες εκάρια του χειμώνα, ούτως ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει όλη αυτή η πλούσια διαθέσιμη βιομάζα, η οποία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, καίγεται και έχουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό το στοιχείο που είπατε, που έχει να κάνει με τις οικολογικά ωφέλιμες πυρκαγιές, το βλέπουμε, κύριε Γιάνναρε, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή, και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σε άλλες χώρες ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Απλά τα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν και την ιδιαιτερότητα ότι, όταν μιλάμε για παράδειγμα για τα δάση πεύκων που έχουμε, τα πευκοδάση, ότι τα συγκεκριμένα χρειάζονται και τη φωτιά για να μπορέσουν να συντηρούνται και να αναπαράγονται και να αναπτύσσονται. Αλλά ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν οικολογικά ωφέλιμες πυρκαγιές δεν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της δικιάς μας περιοχής ή της Μεσογείου ευρύτερα, αλλά κάτι το οποίο βλέπουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει και μια φινλανδική παροιμία, η οποία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Αναδεικνύει αυτόν ακριβώς το διπλό ρόλο που έχει η φωτιά, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει με τις κατάλληλες, ξαναλέω, συνθήκες να διαχειριστείς ένα τοπίο, να μπορέσεις να απομακρύνεις τη βλάστηση από εκεί πέρα που δεν τη θες, αλλά εάν δεν την χρησιμοποιήσεις για να σε υπηρετήσει, τότε μέσα στο καλοκαίρι ή σε μια περίοδο που συνθήκη θα γίνει ένας κακός αφέντης, τον οποίο θα παλεύεις για να μπορέσεις να τον υποτάξεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σε όλη αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και που γίνεται ευρύτερα έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιάνναρε, μπορεί να κάποιος να βάλει και να θέσει και το ζήτημα που έχει να κάνει πέρα από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως και με τις αλλαγές που έχουμε στην ατμόσφαιρα, από τη ρύπανση και τα λοιπά, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ωστόσο, όταν μιλάμε για την ποιότητα της ατμόσφαιρας από τη σκοπιά των δασικών πυρκαγιών, εκεί πέρα μιλάμε περισσότερο για τα αποτελέσματα που έχει μια δασική. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ερευνητικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι, λόγω ακριβώς της μεγαλύτερης συχνότητας με την οποία έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες εκπέμπουν ρήπους στην ατμόσφαιρα, η πιο χαρακτηριστική είναι τα σωματίδια, τα αιωρούμενα σωματίδια όπως τα αναφέρουμε, αλλά και άλλων ειδών ρήπους. Ακριβώς λόγω της αύξησης λοιπόν συχνότητα με την οποία έχουμε τέτοιες πυρκαγιές, καταγράφεται και μία αύξηση αντίστοιχη στη θνησιμότητα των ανθρώπων. Και αυτό αφορά κυρίως και περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε περιοχές όπως εμείς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όπου μπορούμε να έχουμε μια αστική περιοχή να είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα δάσος το οποίο θα καεί. ή να έχουμε αντίστοιχα μεταφορά σημαντικού πάνω από μια αστική περιοχή. Υπάρχουν δυστυχώς ερευνητικά ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι αυξάνεται η θνησιμότητα. Και αυτό φυσικά αφορά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, και τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαγιές, τους πυροσβέστες. Γιατί όλοι αυτοί εκτίθονται σε όλα αυτά τα προϊόντα της καύσης και επομένως αυτά έχουν μέσω μακροπρόθεσμα επιζήμιες επιπτώσεις για την υγεία τους.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στις πυρκαγιές και στις μεγάλες πυρκαγιές, στις μέγα πυρκαγιές, κύριε Γιάνναρε. Όπως μας είπατε, έτσι έχουμε μία αύξηση καταστροφικών γεγονότων από μεγάλες πυρκαγιές, με μεγαλύτερη ένταση δηλαδή, και πιο μεγάλες πυρκαγιές σε έκταση και με μεγαλύτερη ένταση, καθώς έχουν αλλάξει συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται πλέον οι πυρκαγιές, και ενδεχομένως όχι μόνο το καλοκαίρι. Αλλά εδώ τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι η αύξηση που καταγράφουμε σε αυτού του μεγέθους τα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πλέον οι βροχοπτώσεις οποίες έχουμε στη χώρα μας είναι πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν πριν από 30 χρόνια. Πλέον είναι πολύ πιο θερμά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 30 χρόνια, και το ίδιο συμβαίνει και με τις νύχτες. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μετεωρολογικά διευκολύνουν πάρα πολύ τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τη φωτιά και να ξεκινήσει να καίει, αλλά και να αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις. Επομένως, είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε λέγεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το πρόβλημα ολιστικά, να δούμε το πρόβλημα ακριβώς όπως είναι, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τη φωτιά, όπως είπαμε προηγουμένως, το χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι να έχουμε λιγότερες πιθανότητες για καταστροφικές, και θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό τον οποίο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ελληνικής πολιτείας, θα ακολουθήσουμε πιστά για τα επόμενα τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια. Διότι ξέρετε, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάω αύριο να εφαρμόσω το α μέτρο και περιμένω άμεσα από τη μεθαυριανή ημέρα να δω αποτελέσματα. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε αυτά που έχει να προσφέρει η επιστημονική γνώση, να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε, να μείνουμε εκεί προσκολλημένοι, και σταδιακά είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Το μικροκλίμα ίσως της Ελλάδας και ευρύτερα της Μεσογείου παίζει κάποιο ρόλο, κατά τη γνώμη σας? Έχουμε ιδιαίτερες, νομίζω, συνθήκες.
1: Ναι, παίζει ρόλο.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρείται ότι ευρύτερα αυτή η περιοχή εδώ της Μεσογείου, που είναι και η χώρα μας, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, πιο ξεχωριστή, θα λέγαμε. Τα δεδομένα μάλλον είναι διαφορετικά.
1: Ναι, σε δύο επίπεδα θα έλεγα ότι έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Το ένα επίπεδο είναι ότι από πάντα η φωτιά ήταν εδώ, στα μεσογειακά οικοσυστήματα, και επομένως από πάντα τα οικοσυστήματα αυτά ήταν προσαρμοσμένα στο να ζουν με τη φωτιά. Για παράδειγμα, αναφερθήκαμε πριν στο Πεύκο, το οποίο για να μπορέσει να ανοίξει το κουκουνάρι του, να το πω πολύ απλά, και να έχουμε καινούριο σπόρο, άρα καινούργια πεύκα αχρία, δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς τη φωτιά. Ωραία, αυτό είναι το ένα επίπεδο διαφορετικότητας. Το δεύτερο επίπεδο διαφορετικότητας, ειδικά όταν μιλάμε για τη δικιά μας περιοχή, τη δικιά μας χώρα, ή ευρύτερα, αν θέλετε, τη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η περιοχή μας δυστυχώς χαρακτηρίζεται ως ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην περιοχή μας τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Θερμαινόμαστε δηλαδή πολύ πιο γρήγορα, και αφετέρου όλες οι επιπτώσεις από αυτή την ταχύτερη θέρμανση μεγενθύνονται. Έχουμε και πολύ πιο έντονη ξηρασία, και τα καλοκαίρια μας οι καύσονες γίνονται ολοένα και πιο επιθετικοί σε χρονική διάρκεια, οι νύχτες γίνονται ακόμη θερμότερες. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι έρχεται όλο αυτό σαν ένα κοκτέιλ συνθήκων να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη διαχείριση μιας πυρκαγιάς η οποία θα ξεσπάσει σε μια περιοχή της χώρας μας με πλούσια βλάστηση. Καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας και καθενιά πόσο πολύ πιο δύσκολη γίνεται η διαχείριση και αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού.
0: Hot spot λοιπόν της κλιματικής αλλαγής η περιοχή μας, η περιοχή στην οποία βρίσκεται και η χώρα μας, αυτή η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, γνωστή αυτή έτσι λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, κύριε Γιάνναρε. Αναφερθήκατε στο ΠΕΦΚΟ. Το ΠΕΦΚΟ χρειάζεται, όπως είπατε, τη φωτιά ουσιαστικά για να
1: αναπαραχθεί.
0: Έχουμε και άλλα δέντρα σαν το ΠΕΦΚΟ που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, για την αναπαραγωγή τους?
1: Ναι, δεν γνωρίζω, διότι δεν είναι ακριβώς ο τομέας εξειδικευμένης μεσολογίας. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουμε και άλλα είδη και άλλους θάμνους οι οποίοι χρειάζονται τη φωτιά. Έχουν μάθει, ναι. Μάλλον δεν έχουν μάθει, το σωστό δεν είναι ότι έχουν μάθει. Η σωστή διαδήλωση είναι ότι πάντοτε ζούσανε με τη φωτιά. Χρειαζόντουσαν τη φωτιά για να μπορούν να εξαπλώνονται, να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα λέγοντας ότι τη φωτιά δεν είναι κακό. Γίνεται ένα κακό φαινόμενο η φωτιά όταν δεν τη διαχειριζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που η βλάστησή μας είναι πολύ πιο υγρή, που οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να έχουμε μια φωτιά η οποία θα τρέχει. Τότε λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζουμε μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η λεγόμενη προδιαγεγραμμένη καύση. Η προδιαγεγραμμένη καύση είναι αυτό το οποίο κάνανε οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι οποίοι καίγανε κάποιες εκτάσεις μέσα στο χειμώνα για να καθαρίσουν όλη αυτή τη βλάστηση. Και έτσι όταν ερχόταν το καλοκαίρι που είναι πολύ πιο θερμό, πολύ πιο ξηρό και η φωτιά μπορεί πολύ και δεν έβρισκε υλικό να κάψει.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μέτρο, κύριε Γιάνναρε, για να αποφύγουμε τα χειρότερα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Κάποιο άλλο μέτρο πρακτικό ίσως που έτσι θα
1: βοηθούσε? Βεβαίως, να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και ειδικότερα τις απαγορεύσεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για τη χρήση της φωτιάς. Είναι αδιανόητο σήμερα το 2026 να έχουμε ακόμη πυρκαγιές οι οποίες θα ξεκινήσουν επειδή εγώ θα αποφασίσω να κάνω μπάρμπεκιου στις 15 Ιουλίου, εγώ θα πετάξω σαν εγκέφαλος ένα αποτσίγαρο έξω από το αυτοκίνητο ή επειδή θα πάω να κάνω μία ηλεκτροσυγκόληση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συζητάμε όλη αυτή την ώρα για την κλιματική κρίση και την φωτιά η οποία έχει αλλάξει, αλλά τη φωτιά χρειάζεται κάψιμο να καίει, αυτό είναι το ένα, αλλά χρειάζεται και μία έναρξη, χρειάζεται μία σπίθα η οποία θα οδηγήσει στην έναρξη. Εάν καταφέρουμε λοιπόν να περιορίσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών, άσχετα από το πόσο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες, δεν θα αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε χρειαζόμαστε, για να το συνοψίσω, παιδεία, προφωνόμαστε και να μπορούμε να αποφεύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών που μπορούμε να αποφύγουμε. Και λέω που μπορούμε να αποφύγουμε γιατί υπάρχουν δυστυχώς και πυρκαγιές οι οποίες θα ξεσπάσουν, για παράδειγμα, από την πτώση ενός κεραυνού.
0: Ναι, από ένα φυσικό διάρκεια. Φαινόμενο, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτές δυστυχώς δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αν θα εκδηλωθεί μια ξηρή καταιγίδα, όπως λέμε, ξηρή, γιατί δεν έχει νερό, δεν πέφτει πολύ βροχή. Και αυτή η ξηρή καταιγίδα θα οδηγήσει, για παράδειγμα, σε ένα κεραυνό και αυτό θα οδηγήσει μετά σε μια άλλαξη πυρκαγιάς. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τη δικιά μας συμπεριφορά. Να μην πάω να κάψω εγώ υπολείμματα καλλιεργειών στις 15 Ιουλίου με άνεμο, ζέστη, ξηρασία. Να μην πάω να κάνω άλλες θερμές εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς. Και δυστυχώς, ξέρετε, τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα ελεύθερα δείχνουν ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές που έχουμε το καλοκαίρι ξεσπούνε από τέτοιες αιτίες. Και φυσικά υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τα αυτά όλα τα καλώδια, τα υπέργεια, τα οποία δυστυχώς και αυτά πολλές φορές αστοχούν, βραχυκυκλώνουν και μπορούν να οδηγήσουν σε ανάρρηξη πυρκαγιών. Οπότε αυτά είναι τα δύο. Ναι. Το ένα μάλλον στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ο περιορισμός των ενάρξεων των πυρκαγιών.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και για τις μεγαπυρκαγιές. Έτσι, αυτές σχετίζονται, συνδέονται, τέλος πάντων, με αυτή την κλιματική αλλαγή που λέμε, με την αύξηση της θερμοκρασίας, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου?
1: Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχει σύνδεση. Να πούμε καταρχήν βέβαια για τους ακροατές και τους ακροάτρες ότι δεν υπάρχει σαφής επιστημονικός ορισμός για το τι είναι μια μέγα πυρκαγιά. Είναι η επιστημονική κοινότητα να υιοθετήσει έναν ορισμό ο οποίος λέει ότι μια πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά όταν πλέον φτάνει να έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα. Μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι δημοσιογραφικός όρος και λιγότερο ότι κατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί μπορεί να έχουμε μια πάρα πολύ μικρή πυρκαγιά, πολύ κάτωσματα, όπως ήταν για παράδειγμα η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι του 2018, η οποία να έχει τέτοια συμπεριφορά και τέτοιες επιπτώσεις οι οποίες να είναι τραγικές. Θα έλεγα ότι εκεί που εστιάζουμε περισσότερο ερευνητικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο στο αποτέλεσμα που είναι τα καμένα στρέμματα, τα οποία φυσικά έχουν την αξία τους και φυσικά βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές, άρα περισσότερα καμένα στρέμματα. Θα έλεγα όμως ότι εστιάζουμε λίγο περισσότερο στη συμπεριφορά των πυρκαγιών. Και έτσι μιλάμε περισσότερο για ακραίες πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες δηλαδή μπορεί να είναι σχετικά μικρές σε έκταση στρεμμάτων που θα κάψουν, αλλά το πώς κινήθηκαν, το πώς συμπεριφέρθηκαν, συμπεριφορά, τι σημαίνει για παράδειγμα πόσο ήταν το θερμικό τους φορτίο, τι μήκη είχαν οι φλόγες, στοιχεία δηλαδή τα οποία συνδέονται με το πώς την αντιμετωπίζεις. Επομένως μπορεί να έχουν πυρκαγιές σχετικά μικρές σε έκταση, αλλά με τέτοια συμπεριφορά οι οποίες να μας οδηγούν στο να τις χαρακτηρίζουμε ακραίες. Και αυτές δυστυχώς οι πυρκαγιές, οι ακραίες δασικές πυρκαγιές, αυξάνονται και σε συχνότητα και σε ένταση λόγω ακριβώς κλιματικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε, ένα τελευταίο σχόλιο σας, κύριε Γιάνναρε, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα και με τη δική σας βοήθεια, ουσιαστικά βλέποντας τη σύνδεση που υπάρχει στις πυρκαγιές και στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση.
1: Ναι, αν ήθελα να σημειώσω κάτι θα ήταν να ευχηθώ να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, καθώς μπαίνουμε πλέον για τα καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, και να ευχηστήσω την προσοχή σε όλους μας στο βαθμό που αναλογεί η ευθύνη στον καθένα μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε μια ακόμη καταστροφή στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε αρκετά θέματα, αρκετά ζητήματα, κύριε Γιάνναρε, με την βοήθειά σας σήμερα. Έτσι και τα στοιχεία που μας δώσατε και οι πληροφορίες ήταν πολύ σημαντικές και για τους ακροατές μας, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατά το δυνατόν εικόνα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια χαρά.

Στην κλιματική αλλαγή αναφερθήκαμε σήμερα στην εκπομπή «Αγαπητοί ακροατές». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρτίδης, καθηγητής ατμοσφαιρικής φυσικής και τεχνολογίας στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Πόρων, και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι...

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η αντιπολίτευση σχολιάζει και σήμερα την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ασκούν έντονη κριτική τόσο στις αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη στη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και για την εικόνα που παρουσιάζει σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών.

Εκτός κινδύνου βρίσκεται ο νεαρός Αιγύπτιος που τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε απόπειρα ληστείας. Γνωστός στις αρχές, ο Τούρκος, ο οποίος δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια. Αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη.

Η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η πρώτη αναχέτηση ρωσικού σκιώδους δεξαμενόπλοιου συνέβη σήμερα από τη Βρετανία και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 30 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Αύριο 15 του μηνός Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Οσίου Ιερονίμου του Πενταγλώσσου, άγει τα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής, παρουσία του Μακαριωτάτου. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου του Δευτέρου στα Ινόφυτα Βιωτίας. Στους χώρους του κέντρου αυτού φυλάσσεται σημαντικό αρχιακό οπτικοακουστικό υλικό και σπάνια προσωπικά αντικείμενα από τη μακρά διακονία του Μακαριωτάτου, αναδεικνύοντας το εκκλησιαστικό, κοινωνικό και ποιμαντικό του έργο ως Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας και ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Το ιστορικό αυτό αρχείο, το οποίο αποτελεί ευγενική χορηγία του κυρίου Αθανασίου και της κυρίας Μαρίνας Μαρτίνου, έρχεται να συμπληρώσει μαζί με την πρώτη βιβλιοθήκη και το Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας ένα σημαντικό τρίπτυχο προσφοράς με στόχο να αποτελέσουν ζωντανές κυψέλες γνώσης, πολιτισμού, συνάντησης και πνευματικής παρακαταθήκης στην ιδιαίτερη πατρίδα του Μακαριωτάτου, δηλαδή στα Ινόφυτα της Βιωτίας. Περνάμε στις πολιτικές μας ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή του ανάρτηση έδωσε το μεγαλύτερο βάρος στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους μέσω του GovGR, αλλά και στη συνεχή μάχη κατά της διαφθοράς με αιχμή τις αποκαλύψεις για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες των Αθηνών και την πάγια θέση ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγκυκτοι. Η κυβέρνηση ΣΥΟΠΑ και οι δημόσιοι εκβιασμοί από τον Ισραηλινό απόστρατο Ντίλιαν και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Δημητριάδη συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ας δούμε όμως τα πράγματα αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του σήμερα θύμισε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και έστειλε το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα. Πριν από 9 μήνες είπε, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είχα αναγγείλει μία εμβληματική μεταρρύθμιση, τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, διότι γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας. Το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχθοι, όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι και συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και με τις τοπικές πολεοδομίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έτσι είπε, θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς όσο ισχυρός κι αν είναι. Η υπόθεση αυτή ερευνήθηκε και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στην ελληνική αστυνομία, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε καταγγελία ερευνάται και εφόσον τεκμηριωθεί φτάνει μέχρι τέλους, τόνισε ο Πρωθυπουργός και κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να μην διστάζουν να καταγγέλουν
όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια θέματα. Επισήμανε ότι αυτή η αποφασιστικότητα συνοδεύεται από έργο με μετρήσιμο αποτύπωμα. Μόλις τον περασμένο μήνα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ολοκληρώσαμε την κτηματογράφηση της χώρας σε ποσοστό 99%, κλείνοντας εκκρεμότητα σχεδόν 200 ετών. Έχουμε θέσει ως ορίζοντα το έτος 2030, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει πλήρως οργανωμένο χωρικό σχεδιασμό και σαφής χρήσης γης σε κάθε γωνιά. Πρόκειται για μια σιωπηλή αλλά βαθιά μεταρρύθμιση που θωρακίζει την ομιμότητα, ενισχύει την ανάπτυξη και αποκαθιστά τη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος. Γιατί τελικά, όταν υπάρχει βούληση, το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε και να κερδίσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό άσκησε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις ανακοινώσεις τις σημερινές του Πρωθυπουργού. Στην ανάρτησή του σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έλλειμμα αξιοπιστίας και στάση υποκριτική. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση η οποία ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα, Πολάκης, δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγκύτρια της θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί το άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά στην ποινική ευθύνη των υπουργών παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις της για αναθεώρηση του άρθρου. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η συγκεκριμένη στάση αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στις εξαγγελίες και τις κυβερνητικές πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ επίσης έκανε λόγο και για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υγείας. Κατηγόρησε το Υπουργείο και τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας που δεν αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας παραμένει καθυλωμένη, γεγονός που οδηγεί σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Επικαλείται μάλιστα πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία η εικόνα της υγείας επιδεινώνεται στη χώρα μας για τα στρώματα που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ καταγράφονται σημαντικές ανισότητες σε σχέση με την πρόσβαση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται, οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται συνεχώς, οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία τους. Τα έργα βιτρίνας Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν τη γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Ο κύριος Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο και βούληση για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, τονίζοντας ότι το κόμμα και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει την δημόσια υγεία. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε μια ιδιαιτέρως έντονη ανακοίνωση, επικρίνοντας τη χρήση ποδοσφαιρικών αναλογιών και αναφέροντας ότι αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές του και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, έκανε ειδική αναφορά στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Επικαλείται μάλιστα στοιχεία που δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των πολιτών αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τις βασικές ανάγκες, όπως είναι οι θερινές διακοπές. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει τις καταγγελίες για ζητήματα διαφάνειας, λειτουργίας του κράτους, κάνει λόγο για ρουσφέτια, διαφανείς αναθέσεις και μοίρασμα του δημοσίου χρήματος σε ημετέρους.
Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει τις κυβερνητικές αναφορές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και λέει ότι η αποκάλυψη των κυκλωμάτων στις πολεοδομίες δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως κυβερνητική επιτυχία. Θέτει ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, ενώ επικαλείται και νέες αποκαλύψεις για το λογισμικό Πρέταντορ, υποστηρίζοντας ότι τα σκάνδαλα δεν συνάδουν με την εικόνα μιας κυβέρνησης που πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πεδίο της υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να παρουσιάσει μια εξοραϊσμένη εικόνα για το εθνικό σύστημα υγείας. Το μήνυμα ότι η χώρα μας θα διασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα έστειλε από τη Χαλκιδική και συγκεκριμένα από τη Νέα Τρίγλια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και υπογράμμισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να παρακολουθήσει παθητικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, θα διεκδικήσει πόρους, εργαλεία και μεγαλύτερη ευελιξία για τους Έλληνες παραγωγούς. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός περιέγραψε τα τρία μεγάλα εργοτάξια της νέας περιοδικής

πρέπει να διεκδικήσει περισσότερη εθνική ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία, επισημένοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι παραγωγικές συνθήκες στη Βόρεια Ευρώπη. 3 χρόνια συμπληρώθηκαν από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκινήσει η δίκη για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάνω από 600 άνθρωποι βρήκαν βασανιστικό θάνατο, ανάμεσά τους ανυπεράσπιστες γυναίκες και παιδιά που ήταν κλειδωμένα στο αμπάρι του αλλιευτικού. Τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί για τις πράξεις που είναι εγκληματικές και για τις παραλήψεις είναι συντριπτικά, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του Τούρκου Υπηκόου 25 χρόνων που έπεσε νεκρός προχθές στα Εξάρχεια σε μια εκτέλεση που οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών με φόντο υποθέσεις ναρκωτικών. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό λίγο μετά τις 9 το βράδυ στα σκαλιά που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, φέροντας τραύματα από όπλο. Ο 25χρονος είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024, ήταν γνωστός στις αρχές καθώς είχε προσαχθεί 2 φορές, μία στο Βόλο και μία στην Αττική. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο νεαρός Αιγύπτιος που τραυμάτισαν με μαχαίρι ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν χθες το βράδυ να τον ληστέψουν. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και νωρίτερα από το αναμενόμενο οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της γραμμής 2 του μετρό της Αθήνας σε πόλια Δάφνη, ενώ από αύριο Δευτέρα κατά τις νυχτερινές ώρες οι εργασίες θα γίνονται στη γραμμή 3 στο τμήμα πανόρμου νομισματοκοπείο σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή. Από αύριο Δευτέρα μεταφέρονται στη γραμμή 3 του μετρό και ειδικότερα στο τμήμα πανόρμου νομισματοκοπείο οι ρυθμίσεις αυτές και οι εργασίες, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να πάμε στις διεθνείς ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές. Η Τεχεράνη συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Ιράν που μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα γίνει με το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο θα συζητηθούν μέσα στις επόμενες 60 μέρες μετά την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας. Το Ιράν πιέζει να χειριστεί το ίδιο την αραίωση του πυρηνικού υλικού μέσα στα σύνορά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις επί του πετρελαίου του Ιράν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ώστε να επιτραπεί στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και να κρατήσει τα έσοδα. Βασικό μέρος της συμφωνίας θα είναι και η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Το Reuters αναφέρει το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει την αποδέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει. Ο αξιωματούχος δήλωσε τώρα ότι το προσχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει τα εξής. Το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά τα στενά του Ορμού σε όλα τα εμπορικά πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν το ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μέχρι την τελική συμφωνία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έτσι η Τεχεράνη θα πουλάει πετρέλαιο. Επίσης,

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που έχουν παγώσει. Η Τεχεράνη συμφωνεί ότι ούτε θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά. Το Ιράν συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί η τελική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει εντός της χώρας με έναν μηχανισμό για να το κάνει αυτό να συζητηθεί εντός των 60 ημερών που θα ακολουθήσουν. Ως πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ χαρακτήρισε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Όμως η συμφωνία φαίνεται ότι εντός των λίγων ωρών θα υπογραφεί, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν drones και πλήγματα με ρουκέτες με στόχο θέσεις και συγκεντρώσεις Ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, πλήθη εκτοπισμένων Παλαιστινίων κατευθύνθηκαν προς την παραλία της Γάζας για να ξεφύγουν από τη ζέστη, όπως έδειξαν εικόνες που δημοσιεύτηκαν. Η αυξανόμενη ζέστη, η σοβαρή έλλειψη νερού έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους. Και να πάμε στην Ουκρανία, η οποία στοχοθέτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας τη νύχτα που πέρασε. Να πούμε ότι αναφέρθηκαν ότι από τα drones έχουμε προβλήματα σε χώρο εργοστασίου χημικών, σε οπτικό υλικό. Φαίνεται πυρκαγιά που υποδηλώνει ότι χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια χημικών της Ρωσίας. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου. Και να πάμε στην Ελβετία. 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορεία στη Γενέβη διαμαρτυρώμενοι κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν όψη της Συνόδου της Ομάδας των 7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Εβιάν. Η διαμαρτυρία αυτή διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων που ονομάζεται NOG7. Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιείται στη Γενέβη καθώς οι γαλλικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο που θα διεξαχθεί η Σύνοδος. Η Ιαπωνία σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στη Γροιλανδία το καλοκαίρι προκειμένου να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εξόρυξη σπάνιων γεών. Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αξιωματούχους από το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Οργανισμό Μετάλλων και Ενεργειακής Ασφάλειας και στελέχη επιχειρήσεων. Η Ιαπωνική αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης. Η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας και βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Η Αμερικανική κυβέρνηση τον προηγούμενο Ιανουάριο γνωστοποίησε πως ο Τραμπ εξέταζε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποκτήσει το νησί αυτό, προκαλώντας συναγερμό στους Ευρωπαίους συμμάχους. Η Γροιλανδία προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής της θέσης και των δυνητικά πλούσιων κοιτασμάτων σπάνιων γεών. 710 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. Οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139 σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Έχουμε νέα έξαρση της επιδημίας. Μόνο το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 17 νέα κρούσματα.
Νεκρός από ένοπλη επίθεση έπεσε ο δήμαρχος του Σαν Μιγγέλ Αματιτλάν, μιας κοινότητας 7.000 κατοίκων στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό. Τη δολοφονία του επιβεβαίωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές, χωρίς όμως να δώσουν λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε αυτή η επίθεση. Η εισαγγελία της Οαχάκα έκανε λόγο για ένοπλη επίθεση εις βάρος του δημάρχου, ενώ έχουμε σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση αλλά και για τον εντοπισμό των δραστών.

Να περάσουμε στον καιρό. Έθριος σε γενικές γραμμές σε όλη τη χώρα, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έθριος καιρός. Με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε τοπικές βροχές, νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, 31 βαθμοί η θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αυξημένες το απόγευμα, με τοπικές βροχές, δυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Ανατολική Πελοπόννησο το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. 32 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στις περιοχές αυτές. Κύκλαδες, Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι και 29 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Κρήτη, 27 στις Κυκλάδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριος καιρός με βορείους ανέμους που θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ, 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, 31 βαθμοί και στη συμπρωτεύουσα. Αύριο Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτική μέχρι 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή, η έντασή τους θα είναι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε θερμοκρασίες από 29 μέχρι 32 βαθμούς, στα ηπειρωτικά όμως το θερμόμετρο θα δείξει 33 και 35 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα πιο αναλυτικά αύριο την Αττική. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνές, μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη αύριο Δευτέρα. Θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, μεταβλητή άνεμη μέχρι και 3 μποφόρ, από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε νοτίους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 19 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θανάσης Παντελιός ήταν στον ήχο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο, και πριν κλείσουμε να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξέλεξε την νέα εκτελεστική γραμματεία. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα σε όλους, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλη Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο ραδιοθάλαμο του 89,5 και στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τρεις εξαιρετικές κυρίες. Την κυρία Πόπη Νικολαίδου, την κυρία Φόνη Χιωτέλη και την κυρία Αγγελική Μπίσα. Είναι κιθαρίστες. Όλες μαζί αποτελούν το κιθαριστικό τρίο Γκιταρίστας Ντιπυραίους. Μαζί θα συνομιλήσουμε για τις μουσικές αλλά και τις καλλιτεχνικές δράσεις που οργανώνονται πραγματικά με αγάπη, κόπο, θυσίες. Το αποτέλεσμα της ουσιαστικής αυτής προσπάθειας, επιτρέψτε μου να πω, εξαιρετικό. Ο λόγος όμως στις καλεσμένες μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Χιωτέλη.
1: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για τη μουσική που τόσο αγαπάμε.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Μπίσα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για μας, για τη μουσική. Να είστε καλά.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Νικολαίδου.
3: Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ μαζί με τις φίλες μου που είμαστε εδώ στην εκπομπή και θα μιλήσουμε για τις μουσικές που παίζουμε και τόσο αγαπάμε.
0: Χαρά μας η παρουσία και των τριών σας στο στούντιο. Ας ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας με εσάς, κυρία Μπίσα. Θα επιθυμούσαμε να μας γνωρίσετε το κιθαριστικό σύνολο Γκιταρίστας Ντιπυραίους. Τι ήταν αυτό που σας προέτρεψε στην οργάνωση αυτής της δράσης?
2: Η Γκιταρίστας Ντιπυραίους, για τη δημιουργία του στάθηκε αφορμή η κοινή συμμετοχή μας στην κιθαριστική ορχήστρα του Οδείου Έντεχνων. Μέσα από αυτό γίναμε φίλες και γίναμε μια ομάδα, μια όμορφη ομάδα με κοινή αγάπη, το τραγούδι αλλά και την κιθάρα. Δημιουργήθηκε έτσι λοιπόν αυτό το μουσικό σύνολο, γιατί για μας η μουσική είναι επικοινωνία, είναι χαρά και μέσα από αυτή τη συνεργασία προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτή τη χαρά σε κάθε μας εμφάνιση.
0: Κυρία Νικολαίδου, να περάσουμε σε εσάς και να σας ζητήσω να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό πλαίσιο των δράσεών σας.
3: Μάλιστα. Συνήθως παίζουμε μουσική σε διάφορα μέρη όπου μας καλέσουν, σε χώρους εστίασης, σε κάποια μπαρ, σε καφέ, αλλά και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα είδη της μουσικής που θα παίξουμε, πάντα με την κιθάρα την κλασική που παίζουμε και οι τρεις, ανάλογα σε τι χώρο θα βρεθούμε. Δηλαδή παίζουμε έντεχνη μουσική, λαϊκά, ρεμπέτικα, αλλά έχουμε ανάλογα και σε χώρους που έχουμε βρεθεί, ως εκκλησιαστικούς χώρους που έχουμε παίξει, έχουμε φτιάξει και πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική, παίζοντας μόνο με τις κιθάρες μας. Πολύ, και έχει πολύ επιτυχία και αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Συνεργασίες με τόσο καταξιωμένους μουσικούς, δασκάλους, ανθρώπους της τέχνης μπορεί να δει κανείς στο βιογραφικό σας. Υπάρχει κάποια συνεργασία ή έργο που σας έχει αγγίξει ιδιαίτερα? Κυρία Χιωτέλη, θα μπορούσατε να μας πείτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μέσα από την ενασχόλησή μου με τη μουσική έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους με αγάπη, ευαισθησία, διάθεση για επικοινωνία, που θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό. Το πιο σημαντικό βέβαια για μένα είναι στο τέλος της κάθε μας εμφάνισης κάποιος θα έρθει να μας πει «μου φτιάξατε τη διάθεση» ή «μου θυμήσατε παλιότερες εποχές που οι άνθρωποι γίνονταν όλοι μια παρέα, λειτουργούσαν κάπως διαφορετικά». Αυτό είναι που με αγγίζει περισσότερο. Είναι αυτή η επαφή που έχουμε με τον κόσμο και οι όμορφες στιγμές που μοιραζόμαστε.
0: Πολύ όμορφα και χαρά μας να έρθουμε να σας δούμε και εμείς και οι ακροατές επόμενη εμφάνισή σας. Να περάσουμε σε εσάς, κυρία Μπίσα. Είστε κιθαρίστα, αλλά παράλληλα δραστηριοποιείστε επαγγελματικά σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο. Τι σημαίνει για σας η ενασχόλησή σας με τη μουσική?
2: Πράγματι, εργαζόμαστε σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Όμως η μουσική για μας και στις τρεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι έκφραση. Είναι ένας τρόπος να συναντιόμαστε με τον εαυτό μας πρωτίστως, αλλά και μεταξύ μας, πέρα από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Γιατί δημιουργεί ισορροπία, έκφραση, έργο.
0: Κυρία Νικολαίδου, να σας ρωτήσω πώς η επαφή με τη μουσική μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ένας νέος ακούει, αισθάνεται, δραστηριοποιείται. Θα θέλαμε τη γνώμη σας.
3: Σίγουρα η επαφή με τη μουσική μπορεί να επηρεάσει ένα νέο ως προς τη διάθεσή του, τη συμπεριφορά του, την έκφραση των συναισθημάτων του. Επίσης ξέρουμε ότι η μουσική είναι ένας τρόπος εκτόνωσης ακόμα και του θυμού. Και είναι και γνωστό ότι μειώνει κατά πολύ το άγχος. Επίσης οι νέοι ανάλογα με τη μουσική που επιλέγουν να ακούνε ή και να παίζουν, αν είναι και οι ίδιοι μουσικοί, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να βρούνε την ταυτότητά τους κατά κάποιο τρόπο.
0: Κυρία Χιωτέλη, έχετε βιώσει στιγμές όπου η μουσική είτε τραγουδώντας είτε διδάσκοντας λειτουργήσε θεραπευτικά σε εσάς?
1: Ναι, σίγουρα. Η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου από όταν ήμουν παιδί. Από προσωπικό μου βίωμα έχω δει πως η μουσική ή το να παίζεις ένα μουσικό όργανο μπορεί να σε βοηθήσει, έχει βοηθήσει δικούς μου ανθρώπους που είχαν κάποιο πρόβλημα, κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ας πούμε, το να παίζεις ένα μουσικό όργανο είναι μια πολύ καλή άσκηση για τα χέρια, για ανθρώπους που έχουν κάποια προβλήματα, σαν να κάνεις γυμναστική. Και εννοείται ότι σου αλλάζει τη διάθεση με όλο αυτό που περνάς, μια δύσκολη στιγμή. Πολλές φορές, ακόμα και εγώ, παίζοντας κιθάρα, θα ξεχαστώ. Χωρίς να το καταλάβω, θα περάσει ο χρόνος, θα αποφορτιστώ από μια δύσκολη μέρα.

0: Κυρία Νικολαίδου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ναι, ακούσαμε τη συνεφούλα του Διονύση Σαββόπουλου. Αυτό το τραγούδι το εντάξαμε στο πρόγραμμα λόγω του ότι έφυγε πρόσφατα από τη ζωή ο μεγάλος δημιουργός και βάλαμε κάποια τραγούδια του στο πρόγραμμά μας. Βασικά, γενικά βάζουμε τραγούδια τα οποία αρέσουν σε εμάς πρώτα απ' όλα, και όταν τα δουλεύουμε μεταξύ μας και τα μοιράζουμε σε φωνές, τι θα παίξει η κάθε μία, είναι αυτά που αρέσουν σε εμάς και μας κάνουν εμάς να αισθανόμαστε καλά. Οπότε όταν τα βάζουμε στο πρόγραμμα και τα βάζουμε στο live, επειδή εμείς περνάμε καλά με αυτά τα τραγούδια και φαίνεται αυτό, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, περνάει καλά και ο κόσμος που είναι από κάτω και διασκεδάζει μαζί μας, χειροκροτάνε, τραγουδάνε όλοι, και αυτό είναι που μας χαροποιεί και μας δίνει έτσι το έναυσμα να συνεχίσουμε και για κάτι καλύτερο, για κάτι παραπέρα, γιατί βλέπουμε πόσο χαίρεται ο κόσμος με αυτό.
0: Πολύ ωραία. Να περάσω παρακάτω έτσι στις σκέψεις που ενδεχομένως και εγώ αλλά και οι ακροατές θα θέλανε να ρωτήσουν. Σε μια εποχή άγχους, υπερφόρτωσης, ταχύτητας, μπορεί η μουσική αλλά και κάθε μορφής τέχνη να προσφέρει έναν τόπο, ένα τρόπο επανασύνδεσης με τον εαυτό μας? Θα ήθελα την απάντηση και των τριών σας, σταδιακά βέβαια, και να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, βεβαίως.
2: Πιστεύουμε πως ναι. Η μουσική μπορεί, μας καλεί να σταματήσουμε λίγο αυτό το γρήγορο, τον τρελό ρυθμό της καθημερινότητας. Μας καλεί να ακούσουμε πιο προσεκτικά τον εαυτό μας. Γιατί πιστεύω ότι έχει τη δύναμη μουσική, έχει μεγάλη δύναμη να εκφράζει συναισθήματα που συχνά δεν χωρούν σε λέξεις. Και έτσι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, όπως λέτε, και να δημιουργείται αυτή η ισορροπία και η έκφραση μέσα από αυτήν.
0: Κυρία Νικολαίδου.
1: Σίγουρα η μουσική είναι ένας τρόπος να μας κάνει να συνδεθούμε με το βαθύτερο εαυτό μας. Σίγουρα. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν κάποια συναισθήματα ή κάποιες καταστάσεις όπου δεν θα μπορούσαμε να τις εκφράσουμε με τα λόγια. Και ακούγοντας κάποια συγκεκριμένη μελωδία ή κάποιο τραγούδι μέσα από τους στίχους, αυτό μας δίνει έτσι την αίσθηση να μπορούμε να εκφραστούμε. Και βέβαια μας ξυπνάει και βιώματα ή μνήμες από το παρελθόν που μπορεί καμιά φορά να μην είναι και πάντα καλές, αλλά αυτό είναι που κάνει μουσική, ότι μας ενώνει, είναι σαν συνδετικός κρίκος, το έξω με το μέσα μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε και σε εσάς, παρακαλώ.
3: Ναι, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Θα ακούσει ένα τραγούδι, μια μελωδία, και όλο αυτό μας ταξιδεύει, μας χαρίζει εικόνες, άλλες φορές όμορφες, άλλες φορές πιο δύσκολες. Μας συγκινεί πολλές φορές, μας κάνει να χαμογελάμε, και το πιο σημαντικό, μας φέρνει και μας κάνει μία παρέα, αυτό που προσπαθούμε να είμαστε, που έτσι ξεκινήσαμε εμείς σαν κιταρίστας.
0: Πολύ όμορφη τοποθέτηση. Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Μπίσα, όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας συγκεκριμένα, πώς θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την ενασχόληση με τη μουσική?
2: Ναι, τα παιδιά των ακριτικών περιοχών, επειδή είναι, φαντάζομαι, πολύ πιο δύσκολα, δεν έχω ζήσει σε αυτές τις περιοχές, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολα, μέσα από αυτή τη συνεργασία, είτε παίζοντας κάποιο όργανο, είτε συμμετέχοντας σε χοροδίες, είτε σε χορευτικά σύνολα, όλα είναι μουσική, μπορεί να δημιουργήσει πηγές και ευκαιρίες έκφρασης και επικοινωνίας. Συγκεντρώνονται, αποκτούν αυτοπεποίθηση, συνεργασία, και έτσι προβάλλουν μπροστά τους τον πολιτισμό και την παράδοση της χώρας, της περιοχής τους. Ανοίγονται τέτοιοι ορίζοντες μπροστά τους, και θα πρέπει, φαντάζομαι, να νιώσουν ότι η φωνή τους έχει αξία και πρέπει να ακουστεί παντού, και τοπικά και πανελλαδικά, πανεθνικά.

0: μας πείτε τι ακούσαμε.
1: Ναι, ακούσαμε το «Τρελέ Τσιγκάνε» και το «Αγάπη που έγινε δικόπο μαχαίρι», το «Τρελέ Τσιγκάνε» του Τσιτσάνη και της Γεώργα Κοπούλου και το «Αγάπη που έγινε δικόπο μαχαίρι» του Χατζηδάκη. Εδώ έγινε μία ένωση, ένα πάντρεμα. Είναι μια κοινή ιστορία. Βασίζεται στην ίδια μελωδική γραμμή. Εμείς καταφέραμε, μπορέσαμε και σμίξαμε αυτά τα δύο τραγούδια. Θέλω να πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ακούστηκε στην αρχή το πρώτο της Γεώργου Ακοπούλου και του κ. Τσιτσάνη και μέσα μπήκε μετά του Χατζηδάκη το «Αγάπη που γίνεται δικό από μαχαίρι». Άρεσε. Μας είπαν ότι αυτό θα πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Δεν ξέρω. Εμείς ευχαριστηθήκαμε πάντως αυτή την ένωση. Πιστεύω ότι κάτι καταφέραμε.
2: Να περάσουμε παρακάτω στην κουβέντα μας και να ρωτήσω, κυρία Χιωτέλη, εσάς πρώτα. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν στη διαμορφωτική δύναμη των τεχνών και ιδιαίτερα της μουσικής. Πώς μεταφράζεται αυτό στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, και βεβαίως μετά θα μας απαντήσουν και οι υπόλοιπες κυρίες.
3: Πιστεύω ότι πάντα οι τέχνες και η μουσική, όλες οι τέχνες, πρέπει να έχουν μια πολύ σημαντική θέση, να υπάρχουν στην εκπαίδευση. Βοηθάνε, αναπτύσσουν το κάθε παιδί, μπορεί να δει διάφορες δεξιότητες που έχει και να επιλέξει ανάλογα με τι θα ήθελε να ασχοληθεί. Βέβαια, δεν το συνειδητοποιούμε, πιστεύω, αυτό όταν είμαστε παιδιά. Μας φαίνονται λίγο ίσως βαρετά αυτά σαν μαθήματα αλλά είναι πολύ βασικό και εμείς κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Εγώ προσωπικά την εγκατέλειψα τη μουσική μετά για μεγάλο διάστημα και κάποια στιγμή τώρα ξαναμπήκα πιο συνειδητά σε όλο αυτό.
2: Κυρία Νικολαίδου, εσείς?
4: Ναι, όποιος έχει διαβάσει ιστορία της μουσικής θα δει ότι αναφέρει μέσα ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης θεωρούσαν τη μουσική ως απαραίτητο στοιχείο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εκπαίδευσης των νέων και κυρίως του ήθους. Μια λέξη που λίγο την έχουμε ξεχάσει τις ημέρες μας, το ήθος λίγο λείπει από τις μέρες μας. Ο Πλάτωνας πίστευε κυρίως στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της μουσικής. Θεωρούσε ότι υπήρχαν μελωδίες όπου προάγουν την ανδρεία ή τη σύνεση στους νέους, ενώ κάποιες άλλες αντίθετα μπορούν να ενισχύσουν την επιθετικότητά τους ή και την οθρότητά τους. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης υποστήριζε περισσότερο το ψυχαγωγικό χαρακτήρα της μουσικής, την έβλεπε περισσότερο σαν αναψυχή και ότι ήταν ένας τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων των νέων. Τώρα, όσον αφορά για το εκπαιδευτικό σύστημα στις μέρες μας, δεν θα ήμουν και τόσο αισιόδοξη ότι βαδίζει πάνω σε αυτά τα μονοπάτια, εάν εξαιρέσουμε βέβαια τα μουσικά σχολεία, που εκεί γίνεται ένα σοβαρό έργο πάνω στη μουσική. Τα σχολεία γενικής κατεύθυνσης νομίζω ότι την έχουν σαν δευτερεύον μάθημα και κυρίως για να τη χρησιμοποιούν σε γιορτές, να πούν τα παιδιά κάποια τραγούδια στις εθνικές επετείους, που και αυτά μπερδεμένα τα έχουν λίγο.
2: Mm-hmm. Κυρία Μπίσα.
1: Θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα, η πολιτεία μάλλον, να δίνει πιο μεγάλο βάρος στο τι σημαίνει το μάθημα μουσικής για τα σχολεία και αυτό να περάσει στα παιδιά, γιατί τα παιδιά ακούνε, τώρα έχουμε μουσική, ναι, είναι μια καινή ώρα. Δεν πειράζει, ας μην διαβάσω, δεν έγινε τίποτα, δεν προετοιμάζεται από το σπίτι, φαντάζομαι. Και έτσι αυτή η ώρα μάλλον περνάει λίγο στα χαμένα. Αν ήξεραν και τα παιδιά από την οικογένειά τους, μιλάω και για τα μικρά παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, τη βοήθεια που θα δίνανε σε αυτά τα παιδιά μαθαίνοντας και συμμετέχοντας σε αυτό το μάθημα, νομίζω ότι θα ήμασταν όλοι καλύτερα. Δηλαδή θα μάθαιναν τα παιδιά να συνεργάζονται, που δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή το έχουν, να έχουν αυτοπεποίθηση, να συγκεντρώνονται και έτσι μέσα από αυτό να μπορούν να εκφραστούν. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί από την πολιτεία και από την οικογένεια, γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία και στα δύο, μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το μάθημα στα σχολεία.
2: Σας ευχαριστώ και τις τρεις για την τοποθέτησή σας και θα ήθελα, κυρία Νικολαίδου, να περάσω σε εσάς και να ρωτήσω, τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί σήμερα που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική αλλά ζει σε ένα περιβάλλον που δεν δίνει ιδιαίτερη αξία στην τέχνη?
4: Θα έπρεπε να βοηθούσαμε τους νέους να ασχοληθούν και με τη μουσική αλλά και με οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Απλώς μιλάμε εμείς για τη μουσική επειδή ειδικευόμαστε σε αυτό, αλλά οποιαδήποτε Βεβαίως. Μορφή τέχνης και να θέλει ένας νέος να ασχοληθεί, θα πρέπει να τον ενισχύσουμε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα, μόνο κακό μπορούμε να το κάνουμε. Θα του στερήσουμε εμπειρίες, να έρθει σε συνεργασία με ανθρώπους, να γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους πάνω στον τομέα που θέλει να ασχοληθεί. Και μην ξεχνάμε και ότι ο Νίτσε είχε πει ότι η μουσική είναι η πιο άμεση μορφή έκφρασης του πνεύματος. Και είχε πει βέβαια και το γνωστό σε όλους ότι η ζωή χωρίς μουσική θα ήταν ένα λάθος και νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να ζει σε ένα λάθος.
2: Πολύ όμορφο. Κυρία Χιωτέλη, την τοποθέτησή σας.
3: Ναι, η γνώμη και η δική μου είναι ότι αν κάποιος επιλέξει να ασχοληθεί με τη μουσική, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, σίγουρα πρέπει να το κάνει. Πρέπει βέβαια να δουλέψει, να μελετήσει, να αφιερώσει χρόνο και σιγά σιγά θα βρει, θα κερδίσει φίλους, εμπειρίες, θα γνωρίσει ανθρώπους, θα μπορεί να εκφραστεί όπως είπε η Πόπη. Έτσι γνωριστήκαμε και εμείς οι τρεις στην ουσία, μέσα από την αγάπη μας για τη μουσική και τις κιθάρες που μας ένωσαν. Και όλο αυτό εξελίχθηκε σε μια μεγάλη φιλία, μια σχέση ζωής θα έλεγα.
2: Πολύ όμορφο και βεβαίως επειδή η φιλία είναι κάτι αμφιλεγόμενο στις μέρες μας, σας ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας. Κυρία Μπίσα, εσείς.
1: Τι θα λέγαμε σε ένα παιδί που δεν τον βοηθάει το περιβάλλον? Θα του λέγαμε να μην εγκαταλείψει ποτέ αυτό που αγαπά. Η μουσική δεν είναι μόνο ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι και αυτό το ταξίδι είναι πάρα πολύ όμορφο. Σε βοηθά να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλύτερα. Τώρα, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες γύρω του, δεν βοηθάει η οικογένεια, το περιβάλλον, τι να πω, να επιμείνει. Γιατί η χαρά αυτής της δημιουργίας θα του ανοίξει δρόμους που σήμερα σαν παιδί δεν φαντάζεται. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα πάρα πολύ μεγάλη τη μουσική και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα την εγκαταλείψω, γιατί πραγματικά με έχει βοηθήσει και στο να βρω τον εαυτό μου και στη συνεργασία και στη φιλία που είπαν τα κορίτσια προηγουμένως. Πραγματικά βρίσκεις τον εαυτό σου όσο δεν το φαντάζεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας να ρωτήσω και τις τρεις σας. Υπάρχουν νέα σχέδια, παραγωγές, συνεργασίες, καλλιτεχνικές δουλειές στο άμεσο μέλλον? Θα θέλαμε να τα μοιραστείτε μαζί μας και βεβαίως πού μπορούμε και εμείς και οι ακροατές μας να έρθουμε να σας ακούσουμε και να περάσουμε όμορφα μαζί σας, γιατί και εσείς οι ίδιες περνάτε όμορφα. Κυρία Χιωτέλη.
3: Ναι. Η πρώτη μας άμεση εμφάνιση θα είναι στις 14 Ιουνίου στο μπαράκι της Διδότου. Θα περάσουμε πιστεύω μια πολύ ωραία μουσική βραδιά εκεί. Είναι ωραίος χώρος, φιλόξενος, και εμείς θα δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να περάσει ο κόσμος που θα έρθει καλά, να γίνουμε μια παρέα.
2: Κυρία Νικολαίδου.
4: Βέβαια, συνεχίζουμε και βρίσκουμε τραγούδια που μας αρέσουν και αγαπάμε και τα δουλεύουμε μεταξύ μας και οι τρεις. Μοιράζουμε τις φωνές, μοιράζουμε το τι θα παίξει κάθε μία, πώς θα ακουστεί. Καμιά φορά επιλέγουμε και δύο τραγούδια να τα μπλέξουμε σε ένα. Μας αρέσει αυτό το πάντρεμα. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι μας στη μουσική και μας αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης τώρα θα μιλήσουμε πάλι με χώρους από Σεπτέμβριο πια, γιατί και τώρα το καλοκαίρι λίγο σε κλειστούς χώρους είναι λίγο δύσκολο, αλλά όπου μας καλέσουν, και είναι βέβαια ένας χώρος όπου ταιριάζει και με το ύφος μας και με τη μουσική που παίζουμε, αλλά και γενικά και με το στυλ μας, γιατί δεν θα πηγαίναμε και οπουδήποτε, θα έπρεπε να ταιριάζει και σε εμάς και στις τρεις. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε και εμείς καλά εκεί που θα πάμε, όπως και ο κόσμος.
2: Κυρία Μπίσα, εσείς.
1: Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μέσα από αυτό το σύνολο, να διευρύνουμε το ρεπερτόριό μας, να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους και κοινά. Και οι συνεργασίες με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς, μέσα μάλλον από αυτές τις συνεργασίες γεννιούνται και καλύτερες ιδέες. Θέλουμε να μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά της μουσικής και να καταφέρουμε μέσα από αυτό να αγγίξουμε όλους τους ανθρώπους, γιατί εγώ πιστεύω ότι έστω και έναν άνθρωπο κάθε φορά να αγγίζουμε με αυτό που κάνουμε, θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Και αν μας ρωτούσατε τι ευχόμαστε για το μέλλον πιο πολύ, Θα θέλαμε να μην χάσουμε ποτέ αυτή τη χαρά που νιώθουμε όταν παίζουμε και τρεις μαζί, όταν συναντιόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Όσο υπάρχει αυτή η χαρά, νομίζω ότι τα επόμενα θα έρθουν φυσικά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τις τρεις για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και χαρά μας που γνωρίσαμε το Κιθαριστικό Σύνολο Κιθαρίστας Δηπειραίους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε, κυρία Μιχαλοπούλου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρο και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλη Τζαναβάρης. Καλεσμένες μας οι κυρίες Φόνη Χιωτέλη, Αγγελική Μπίσα και Πόπη Λικολαίδου από το κιθαριστικό σύνολο Γκιταρίστας Διπυραίους. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Τι αυτή ήταν η οικία ενή επί τέσσερα σχεδόν εβδομάδας διάτριβων των πλοίο της ημέρας χρόνων μεταβαίνουν τακτικά καθεκάστην. Τας δεξιώσεις της γραιάς Οθωμανίδος τα σήκουν από τον δικτύο των παραθύρων αυτής πριν έτη κρούσω την επί του διβάν γιολουθήραν. Η ελευσής μου επεριμένε το εκ του εξώστου. Η δε εμφάνισής μου επροξένιν το οίκο ταραχήν ομοίαν με τον θόρυβον πολλών πτηνών επτοημένων εκ της εμφανίσεως ελούρου τεινός πρώτου μεγάλου κλωβούτων. Ήσανε φωνέ των γυναικών, των παιδών και των παιδισκών του εφέντου, έτινες εσκύρτων φεύγου σε ατάκτο σπουδή εις το χαρεμιόν των εκ φόβου μήπως τα σιδώ άνευ γιασμακίου. Ο Κιαμίλης με το μικρόν και χιονόλευκον σαρίκιόν του, τον μακρόν και πράσινον τσουμπέν του, με την οχράν και συμπαθητικήν αυτού μορφήν, υψηλός, όσον σχεδόν και ο τείχος του προαυλίου, μοιάνει τακτικά την θύραν με το γλυκί και μελαγχολικόν αυτού μηδίαμα επί των χιλέων μέχρι εδάφους υποκλεινόμενος δια των εγκάρδιων τεμέναν της υποδοχής. Εδίο γραία ήχον πάντοτε έτοιμον κανέν γλύκισμα ευχάριστον εις εμέ ή κανέν παραμύθιον έτι πολύ ευχαριστότερον. Προπάντων οι Οθωμανείς ή το κατενθουσιασμένοι δι' εμέ, ως της έλεγε, τόσο σοφός και σπουδασμένος που ήμουνε, δεν έγινε ειδωλολάτρης, άπιστος, μόνον επίστευα με όλη την καρδιά μου εις τα παραμύθια. Μόνον δια δύο τεινά έμεν ψημίρι τρομερά εναντίον μου. Πρώτον διότι κατουδένα τρόπον υπέφερον να ακούσω τι περί των θαυμάτων της μαγείας. Δεύτερον όμως διότι δεν κατεδέχθην ακόμη να ξενιστώ μια νύκτα υπό την στέγη του πτωχικού της. Και δεν εστάθημεν δυνατόν να συμφωνήσομεν ποτέ επί του πρώτου, συνεβιβάσθημεν όμως επιτέλους ως προς το δεύτερον. Από ημέρα εις ημέραν επεριμένομεν τον ιόν της τον Ανακριτή να επιστρέψει. Είχεν ήδη στείλει περί τους 20 συνυπόπτους στα φυλακά της Κωνσταντινούπολεως, όπου μετείνεν και την κρίση νημών, όπως απαλλαγή της επιρρείας των επαρχιακών αρχών. Όταν φτάσει ο εφέντης, είπουν εις την γραίαν, τη νύχτα εκείνη θα κοιμηθώ εις τον οίκον σου. Θα έχω πολλά να πληροφορηθώ. Τρεις ημέρες μετά τούτο, εάν δεν απατώμε, επέστρεψε ενώ Ανακριτής. Ο αδερφός μου, ως της έφτασε την προτεραιάν, μη διηγήθη πολλά περί της σκληράς αυτού δραστηριότητος. Αύριο λοιπόν θα έλθω μετά το δειλινόν, της είπων, όταν θα είναι εδώ και ο εφέντης. Μη με προσμένετε ενωρίτερον. Την επιούσαν αναβάς ένεκτον παρά την παλαιάν γέφυραν μισθουμένων δημοσίων υπαρίων και μη φυστής του ηλιοκαούς και γυμνού τα σκνήμαση πυλά του, ως της υδρότη περιραιόμενος έτρεχε καθόλην την οδόν παρά την ουράν του γοργού και πυθυνίου αλόγου, έφτασα πρώτης οικίας πολύ ενωρίτερον ή ό,τι υπεσχέθην. Δια τούτο δεν παρεξενεύθην μία ακούσα στάφτην την φοράν τες δεξιώσεις της Οθωμανίδος όπισθεν το δικτύο του παραθύρου της. Αλλά όταν ανοιγήσει τη θύρα είδων ενώπιον μου μικρών, βλακωδός προσατενίζων με τουρκόπεδων και ουχή την οχράν του και αμήλι όψιν, ποιούντος των μεγάλων αυτού τεμενάν με το αιωνίως μελαγχολικόν εκείνο μηδίαμα, δεν ξέρω πως διετέθην ξένος και παραδόξος. Εκ του παιδός ουδής εφαίνεται εν τη αυλή. Εισήλθον εις το πλακόστρωτον και πως δροσερών κατόγειων και εδώ ούτε ψυχή. Εκάλεσα μετά την ως ανυπομονησία στη μητέρα μου, των αδελφών μου, ουδής απεκρίθη. Η μικρά προς τον κήπον θύρα εις το βάθος του κατογείου ή το παρά το σύνηθες ολίγων ανοιχτή. Και αφού δεν είναι δυνάμει να ανέλθω την κλίμακα πριν ή βεβαιωθώ ότι το χαρέμιο να απεισήρθη εκ της σάλας, εχώρισα διστάζον προς αυτήν και παρακύψας είδον εις τον κήπον. Πλησίον του υψηλού και σωσκεπού στίχου, κατά το ίμιση στην σκιάν, εκάθιντο η μήτυρ μου, η Οθωμανής, και άλλη της ρακένδυτος και ασκεπής την κεφαλήν γραία, κατά το φαινόμενον πιναρά Ρώμιο Κατσιβέλα ή τη Αθηγανής Ελληνόφωνος. Υψηλότερον των λοιπόν καθημένη εκράτη επί των γονάτων αυτής ύπτιων κόσκινων, εφού κύπτουσα η Οθωμανής και η μήτυρ μου εφαίνοντο προσπαθούσε να εννοήσωση κάτι τι με τα προφανούς εκπλήξεως και απόρριας. Μετά μακράν σιωπήν, «Καθώς σε λέγω», είπε η Αθηγανής μεταδογματικής εμφάσεως, «ο φωνιάς είναι κοντά σας, γυρίζει τριγύρω σας, μην τον ζητάτε μακριά». «Χα», είπε η μήτυρ μου μετά θριαμβευτικής χαράς, «λοιπόν επιάστηκε, θα είναι από αυτούς που έστειλε ο εφέντης δεμένους
ελισμόνησαν να σε πω πως οι ύποπτοι βρίσκονται στην πόλη. Σου είπα να μην μου λέγεις τίποτε χωρίς να σε ρωτώ, αλλιώς θα με χαλάσεις τα μάγια, είπε δίσε να σχετούσα η πυθία των τριώδων και έσυσε το κόσκινον ισχυρός και οικούστη ένα αυτό κρότος ο συγκρουωμένων οσπρίων. «Έλα, μην κακιώνεις», είπε η Οθωμανής, «ας τα ρίξουμε ακόμη μια. Έλα, μέτρησε τα πάλι». Είπε η Μάντισσα. «Τρεις και η αλήθεια». «Καλά. Μα καθώς σας είπα, μην με λέτε τίποτα. Εκείνο, ό,τι είναι, θα το πούνε τα κουκιά. Κοιτάξτε εδώ. Κοκόνα. Τον φωνιά. Τον βγάλω πάλι έξω». Και λαβούσα από του κοσκίνου ένα μελαμψόν κίαμον, έριψαν αυτόν υπέρ την κεφαλήν και όπισθεν αυτής εξ το μίσα σαμίαν κατάραν. «Τώρα», είπεν έπειτα, «εσείς μετρήσατε τα και εγώ να τα ρωτήσω». Η μήτυρ μου έλαβε το κόσκινον, έχισε τα σκιά μου στην ποδιά της και θέσασε αυτό πάλι επί των γονάτων της Αθηγανίδος, ήρχισε να εκθέτει μετρούσα τους σκιά μου ανά ένα μετά τους αύτης προσοχής και ακριβίας, μεθώσεις ίσως ουδέποτε φιλάργυρος εμέτρησε πολιτήμους Μαργαρίτας μέλλον να τους εμπιστευτεί εις ξένας χείρας. «Σωστά είναι?» ερώτησε η Αθηγανής, ρίψασα τους ψαρούς αυτής πλοκάμους επί των ομοπλατών της. «Ναι», απεκρίθη η μήτυρ μου, «σωστά 40». Η Αθηγανής έλαβε τότε το κόσκινον και περιαγαγούσα επί των εναυτό κοιάμων οικειότητος εκφραστικών βλέμμα και συνταράξασα αυτούς δις και τρεις όσοι αν ήθελε να αφυπνήσει το βαθέως εναυτής κοιμόμενων μαντικών πνεύμα ανεφώνησαν επί το επιτακτικότερον. «Άνθρωπος σκοτώθηκε, ποιος να τον σκότωσε?» «Τρεις τους λύκους, τρεις τους κλέφτες, τρεις τα σχέρια τα σκασμένα, τρεις για τους κρυφούς εχθρούς του και κουκιά 41». Και τι αυτά επάδουσα, εχώριζε τους χιάμους εις διαφόρους τριάδας κατά το φαινόμενον, αποδιδούσα εις εκάστην διάφορων θέσεων και ιδιότητα. «Τρεις τους κλέφτες, τρεις τους λύκους, τρεις τα αστέρια τα σκασμένα, τρεις για τους κρυφούς εχθρούς του και κουκιά 41». «Πόσα κουκιά εμέτρησες, Κοκόνα?» 40, είπε η μήτυρ μου. «Και 40 ήτανε», είπε η Αθηγανής. «Μα βγήκε μέσα το φωνιάς και έγιναν 41. Θωρείς, τον έχω μαγεμένο και μάξια να τον φέρω μέσα στο κόσκινό μου και απ' την άκρια του κόσμου». Αφού οι δύο γυναίκες σε βεβαιώθησαν περί του εκθαύματος αυξηθέντος αριθμού των κιάμων, η Μάντισσα ετάραξε το κόσκινον επανειλημμένος και μετά ταχυδακτυλουργικής δεξιότητος ετείναξε τρεις φοράς τα όσπρια υψηλά εις τον αέρα και τρεις φοράς τα υπεδέχθη εν το κοσκίνο πάλιν χωρίς ουδέ εν να εκπέσει. Μεθό θύσα το κόσκινον επί των γονάτων και κύψασα επ' αυτού, σοβαρός ήρξα τον αμελετά ως μη εφαίνετο τας συμπτώσεις των κιάμων. Η μήτυρ μου και οι Οθωμανείς εσπούδαζον και αυτέ μετά πολλής ευλαβίας. «Κοίταξε», είπε η Αθηγανής με τα μακράν θρησκευτική σιωπή, «εδώ είναι ο φωνιάς και εδώ είσαι εσύ. Κανένας δεν είναι τόσο κοντά σου όσον αυτός και τα παιδιά σου. Γι' αυτό σε λέγω, μην το ζητάς μέσα στην πόλη, μην το ζητάς στα μακριά. Δεν να είναι κανένας χωριανός, κανένας ειδικό σου». Η μεγάλη περιέργεια μεθής προσήχων εις τα γινόμενα με έκαμε, φαίνεται, να λησμονήσω ότι ήμουν κατάσκοπος μέχρι τούδε και να εριστώ βαρύτερον πως επί της θύρας του κυπαρίου. Πριν ή το εννοήσω, η θύρα ενοίγει με τα τριγμού και εγώ εφοράθην ιστάμενος όπισθεν αυτής. «Βγά!» επεφώνησε η μήτυρα εκπληκτός δια την απρόοπτον παρουσία μου. «Εδώ είσαι, παιδί μου. Και πως δεν ήρθε ο Μιχαήλος να με το πει? Χαράστον τον πολλακαμένο!» Είτε μήτυρ μου και οι Οθωμανοί σε φαίνοντο δυσαρέστος πως εξαφνιστήσε υπό του τρόπου καθόν εφοράθησαν εν τη ενασχολήσιτον και αμφότερα δεν ήξευρον πως να μη αποκρύψωση πλέον τα γεγονότα. Εγνώριζον ως είπον τον κατά δύση δαιμονιών και μαγισσών ιδία πολεμών μου. Πρότινων ημερών έτη είχον εκδιώξει κακήν κακός μίαν ή της επέμενε και καλά να ειδεί την μοίρα μου. Και προφανώς εξέλεξαν την απόκεντρον εκείνη γωνίαν διετασμαντίας αυτών χάριν ασφαλείας.
εμεμψημυρία των κατά του αδελφών μου εδήλων ότι τον είχον τάξει επί της θύρας να προφυλάτει την έλευσή μου και ότι προέδωκε το καθήκον του. Αφήσας με να εισχωρήσω μέχρι σ' αυτόν απροάγγελτος. Η πονηρά πυθία εμάντευσε την θέση των πραγμάτων ευθύς ως είδε των σκυθροπών προσωπών μου. Και περί συναγαγούσα τους σκιάμους και τα κόσκινά της εν σπουδή, περί πεξήλθε δια της ετέρας του κήπου θύρας ως βρεμένη γάτα. Αλλά αμφιβόλως έσχε την προβλεπτικότητα να προπληρωθεί. Η αμηχανία των δύο ευπίστων γυναικών, η αδεξιότης αυτών προς έβρεσιν προχείρου την ως αφορμής προς δικαιολογία των, με έκαμε να μετανοήσω δια την αδιακρισία μου. Δια τούτο προσποιηθείς τελείαν άγνοιαν των γεγονότων. «Βελόνες αγοράζεται, μητέρα?» η ρώτησα μετά διαφορίας. «Ναι, παιδί μου, ναι», είπε η μήτυρ μου μετά την ως δισταγμού. «Πες πως αγοράζουμε βελόνες για να εμβαλώσουμε τα ψέματα». «Και πότε ήλθες?» «Τώρα δά, μητέρα, μόλις έφτασα». «Και πού είναι αυτό το κακόπεδο Μιχαήλος? Πώς δεν ήλθε να με το μηνύσει?» «Δεν ξέρω, μητέρα. Δεν είναι κανένας στην αυλή, άλλο από το παιδί που μου άνοιξε τη θύρα». «Αν ποιος ξέρει που θα πήγε πάλι? Δεν το χωρεί ο τόπος να καθίσει». Η Οθωμανής εξακολούθη να με βλέπει πλαγίος και πονηρός, με το μηδίαμα της δυσπιστίας επί των χιλέων, περιμένουσα την έκρηξη της αγανακτήσεώς μου διόσα είδων. Αλλά εγώ, αντί πάσης επιτιμήσεως περί της πλέον τώρα, προσεποιήθη με όλα τα δυνατά μου ότι δεν είδον τίποτε. «Πάμε λοιπόν μέσα», είπε. «Τώρα θα έρθει και ο εφέντης». Τότε οικούστη πάλι άνωθεν των κεφαλών ημών ο συνήθις του υποχωρούντος χαρεμίου θόρυβος. Προφανώς οι κατοικοί του ήσαν μέχρι τούδε προσιλωμένοι στα επί του κυπαρίου παράθυρα, παρακολουθώντας με τευλαβούς σιγής τα σκοσκινομαντίας της Αθηγανίδος. Μόλις είχομεν επαναλάβει τα συνήθις προσαγορεύσεις και φιλοφρονητικά χειρονομίας και ανηγγέλθη έξωθεν η είσοδος του εφέντη. Μετά πολλής δυσκολίας ανεγνώρισα τον σκιατραφή και φραγκοφορεμένον του των Τούρκων, διότι ο ήλιος της επαρχίας, ενώ απεχρωμάτισεν επί λευκάνας τα σκυριωτέρας επιφανίας της ενδυμασίας του, είχε μαυρίσει την λευκήν αυτού μορφήν, ούτως ώστε δεν έβλεπες που ετελείωνον επαριέ και που ήρχιζε το βαθύχρον και επιμελώς περί και καρμένον αυτού γένειον. Όσον λακωνικέ ήσαν εάλλοτε εν το γραφείο του ζαπτικέ δεξιώσεις ημών, τόσον εύρουση το σήμερον η ρητορική του υπαλλήλου, τόσον εξεζητημέ

πόσα κρίματα επήρα στο λαιμό μου. Το αποτέλεσμα της αποστολής είναι κι έτσι πολύ λυπηρό και πρέπει να το μάθετε. Είναι μηδέν. Είναι αποτυχία. Αποτυχία ως προς την ειδική μας υπόθεση, διότι οι ανακρίσεις μου έφεραν πολλά κακουργήματα εις φως και πολύ ένοχη. Θα λάβωση τα επίχειρα της κακίας των. Αλοφωνεύς του αδερφού μας δεν ευρέθη. Ή πρέπει να εφωνεύθει κατά τις επισυμβάσεις καταστροφάς εν τη επαρχία, ή πρέπει να είναι ο ταχυδρόμος, αν ο Μακαρίτης διαδέχθη. Αυτός ο ταχυδρόμος θα με κάνει να χάσω τον νου μου. Τον ευρίσκω αποδεδειγμένων αυτουργών πολλών κακουργημάτων. Τον ευρίσκω πιθανότατον ένοχων εις των φόνων του πτωχού αδελφού σας, αλλά αδυνατό να τον εύρω αυτόν τον ίδιον. Αδυνατό να τον συλλάβω. Μόλις έφτασα ταύτην την πρωία εδώ κατά σ' αυστηροτάτας διαταγάς, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κρύπτεται εν την πρωτεύουση. Ξέβρεις, η γριά ζητά τον ψήλο μες στο πάπλωμα και εκείνος κάθεται πασταματογυαλιά της. Όμως μην είπεις τίποτε στην Βαλιδέ την κόκκονα. Είπα και στο Μιχαήλο το ίδιο. Όταν με ρώτησε σήμερα το πρωί, της είπα πως η θέση μου μ' απαγορεύει να υποτίποτε πριν αποφανθεί το δικαστήριο. Η καημένη κοκόνα, η καημένη, δεν είπε τίποτα. Αλλά φοβούμαι πως η νόηση των αποτυχιών μου

είπων ήδη πόσον καταρχάς σε δυσπίστουν και εις αυτάστας δραστηριωτέρας ενεργίας της δικαιοσύνης εν τη υποθέση ταύτη, το μεν ως εκ του παρεμπεσόντος μακρού χρόνου, το δε ως εκ της επισυμβάσεις εν τη επαρχία λαιλασίας και σφαγής, τις είδεν, εάν οι φωνείς δεν έβρουν τα επίχειρα της κακίας αυτών θεώθεν. Απολεσθέντες εν τη γενική εκείνη καταστροφή, μόνη αυτή δικαίως μεταξύ τόσων αθώων. Αλλά όταν με το λίγον γνώρισα τον εφέντην, μετέβαλον γνώμην και ήλπισα κι εγώ, μετά τον λοιπόν ότι ο ζήλος αυτού θα ικανοποιήσει τον νόμον και θα μας βοηθήσει προς εκπλήρωση του θλιβερού, προς τον προσφυλή ημών νεκρών καθήκοντος. Ειδήσεις του ανακριτού αυτού μη αποκρύπτουσε μίζωνα ή ό,τι ομολόγουν αποτυχίαν εξυφάνισαν τας ελπίδας εκείνας διαπαντός. Ουδέν υπελείπετο πλέον τώρα ημί να μετριάσω την επί της μητρός ημών εντύπωση της ειδήσεως, αναβάλλον αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερον. Ο ατυχής εφέντης τεθλιμμένος εν πάση ειλικρινία συνεφώνει με τεμού περί εγκαταλείψεως πάσης περαιτέρω καταδιώξεως, προπάντων ότε τον εβεβαίωσα πόσον σπαράτεται η καρδία μου. Δια τους αθώους, όσοι εδεινοπάθησαν καθυρχθέντες ως ύποπτοι κατά της αυστηράς αυτού ανακρίσεις. Ως προς τον πρώην ταχυδρόμων, η δική μας υπόθεση δεν εκέρδιζε δια της σύλληψεώς του, αφού επανειλημμένος ήδη απεδείχθη εν δικαστηρίο το άλιμπι αυτού. Ενόμιζον ότι η μήτυρ μου, προς εδώ καέξωθεν, του δωματίου ανυπόμονος να μάθει τις ειδήσεις του εφέντη. Αλλά όταν εγερθείς, παρέκυψα δια της θύρας να ειδώ, την διέκρινα εις τους πρόποδας της κλίμακος. Έλεγχουσαν χαμηλή τη φωνή, αλλά λίαν σφοδρός των αδελφών μου Μιχαήλων, ως της μετά μίαν στιγμήν πλήρης ταραχής, καθώς ήτο εξέδραμε της οικίας. «Να μη σε ειδώ να έλθεις πίσω χωρίς να φέρεις τον Γιαμίλη. Τ' ακούς?» εφώνησε η μήτρη μου κατόπιν του. «Τι τρέχει, μητέρα?» ρώτησα εγώ όταν είδον την μεγάλη ανησυχία επί της μορφής της. «Τίποτα, παιδί μου. Τίποτα.

ήρθε στο μαγειρίον, μηδέν περί της υποθέσεως ημών ερωτήσασα. Τόσον πολύ την απεισχόλη φαίνεται η έλλειψη του Κιαμίλη. Ήταν η πρώτη φορά καθήν έβλεπον τον εφέντην εις τον οίκον του. Ύστερον από τόσους αγώνας υπερημών, δίκαιον ήταν να δειχθώ προς αυτόν όσον ιώνται φιλοφρονητικός και ευγνώμων προπάντων, αφού έβλεπον πόσον ευθύμη δια την ακαρπίαν των αγώνων εκείνων. Εκάθισα λοιπόν παρά αυτό και εξάμεθα οικείως συνδιαλεγόμενη επί διαφορών θεμάτων, κυρίως πολιτικών. Όταν εν τη ρήμη του λόγου τον ρώτησα τι φρονεί περί του κόμματος των λεγόμενων Νεοτούρκων εν Κωνσταντινούπολη, εγερθής έκλεισε την θύραν του δωματίου. Εγώ είπα, φίλε μου, ανήκω εις το προοδευτικό του το κόμμα. Ήτα εξαγαγών του θυλακίου του εν κλειδίων, ίνιξε το όπισθεν της θύρας εντός του τείχου εκτισμένων ερμάριων και εξακολουθών να ομιλεί. Η ταπεινή μου νομή είναι ότι, είπεν, η συντηρητική είναι στάσιμη. Η δε στασιμό της δεν είναι πρόοδος. Και ταύτα λέγον εξήγαγεν εκ του ταμείου και έφερε να παραθέσει ενώπιόν μου επί του σοφά ένα δίσκον. Μία χιλιάρικη, δύο ποτήρια και μερικά πιατάκια πλήρη πιστατίων, σταφίδων και ζαχαρωτών ευρίσκονται επί του δίσκου. Εννοώ λοιπόν, εξηγολούθησε ο εφέντης, καθεζόμενος απέναντί μου, εννοώ να αφήσομεν τα παλαιά και σκουριασμένα και να εμφορηθόμεν νέου πνεύματος, νέων ιδεών. Και ταύτα λέγον, επλήρωσε τα προημών ποτήρια με τα μεγάλης δεξιότητος. Τότε παρετήρησα ότι το νέο πνεύμα διού οι νεότεροι και εμφορούνται ή το εινό πνεύμα. Εγνώριζαν ότι πολλοί των εφέντιδων το τσουζούσιν ιεροκρυφίως, αλλά ποτέ δεν είναι δυνάμη να φανταστώ ότι άνθρωπος εν σχετικός βραχή διαστήματι ή δυνατό να πει περί την μίαν οκάν μαστίχας και τούτο ανεφίδατος. Όταν ήρθαν να μας προσκαλέσουν στο δείπνον και είδων των καλών εκείνων άνθρωπων παραπέοντα από τείχου εις τείχον, τότε η νόησα διατήτω εις ο ανήκε κόμμα καρκινοβατή μόνον επί της οδού της πρόοδου και μη ήλθεν όρεξη να γελάσω. Αλλά όταν είδων την στιγνήν της Οθωμανίδος μορφήν, την τεταραγμένη της μητρός μου όψιν, όταν είδων ότι και κρυμμένον τη δυστύχημα τους έκαμνε να μην προσέχωσει κανείς τους τραυλισμούς του εφέντου, δεν ξέρω ποια μυστηριώδης δύναμης συνετάραξε την καρδία μου. Προφανώς συνέβαινε κάτι το πολύ θλιβερότερο της μέθης του εφέντου. Η ώρα παρήρχεται, αλλά ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο Κιαμίλ ήρχεται να δειπνήσει με θυμόν. Η πληκτική σιγή, η νέκα στο σιμών ετήρη, εκορύφωνε ολονέν την ανησυχία μου. Και αφού η μήτηρ ειρνή τον αποκριθεί στα ερωτήσεις των φθαλμών μου, «Πού είναι ο Μιχαήλος, μητέρα?» την ρώτησα, διακόψω στο φαγητόν. «Τώρα θα έλθει, παιδί μου», είπε εκείνη με τα θλιβερού τόνου. «Και ο Κιαμίλης?» η ρώτησε εκ νέου. Η μήτηρ μου έθηκε τον δάκτυλον επί των χιλέων και ένευσεν εν ονόματι του Θεού να σιωπήσω. Η γραία Οθωμανίση της έκυπτε την καταβεβλημένη αυτής κεφαλήν με τα περιγράπτου θλίψεως. Δεν εσήκωσε τους οφθαλμούς αυτής, αλλά ταράχθη σπασμωδικός εις το όνομα του τέκνου της. Έπειτα συνελθούσα. «Μιχαλά, στην όρεξή σου, σουλτάνε μου», είπε. Προσπαθούσα επιματέω να μη διάσει. «Δεν είναι τίποτε. Ο Κιαμίλης βγήκε και άργησε να έρθει, μα δεν είναι τίποτε». «Δόξα σοι ο Θεός», είπαν τότε εγώ, αναπνεύσας. «Εφοβήθην μην εισθένησεν. Αφού είναι καλά, θα έρθει όπου κι αν είναι». «Δόξα σοι ο Θεός», επανέλαβε η γραία, στενάζουσα βαθέως. Και όσο αν είτο υπερβολική ζέστη ίνιξε το γιασμάκιον της πλέον ή ό,τι το έκαμε μέχρι τούδε ενώπιόν μου και έρχισε να αερίζεται δια της μιας αυτού άκρας. Τα δάκρυα στενοχώρουν τους μεγάλους αλλά βαθούλους πόσο οφθαλμούς της γραίας, η ανατολική της οποία σκαλωνεί μόλις διεφαίνεται πλέον επί του μαραμένου προσώπου της. «Και τόσο γερό που είναι το παιδί μου», επρόσθεσε έπειτα. «Πάλε δόξα σοι ο Θεός. Μόνον ο λίγον χλωμός που είναι», τι είπε εγώ προς παρηγορίαν. «Αλλιώς είναι γερό παιδί». «Γερό», αναστέναξε εκείνη. «Γερό, αλλά τι το θέλω.
Από μέσα έχει το σκουλίκι που του αλέθει την καρδιά. Και σαν του ανάβει καμιά φορά το κεφάλι. Θεός να φυλάγει τα παιδιά του κόσμου και ύστερα το δικό μου. Θεός να σε φυλάγει, Σουλτάνε μου, και σένα. Καρασεύδα τον είπανε. Εξακολούθησε θρηνητικός η Γραία. Και καρασεύδας είναι. Γιατί πολλών μητέρων καρδιές εμαύρισε, πολλά παλικάρια έβαλε μέσα στη γη τη μαύρη. Η Κοκόνα με διηγήθη την ιστορία του χωριού σας, που πήρε το φαρμάκι του Ψωμαθιά για την κόρη του Ξανθούλη και το έβγαλαν τραγούδι και το λαλούσαμε στο δρόμο. Θεός να φυλάει το παιδί μου. Εγνώριζαν την ιστορία του χωριανού μας. Εκ του υπονιγμού αυτή συνεπέρανα το πάθος του δυστυχούς και αμήλη. Η οχρά μορφή, η ρεμβόδης οφθαλμή, το μελαγχολικόν εκείνο στοιχείων, εν όλη αυτού τη υπάρξη, η διαλείποντες πυρετή, η αδιαλείπτος φθήνουσα υγεία του, όφυλαν να με κάνουν να το μαντεύσω. Λοιπόν, ο Κιαμίλης αγαπά χωρίς να αγαπιέται και χωρίς ελπίδα να αγαπηθεί ποτέ. Εστέναξε η μήτηρα αυτού, διότι η σκύλα είναι παρδρεμένη πλέον. «Α», είπον, «αυτό δεν μ' αρέσει. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Κιαμίλη να την λησμονήσει». Η δυστυχής εξαράγει εις παρακλήσεις, εις ευχάς και ευλογίας, εις επένους και εγκόμια, πάντα υπερβολικά, κατά την ανατολική συνήθεια, αλλά λιθώς εκ του βάθους της καρδίας αυτής εξερχόμενα. «Εάν μου κάμεις αυτό το καλό», είπε επιτέλους, «θα γεννώ σκλάβα σου, να σκουπίσω το κατόφλιο του σπιτιού σου με τα βλεφαρίδας των οφθαλμών μου». Ήταν έρχεσαι να διηγείται. Ήταν πριν γεννεί το μονοπωλείο του καπνού στην πόλη. Ο Κιαμίλης μου δεν ήταν παιδί να γίνει σοφτάς και να κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα καθώς τον βλέπεις τώρα. Είχε ένα συντροφικό καπνοπωλείο που σαν αυτό δεν ήταν άλλο. Ο σύντροφός του επολούσε λιανικός στην πόλη και το παιδί μου εγύριζε στις επαρχίες και αγόραζε χονδρικός από τους καπνογεωργούς. Εκεί στην επαρχία εσχετίστη με τον ιόν ενός κτηματίου. Έτσι γλυκό παιδί που ήταν ο Κιαμίλης μου, όλος ο κόσμος το αγαπούσε. Μα ο ιός του κτηματίου τον ηγάπησε πάρα πολύ. Καλό να μην είχε σώσει, γιατί τον αγάπησε και ο Κιαμίλης μου πολύ και τον έφερε στην πόλη και έπιανε ο ένας από το αίμα του άλλου και έγιναν κανκαρδάσιδες, αίματα αδελφοί. Σαν αγαπήθηκαν τόσο πολύ, «έλα να σε κάμω γαμβρό μου», του είπε, «έχω μια αδελφή στο κτήμα μας, η ωραία των ωραίων, μια φορά να την δεις, θα χάσεις το νου σου». Και ο Κιαμίλης μου νέος ήτανε και καλός ήτανε και άξιος ήτανε. Μα ο πατέρας της κόρης τον αγαπούσε, δεν λέγω πως δεν τον αγαπούσε, μα γαμβρόν του δεν τον ήθελε. Γιατί ήτανε, λέγει, σουλτάνης. Μα από αυτούς που γεννιούνται από τις σκλάβες του σουλτάνου και θέλουν να πάρει κανένα μπέι, καπασά. Μα οι νέοι τα εισιάξανε μεταξύ τους και η κόρη, παναθεμά της, αγάπησε τον Κιαμίλη τόσο πολύ που ο γέρος αναγκάστηκε να δαγκάσει τα χείλη του και να σιωπήσει. Έτσι αψής και περήφανος που ήταν. Γιατί άλλο παιδί από την Αζηλέ δεν είχε και δεν ήθελε να την λυπήσει. Έτσι εδώσανε σημάδι και αραβωνιαστήκανε. Ποιος το ήξερε να τους παντρεύσει τότε και να τους φέρει στην πόλη. Μα βλέπεις στο μεταξύ έγινε το μονοπωλείο και κλεισαν όλα τα καπνάδικα του κόσμου και αφήκανε τόσους ανθρώπους χωρίς δουλειά. Και ο Κιαμίλης μου, άφησε που εζημιώσε τόσο, μόνον έμεινε και αργός. Έτσι πήγε στο πεθερού του να έχει κι αυτός ενασχόληση στο κτήμα, πότε με το ένα πότε με το άλλο, μαζί με το γυναικά αδελφόν του, και απεφάσισε κι αυτός να ζήσει στην επαρχία για το χατήρι της αραβωνιαστικής που δεν ήθελε τώρα να χωριστεί από τον πατέρα της. «Παιδί μου Κιαμίλη», του έλεγα, «καρπός που κρατεί σφιχτά στο δέντρο του είναι άγουρος ακόμα, και κορίτσι που δεν μπορεί να αφήσει το σπίτι του γονιού του δεν είναι ακόμη για γυναίκα.

Μα ο Κιαμίλης που την αγαπούσεν έκαμνε ότι του γύρευεν εκείνη. Σαν εζήγωσεν ο καιρός του γάμου, ο Κιαμίλης και ο αδελφοποιτός του ανέβηκαν στάλογο για να έρθουν στην πόδη να ψωνίσουν. Ο σιδερόδρομος ήταν κοντά, μα οι νέοι αγαπούσαν τα άλογα. Και ήθελαν και καλά να μπουν καβαλάριδες στην πόλη με τα χρυσά κουμβία στα γελέκα τους, με τα κουμπούρια στη μέση και τις καραβίνες στην πλάτη τους. Έτσι ξεκίνησαν με τα φλουριά στα κεμέρια τους. Έτσι έφτασαν ως το γεφύρι του Λουλεβουργάζ. Το ίδιο γεφύρι που σκοτώθηκε ύστερα ο φτωχός σου αδελφός σου. Το γεφύρι, καθώς με είπε ο εφέντης που το είδε, είναι στενό και ψηλό. Ο ποτάμος είναι βαθύς και γρήγορος. Τη μια όχθη γυμνός και την άλλη σκεπασμένος με πολλές άγριες ιτιές και άλλα δέντρα που σμίγονται με το δάσος που αρχίζει παραπέρα. Ο μεθυσμένος εφέντης δεν είναι το θέση να εξελέγξει την ορθότητα της περιγραφής, διότι πρόπολου ήδη εροχάλιζεν εξαπλωμένος παρά την τράπεζα. Μόλις είχαν φτάσει ως τη μέση του γεφυριού, εξακολούθησε η Γραία, και ο Κιαμίλης το παιδί μου είδε μέσα από τις ιτιές μια φλόγα και άκουσε μια ντουφεκιά. Και πριν προφτάσει να τα νιώσει, παιδί μου, έπεσε ο σύντροφός του πληγωμένος. Και εξυπάστηκε το άλογο του Κιαμίλη και έγειρε σε μια μεριά και έσπασε το κάγκελο του γεφυριού και έπεσε στον ποτάμο μαζί με το παιδί μου. Θεός να φυλάγει τον κόσμο από την κακή την ώρα. Ποιος ξέρει πόσες ώρες επάλεψε με το θάνατο. Μα βλέπεις, δεν ήταν γραφτό του. Το άλογο ευρέθηκε σκοτωμένο και εκείνος εγλίτωσε. Ευχαριστώς, Κύριε, ευχαριστώς. Και έτσι που εγλίτωσε πάλι, δόξασε ο Θεός. Τρεις μέρες δεν ήξερε που ήταν. Σαν ήρθε κομμάτι στον εαυτό του, κατάλαβε πως ευρίσκεται σε ένα μήλο. Τόσο μακριά τον παράσυρε το ρεύμα, μπερδεμένο στα λουριά του αλόγου. Και αν δεν πρόφτανε να τον γλιτώσει ο Μιλωνάς την ύστερη στιγμή του, ας είναι δα. Πολύ καλός άνθρωπος δεν είτο και ο Μιλωνάς, μα ας είναι. Γιατί σαν ήρθε το παιδί μου στον εαυτό του, κατάλαβε πως του πήρε το κεμέρι από τη μέση του. Μα δεν είπε τίποτα. Έτσι και έτσι θα του το έδιδε με το χέρι του. Τον ευχαρίστησε λοιπόν όπως μπορούσε και πήρε το δρόμο να πάει στο πεθερού του το κτήμα, να ειδή μην έπαθε ο αδελφοποιητός του τίποτε, να φέρει την είδηση. Μα σαν έφτασε μισοπεθαμένος ως τη θύρα του, δεν τον έβαλε μέσα. Μόνο γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη μεριά να μην τον βλέπει και αφήκες να σκοτώσουν τον αδελφοποιητό σου, του είπε. Χωρίς να διάσεις το τουφέκι σου και έρχεσαι στο σπίτι μου χωρίς το κεφάλι του Φωνιά στο χέρι σου. Ε? Είσαι άνανδρος, είσαι προδότης. Και τον εσκούντισεν έξω και κλείσε τη θύρα χωρίς ζωή στο κορμί του, χωρίς παρά στην τσέπη του. Και όσοι ξέβρισε ποιο κάμπο θα ήταν τώρα σκόρπια τα κοκαλά του, αν δεν είχε την τύχη να ξεπέσει στο χωριό σας, αν δεν έβρισκε το η Αγία αυτή γυναίκα, η Βαλιδέα, η μητέρα σου, να τον περιμαζεύσει στο σπίτι της και να τον κοιτάξει. Εμείς οι Τούρκοι λέμε πως όλοι οι χριστιανοί θα πάνε στην κόλαση. Μα σαν συλλογιούμε το καλό που έκαμε η μητέρα σου, λέγω με τον νου μου. Σαν δεν πάγει αυτή η χριστιανή στον παράδεισο, δεν ξέρω ποιος Τούρκος θα να πάγει. Ας είναι δα. Τες βουλές του Θεού κανείς δεν τις ξέρει. Όλο εκείνο τον καιρό το είχα χαμένο το παιδί μου. Το φωνικό που έγινε το μάθαμε, μα ο εφέντης δεν ήταν τότε ακόμη στο Ζαπτιέ και ο Σουλτάνης ο πεθεροκαμένος του Κιαμίλη απεκρίθη πως δεν τον ξαναείδε. Έτσι τον εγγράψαμε στα πεθαμένα. Όταν ήλθε ο αδελφός σου και μου τον έφερε λιγνό λιγνό και νεκροχλωμιασμένο, με φάνη πως έβγαινε από το μνήμα του. Και τόση χαρά να δίδει ο Θεός στη ζωή σας, παιδί μου, όση χαρά αισθάνθηκα εγώ εκείνη την ημέρα. Αλήθεια, επέρασε πολύ καιρός. Μα στα ιστερνά έγινε καλά το παιδί μου. Σαν έγινε καλά, εσηκώθη να φύγει. Πού θα πας, παιδί μου? Στην αραβωνιαστική μου μητέρα, στον πεθερό μου. Και τι θα πας σε τέτοιο πεθερό, παιδί μου? Αφήσε τον να κουρεύεται. Όχι, μητέρα, δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει πως δεν είμαι ούτε προδότης ούτε άνανδρος άνθρωπος. Πρέπει να μιλήσω μαζί του. Έτσι σηκώθηκε και πήγε. Ύστερα από 2-3 εβδομάδες έγυρισε πίσω χωρίς να τον περιμένω. Μα άλλος επήγε και άλλος εγύρισε. Που επήγε, τι έκαμε, λόγο δεν μας είπε. Μόνον άμα ήλθεν έπεσε στο στρώμα με τη θέρμη. Ήτανε Γενάρης.
Γεια σου, το είπα, παιδί μου, να μην ταξιδεύσεις μες το χειμώνα. Να πω, αρρώστησες πάλι. Καλό να πέθνεις και από το χειμώνα, μητέρα, παρά να πάθω ό,τι έπαθα. Α, αυτό ήταν όλο που μου είπε. Και μου έδωκε τα σημάδια που εστήλαμε στην κόρη του Σουλτάνη όταν την αραβωνιάστηκε. Τότε κατάλαβα την αρρώστια του. Η σκύλα επανδρεύθηκε και πήρε έναν άλλον. Απ' το Θεό να το βρει. Επήρε το κρίμα του παιδιού μου στο λαιμό της. Τον βλέπεις πως έγινε. Απ' τον καημό του εγγράφτηκε δόκιμος στον Τεκέ εδώ κοντά μας και πάει κάθε Παρασκευή και τρώει μαζί με τους ντερβισάδες το αφιόνι. Και γονατίζει με αυτούς και αναστενάζει, ώσπου αιματώνουν τα σπλάχνα του και χτυπά τα στήθια του, ώσπου τον βγάλουν λιποθυμημένον από τη μέση τους. Και αν ήταν μόνον τούτο, δεν πειράζει. Γιατί ο Σέιχης, ο πρώτος των δερβισάδων, τον αγαπά πολύ γι' αυτό και με είπε πως μίαν ημέρα το παιδί μου θα γίνει Άγιος. Μα ένα κακό που του έρχεται καμιά φορά, αυτό θα με κάνει να χάσω τον νου μου. Τον είδες πως είναι ήσυχος και γλυκός και σιωπηλός, ε? Το έγινε ένα φώτου, έμαθεν πως επανδρεύθηκε η αγαπητικιά του πολύ περισσότερο παρότι ήταν πρωτού. Μα καιρούς καιρούς τον βλέπεις και αγριεύει και τον πιάνει μια ανησυχία και δεν χωρεί μέσα στα ρούχα του και δεν ήξερε τι να κάνει. Έτσι και σήμερα, την ώρα που εμείς είμεθα πίσω στον κήπο με την ατσιγκάνα, εμπήκε άξαφνα σαν τον τρελό στο σπίτι, άρπαξε κάτι τι από το αρμάρι και βγήκε και έφυγε. Εμείς δεν τον είδαμε. Μα ο Μιχαήλος που εβάλαμε να φυλάγει μήπως έρθεις, τον είδε και άνοιξε την αγκάλι του να τον εμποδίσει. Μα εκείνος, σαν να έβλεπε τον όξο από εδώ μπροστά του, έβγαλε λέγει μια βλαστημιά και σκόντισε τον Μιχαήλο κατά γης και βγήκε και έφυγε. Γι' αυτό δεν σε άνοιξε τη θύρα σήμερα το παιδί μου. Και γι' αυτό δεν έβρισκε κανένα να σε υποδεχθεί. Γιατί ο Μιχαήλος, σαν ήρθε στον εαυτό του, έπεσε κατόπι στο διαμήλι, μήπως και τον φτάσει, μα δεν μπόρεσε. Και ήρθε πίσω να μας πει τι συνέβη και βγήκε πάλι. Μήπως και τον έβρι πουθενά κοντά στη θάλασσα. Θεός να φυλάγει το παιδί μου από τη θάλασσα. Και αναστέναξε η γραία και έδωκε ελευθερία εις τους χυμάρους των δακρύων της.

Άλλωσε φανταζόμην το δείπνον της εσπέρας ταύτης και άλλωσε τελείωσεν. Εδώ ερωχάλιζε εκτενοδός μεθυσμένος ο πλήρης ζήλου, ο δραστήριος εκείνος ανακριτής, όν μέχρι τούδε ενόμιζον πρότυπον εγκρατούς αφοσιωμένου υπαλλήλου. Εκεί εθρηνώδη, βεβηθισμένη στην εσχάτην δυστυχίαν η γραία Οθωμανής ήτης, προ τόσων ημερών ετοιμάζει το να εορτάσει δι' απαντίων τουρκικών διασκεδάσεων την εσπέραν της παραυτή διαμονής μου, και ήτης δεν έβρισκεν απόψε παραμυθίαν ουδής αυτά στα στρεφερωτά τας φροντίδας της μητρός μου. Και ο Κιαμίλ ο νυφάλιος, ο σόφρον Κιαμίλ, ως τις και αγίες μα έπινε και του παπά το χέρι φιλούσε, και χάριν του οποίου κυρίως ελισμόνουν την προς τους ομουθρίκους του αντιπάθειαν, παρουσιάζει το έφνης ως ανήκον εις την μάλλον φανατικήν τάξην δερβισών ή μοζόντων, ως άνθρωπος δυστυχής, του οποίου εφραίνες, ίσως εκ του ατυχούς έρωτος, ίσως εκ της μεγάλης χρήσεως του οποίου ήσαν παρασαρευμένοι, έπασχον του ταυτό περιοδικά σε κλήψεις. Κι όμως, μια στιγμή, σκέφτην να εξέλθω κι εγώ προς αναζήτησήν του. Αλλά εκτός ότι δεν θα ήξευρον που να υπάγω εσυλλογή στην αργότερα τον εδήμονα, τον ευλαβή χαρακτήρα του, και φαντάστην πόσον επιβλαβώσει δύνατο να επηρεάσει την ασθενή αυτού φύσιν, η ιδέα ότι έσχε μάρτυρα της δυστυχίας αυτού και εμέ, όν τόσον εξαιρετικό σε τίμα και εσέβετο. Επειδή δε η ώρα παρήρχετο και ούτε ο αδελφός μου ούτε ο Κιαμίλ επέστρεφε, μου έρχεται μια ιδέα, είπαν προς τας γυναίκας. Ο Μιχαήλ βεβαίως θα έβρε τον Κιαμίλ, αλλά ο Κιαμίλ, ύστερον από ό,τι συνέβη, εντροπιάρης καθώς είναι, θα αποποιείται να έλθει στο σπίτι ως εκ της παρουσίας μου. «Καλά το ήβρες», είπε η μήτυρ μου. «Ίσως περιπατούν έξω εις τον δρόμο και περιμένουν να σβήσει το φως από τη σάλα και ύστερα να μβούνε. Άντε, παιδί μου, για να μην ανησυχεί περισσότερο η χανούμισσα, έλα να σε δείξω που θα να πλαγιάσεις». Μετά την ασματέας παρηγορίας προς την ταλέπορον Οθωμανίδα, η μήτυρ μου προηγήθη μικρών ελαιόλιχνων κρατούσα και εγώ την ακολούθησα. «Σου εστρώσαμε εις το κιόσκι», μη είπεν, ενώ κατηρχόμεθα την κλίμακα. «Εσύ κοιμάσαι πολύ ελαφριά και τα παιδιά ξυπνούν πρωί και κάνουν πολύ θόρυβο. Γι' αυτό σε στρώσαμε στο κιόσκι». Όταν η μήτυρ μου ίνιξε την θύρα του περιπτέρου, ευώδης οσμή και ομένου αρωματικού ξύλου προσέβαλε την οσφρυσίν μου. Τα πάντα εν το οίκο εφαίνοντο εκτάκτως υφτρεπισμένα. Αλλά η αθυμία, η νύχων εισερχόμενος εις αυτόν, δεν μη επέτρεψε να περιεργαστώ τίποτε. Μία αόριστος ανησυχία, εν κρυφόν προαίσθημα αγνώστου την ως δυστυχήματος, εκυρίευε την καρδία μου. Δια τούτο όταν η μήτυρ μου ήρχισε να με ρωτά περί των ως προς τον φωνέα του αδελφού μου ανακοινώσεων του εφέντου, υπήρξα, το ενθυμούμαι ακόμη, λίγαν ενιγματικός και βραχυλόγος καταλυπίσα σε αυτήν χωρίς να το σκεφτώ. Πολύν ήδη ώραν μετά την αποχώρηση της μητρός μου εκαθήμην έτη ο κλάδιν επί του αριθρού χρεμίου του χαμήλου σοφά, κύπτον προς το αμυδρόν φως ελεϊνού λιχναρίου και προσπαθούν να διασκεδάσω τα σκέψεις και τα ζωηρά της φαντασίας μου εικόνας δια της αναγνώσεως. Δεν ενθυμούμε πλέον τώρα τίνος βιβλίου. Αλλά τα αντικείμενα της νεοεράς οράσεως παρεμπρόστουν μεταξύ μου και του βιβλίου, πολύ φωτενότερα των φίλων αυτού, και οι αναγνωσίες μου καθόλου το διάστημα δεν είναι το παραμηχανικός των οφθαλμών περίπατος επί των γραμμών εκάστης σελίδος. Δις οι τρεις εξυπλώθην χαμέ επί του μοσχοβολούντος στρωματός μου με όματα δια της βίας και κλεισμένα, αλλά εις μάτιν. Η οσμή του μόσχου είναι απέπνεον τα χειροκέντητα προς κεφάλαιά μου, ήταν τόσο μεθυστική, τόσο ναρκωτική. Δεν ίσχυε να αποκοιμήσει παρόλα αυτά την συγκίνησή μου. Η ιστορία του δυστυχούς Κιαμίλ εξελίσσεται εις ζωντανάς εικόνας ενώπιον των κλειστών οφθαλμών μου. Πόσον κοινωνικός, πόσον ευομίλητος θα ήταν το άλλοτε ο φιλέρημος, ο σιωπηλός, και δια τούτο ανιαρός τώρα σοφτάς, ως της κατέκτησεν ούτως ασυνήθως την φιλίαν ενός εκ των Σουλτάνιδων, ήτινες εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέχουση την εγωιστικότεραν θέσην μόλιν την προοδεύουσαν πτωχίαν των. Και τι φιλία θα ήταν εκείνη, τι αδελφοποίησης. Αναμφιβόλως ο νέος Σουλτάνης έβρενε αυτή ευδαιμονίαν πολύ πλοίο τη συνήθως,
και φιλάδελφος Ον έσπευσε να ποιήσει μέτοχον αυτής και την ωραία αδελφή του. Τώρα, εφανταζόμενη τον Καμίλ, εν κρυφή ειδηλιακή αγάπη μετά της μελούσης μνηστής του μέτοχων συγκινήσεων και αισθημάτων, τόσων αγνώστων της ομοφύλης αυτού και όμως τόσων φυσικών εις την ευαίσθητον αυτού καρδίαν. Τώρα πάλιν δαμαστήν θυμοειδούς ύπου καλπάρλους απαρά το πλευρόν του αδελφοποιητού του με την γραφικήν στολήν της επαρχιακής νεολαίας με τα ζωήρα χρώματα και των οπλισμών αυτού αστράπτοντα και με το λίγον των εφανταζόμενων εν φοβερά συγχύση κρυμνιζόμενων μετά του αφηνιασμένου ύπου του από το μεγάλο εκείνο ύψος της γεφύρας και απελπιστικός παλέοντα προς την μανία του ζώου, προς την λύσαν των σφοδρών ρευμάτων, προς τον θάνατον. Όσο έλεγε η μήτρη του, εξού εξαντληθείς και από καμών αφήνετο να σύρεται περιπεπλεγμένος πιθανώς εις τα λωρία του ναμπολέως παίγνιον των ορμητικών υδάτων και αυτός και το εκ νέων ήδη άλογων. Και έπειτα ο στιγνός εκείνος εγωιστής, ο απάνθρωπος σουλτάνης, ως της έκλειε τόσον ανηλαιός την θύραν αυτού εις τον ημιθανή μνηστήρα της ιδίας αυτού θυγατρός. Και έπειτα πάλιν ο δυστυχής Καμίλ, ασπλάχνος ερημένος προς το χάνιον του γερομούρτου, κατατριχόμενος υπό του πυρετού και όμως εκτεθειμένος εις τα ψύχη της νυκτός και τους κάψωνας της ημέρας δια την ανέχειάν του, εξετούμενος εν τη παραφροσύνη του έλεος παραμιας βάτου ίσως της μυστής του και απειλών να σφάξει μίαν αγριαγκινάραν ίσως τον φωνέα του αδελφοποιτού του. Και πώς να έβρει ο ατυχής νέος τον φωνέα και πώς να εκδικήσει τον αδελφοποιτόν του? Και τον έβρεν άραγε και τον εξεδίκησε? Και αν εξεδίκησε τον αδελφόν την μυστής του, δια τι τότε τον εγκατέλειπεν εκείνη, ενώ όφιλε να τον αγαπά διπλασίως τώρα? Βεβαίως ο ήμερος του Καμίλ χαρακτήρ δεν ίσχυσε να εκπληρώσει το άγριον καθήκον της σκληράς, της αιμοχαρούς αυτοδικίας. Και πριν η κακουργήσει προς ικανοποίηση της θηριώδους του πεθερού του καρδίας, προετοίμησε να φωνεύσει την ιδίαν αυτοκαρδίαν διαπαντός, καταστρέφων όλην αυτής την αιδαιμονίαν. Ίσως θα ήταν το καλύτερον εάν δεν έκαμνεν αυτός εξαίρεση, εάν εφέρετο ως αληθής ο Θωμανός εκ δικών των αδελφοποιτών αυτού κατά των βάρβαρων εκείνων τρόπων, ον παραμέν της ομοφύλης του υπερορά ο νόμος παραδέ της χριστιανής, ουδαυτή η φιλανθρωποτάτη της γης θρησκεία ήδη νύθια ακόμη να

Τι αυτές οι εικόνες και τι αυτές οι σκέψεις απεισχωρούν την διάνοιά μου. Ότε κρότος βημάτων εν τη εισόδου του περιπτέρου με έκαμε ένα την αχθό εύνης εκ της θέσεώς μου. Εισερχόμενος είχον ήδη εκεί χαμέ στρώματα τεινά. Προφανώς, ο διόν ήσαν προορισμένα έρχεται να κοιμηθεί. «Ίσως είναι ο αδελφός μου», είπων και ίνιξα την θύραν. Εν το αραιό του προθαλάμου σκότη διαγράφεται ο αμυδρός το ισχνών και υψηλών του κιαμίλ ανάστημα, με το φωσφοροειδός λευκάζων σαρικιών του το οποίον ίγγιζε σχεδόν την οροφήν του δωματίου. Το εξεύρουν μέσα από σύρθες και μίλη. «Η μητέρα σου ήταν πολύ ανήσυχος», λοιπόν, προσπαθήσας να κρύψω την εμήνη ανησυχία. «Τώρα πάει πια», είπε ο Κιαμίλ ακίνητος, μεταφωνής ανεξηγήτως παραδόξου. «Τώρα τελείωσε το κακό. Θα ησυχάσει και εκείνη, θα ησυχάσω κι εγώ». «Έβγε, Κιαμίλ», είπον εγώ. «Ενθαρρύνουν αυτόν να με ακολουθήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ το ξέρω πως είσαι γνωστικό παιδί. Το ξέρω πως αυτό θα είναι πλέον η τελευταία φορά». «Ναι», είπε ο Κιαμίλ μετά πεποιθήσεως. «Η τελευταία».

αλλά οποία υπήρξαν οι έκπληξεις μου όταν τον είδαν εισελθόντα εις το δωμάτιόν μου. Η οχρά μορφή του εφείς αφενός μεν αντινακλάτω το λευκόν του σαρικίου του χρώμα, αφετέρου δε το πράσινον του ράσου του, εφαίνεται ως μορφή νεκρού προπολού εκμνεύσαντος. Τα χείλη του ήσαν πελιδινά, η οφθαλμή του σβεσμένη. Εκκινήσεις αυτού ως κινήσεις πτώματος υπό την επίρρεια μυστικού τεινός γαλβανισμού διατελούντος. Η δε συνεχής παλμή της αμυδράς του λιχναρίου μου λάμψεως, ανησύχως κειμενόμενη από αυτού, καθίστον την εμφάνιση του ρηγυλός φρικαλέαν, ως εμφάνιση νεκρικού τεινός φάσματος. Δεν ξέρω πως ήδη νύθι να τηρήσω την παρουσία του πνεύματός μου. Αλλά ενθυμούμαι ακόμη μετά φρίκης ότι τον ενυγκαλίστην και τον εφίλησα προς ενθάρρυνσιν. Τόσον πολύ ήταν ο προς τον δυστυχή ίκτος μου. Όταν ησύχασεν ο λίγο ανέπνευσεν εκ βάθους και «Τώρα πια ετελείωσεν», είπε. «Τώρα θα ησυχάσω». Και εξεστόμησεν άσεμνον βλασφημίαν κατά την ως τρίτου μόνον διευρυστικού επιθέτου ονομάσας αυτόν. «Δε φτάνει που εσκότωσε τον αδελφοποιτόν μου», είπε έπειτα. «Δε φτάνει που κατέστρεψε την ευτυχία και την υγεία μου. Μόνον ήρχε το κάθε λίγο να μου φαρμακώνει και την αθλία ζωή που με υπερίσσεψε». Και όταν είδεν ότι εγώ δεν έβρισκον τι πρόχειρον να του υπώ, «Ξεύρω», είπε, «εσύ είσαι διαβασμένος άνθρωπος και θα γελάσεις. Γι' αυτό δεν σε είπα τίποτε ως τώρα. Μα ο σε ήχης του τεκέμας είναι πιο διαβασμένος από σένα. Είναι άγιος. Και όποιος κάμνει τον λόγο του, κάμνει τη βουλή του Θεού. 3 χρόνια τώρα με καταδιώκει ο βρικόλακας. Κανείς δεν με γλίτωσε. Στο πανηγύρι επήγαινα, μπροστά μου τον έβρισκα. Στο παζάρι επήγαινα, μπροστά μου τον έβρισκα. Ώσπου με απέρπισε και παράτησα τη δουλειά μου και πήγα και έγινα σοφτάς. Καλά που έκαμα, γιατί ο σεήχης μας που σε είπα, αυτός με γλίτωσε. Ας έχουμε την ευλογία του. Μη τον βλέπεις που μοιάζει τον σκοτωμένο», με είπεν. «Ο βρικόλακας είναι μόνο ένα τουλούμι γεμάτο αίμα. Φέρε με ένα μαυρομάνικο μαχαίρι να σε το διαβάσω, και άμα το ξαναειδείς, τρύπα τον. Να χυθεί το αίμα. Άλλη μια φορά δεν θα ξαναβγεί μπροστά σου.

Ακούσατε το δεύτερο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου. Στην επόμενη εκπομπή, η συνέχεια και το τέλος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο άγιτα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν σφοδρή κριτική στις αναφορές του Πρωθυπουργού στην ανάρτησή του για τη συνταγματική αναθεώρηση και για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς από τη Χαλκιδική. Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε το νότιο προάστιο της Βηρητού. Γίνεται λόγος για 3 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και 15 που τραυματίστηκαν. Ένας νεκρός και 9 τραυματίες στη Ρωσία από επίθεση ουκρανικών drones. Και ο καιρός, αύριο έθριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην ρύθμι και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

Σκοπός εκπομπής είναι η ενημέρωση των Ορθόδοξων Χριστιανών για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση των διαφόρων νεοφανών, αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων και κυρίως η οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε αντιδιαστολή με τις διδασκαλίες αυτών των ομάδων. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, εναντίον της θεότητας του Χριστού μας είναι ότι η θεότητα του Χριστού είναι ανύπαρκτη στην Παλαιά Διαθήκη και ότι ο Ιεχωβά, Ιαγβέ είναι το σωστότερο, ο Θεός δηλαδή, είναι μόνο ο Θεός Πατήρ, καθώς μόνος αυτός αποκαλύπτεται και ως Θεός αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Δυστυχώς όμως για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, η Αγία Γραφή αποδεικνύει το αντίθετο, ότι ο Ιαγβέ ή ο Ιεχωβά, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν είναι μόνο ο Θεός Πατέρας, αλλά η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αναφέρεται ως ο Θεός Ιαγβέ, ακριβώς λόγω της ισότητος και της ομοουσιότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν, ο ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Ιαγβέ ταυτίζεται μόνο με τον Θεό Πατέρα, ότι η θεότητα του Χριστού είναι ανύπαρτη και δεν παρουσιάζεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ακριβής και εσφαλμένος. Στα πλαίσια αυτά θα δούμε αρκετά χωρία που αποτελούν ισχυρές αποδείξεις της θεότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, όπου βλέπουμε παράλληλα ότι ο Χριστός μας αναφέρεται και ως Θεός Ιαγβέ, όπως ο Θεός Πατέρας και φυσικά και το Πανάγιο Πνεύμα. Ως πρώτη μαρτυρία θα επικαλεστούμε την προφητεία του Αγγέλου προς τον Ζαχαρία σχετικά με τον Τίμιο Πρόδρομο. «Έστε γαρμέγας ενώπιον Κυρίου και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών», και αυτός, ο Ιωάννης δηλαδή ο πρόδρομος, «προσελεύσετε ενώπιον αυτού Κυρίου του Θεού Ισραήλ εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου». Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Τίμιος πρόδρομος είναι ο πρόδρομος του Χριστού και όχι του Πατρός. Επομένως, ο αναφερόμενος στην παραπάνω προφητεία «Κύριος ο Θεός των Ιών Ισραήλ», δηλαδή ο Ιαγβές του οποίου πρόδρομος θα ήταν ο Ιωάννης, δεν ήταν άλλος παρά από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ζαχαρίας προφήτευσε και είπε «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ», ο Ιαγβέ δηλαδή, «ότι επεσκέψατο και ποίησε λύτρωσιν το λαό αυτού». Και συνεχίζει πιο κάτω. «Και εσύ παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσιγα προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού». Οι ονομασίες, όπως βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, στους στίχους 68 και 76, «Κύριος» και «Ύψιστος», αναφέρονται στο Ιαγβέ, στο Θεό του Ισραήλ. Αυτό το δέχονται και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και όμως βλέπουμε ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν πρόδρομος όχι του Θεού Πατέρα, αλλά πρόδρομος του Χριστού. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δύο από τις ονομασίες του Θεού Πατέρα τις έχει ακριβώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Κύριος και Ύψιστος, γιατί και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός και είναι ακριβώς μία από τις πολλές μαρτυρίες όπου φαίνεται εμφανώς το γεγονός της θεότητας του Κυρίου τόσο στην Αγία Γραφή αλλά στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα. Σχετική με τα παραπάνω είναι και η γνωστή προφητεία του προφήτη Ισαΐα για τον Τίμιο Πρόδρομο. Στο 40ο κεφάλαιο λέει ο προφήτης Ισαΐας «Φωνή βόντος εν τη ερήμο ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου», Ιαγβέ έχει το εβραϊκό κείμενο, «ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών». Στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο του Μάρκου, ο Κύριος, την οδόν του οποίου ο Ιωάννης ετοιμάζει, δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Αλλά και ο ίδιος ο Ισαΐας διευκρινίζει ότι εκείνος, τα στρίβους του οποίου ο Ιωάννης θα κάνει ευθείες εν τη ερήμο, δηλαδή ο Μεσσίας Χριστός, είναι ο ίδιος ο Θεός ημών. Ας το θυμηθούμε λίγο το απόσπασμα του προφήτη Ισαΐα, 40ο κεφάλαιο στο στίχο 3, «Κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών».
Ο προφήτης Ισαΐας ονομάζει λοιπόν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστού Θεό και τον ονομάζει και τον ομολογεί. Αλλά και στον προφήτη Μαλαχία, ο Γιαχβέ, ο Ιεχωβά, όπως είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, αναφέρεται στον Ιωάννη με παρόμοιο πνεύμα, με παράλληλη φρασιολογία, λέγοντας «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου». Είναι φανερό ότι ο Γιαχβέ που μιλά εδώ, ο Κύριος που μιλά εδώ, ταυτίζεται με τον Χριστό. Είναι η μόνη μαρτυρία όπου εμφαίνεται η θεότητα του Χριστού μας στην Παλαιά Διαθήκη? Είναι η μόνη μαρτυρία όπου ο Χριστός ονομάζεται Θεός, είναι ο Γιαχβέ όπως και ο Θεός Πατέρας και ο Θεός το Πανάγιο Πνεύμα? Όχι. Υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές μαρτυρίες. Ας δούμε ακόμα κάποιες. Στο 43ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε «Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει». Ας δούμε αυτό πώς ερμηνεύεται και πώς αποδεικνύεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι αυτός ο σωτήρ, ο Κύριος, πέρεξ του οποίου δεν υπάρχει σωτηρία, ταυτίζεται και είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Όπως βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, μιλάει ο Αρχάγγελος στον Ιωσήφ και λέει «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός γαρ σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών», και συμπληρώνει εκεί μετά ο Ευαγγελίστης, «και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εσύ μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει», λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός γαρ σώσει των λαών αυτού, μας υπενθυμίζει ο Ευαγγελιστής. Αλλά και στο Λουκά τι διαβάζουμε? «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος». Το ίδιο μας διαβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων: «Ουκές εν άλλο ουδενή πλην Χριστού η σωτηρία». Και στην ίδια ακριβώς γραμμή το ίδιο γεγονός ομολογεί και ο Απόστολος Παύλος στην προστήτων επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν λέει: «Προσδεχόμενοι τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Τι μας διαβεβαιώνει στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός? Εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Τι βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη? Ότι ως σωτήρας ομολογείται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ακόμα λοιπόν μία από μεγάλη μαρτυρία που επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται κατά τρόπο αναφυσβήτητο από την Καινή Διαθήκη, ότι ο Χριστός μας είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι και τέλειος Θεός όπως και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται τόσο στην Καινή, αλλά μαρτυρείται σαφέστατα και στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν ακόμα όμως μαρτυρίες στην Παλαιά Διαθήκη, και συγκεκριμένα να μείνουμε στον προφήτη Ισαΐα. Το γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζει το μεγαλοφωνία του των προφητών ακριβώς λόγω αυτής της διάβειας και της σαφήνειας που έχει ο προφητικός του λόγος σχετικά με το μυστήριο της ενσάρκου θείας οικονομίας. Ο προφήτης λοιπόν Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο λέει ότι είδε τη μεγαλοπρεπή δόξα του Θεού Γιαχβέ, ο οποίος του είπε. Ομιλεί ο Θεός Γιαχβέ και του λέει: «Είπαγε και είπε προς τούτον το λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οθαλμούς αυτών για το να μην βλέπωση με τους οθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση». Μιλάει ο προφήτης Ισαΐας, ο Θεός Γιαχβέ, στο 6ο κεφάλαιο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή και την εφαρμόζει κατά γράμμα στο πρόσωπο του Χριστού, ταυτίζοντας τον Γιαχβέ με τον Χριστό,
έχοντας εν προκειμένου μία ακόμα θαυμαστή μαρτυρία ακριβώς της θεότητας του Κυρίου και της παρουσίας αυτού του γεγονότος και της ομολογίας της θεότητας του Κυρίου και στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Ευαγγελής Ιωάννης στο 10ο κεφάλαιο. Ενώ έκανε τόσα θαύματα έμπρος εν αυτόν, δεν επίστευαν εις αυτόν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας. Ετύφλωσε τους οθαλμούς αυτών και σκλίνε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσουν τους οθαλμούς και νοήσουμε την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ταύτα είπε Ισαΐας, ότε είδε τη δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Ταύτα είπε ο Ισαΐας, ότε είδε τη δόξαν αυτού, πιανού του Χριστού και λάλησε περί αυτού. Ώστε ο Γιαγβέ, τη δόξαν το οποίο είδε ο Ισαΐας, δεν ήταν άλλος από τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος έλεγε, εγώ και ο Πατήρ, ένες μεν, και αλλού ο ερακός εμέ, εώρακε τον Πατέρα.

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης που αποδεικνύουν και δείχνουν ότι ο Χριστός μας είναι Θεός και ελέγχοντας ως πεπλανημένη τη θέση των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι στην Αγία Γραφή Θεός και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη είναι μόνο ο Θεός Πατέρας. Στο σύνολο των μαρτυριών που αναφέραμε και των μαρτυριών που υπάρχουν θα πρέπει να μνημονεύσουμε κάποιες ακόμα απολύτως ενδεικτικές και αντιπροσωπευτικές του γεγονότος ότι Θεός Ιαγβέ στην Παλαιά Διαθήκη καλείται εκτός από τον Θεό Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ως γνωστόν για τους μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν Αρχάγγελος Μιχαήλ, το πρώτο και εξαίρετο κτίσμα φυσικά του Θεού Ιεχωβά. Όμως η Αγία Γραφή τους ελέγχει και τους διαψεύδει, γιατί όπως είδαμε και στις προηγούμενες μαρτυρίες, έτσι θα δούμε και στη συνέχεια, είναι πάρα πολλές αυτές οι αγιογραφικές μαρτυρίες, όπου στην Παλαιά Διαθήκη κατεξοχήν και εκεί φαίνεται η θεότητα του Κυρίου. Στον 8ο ψαλμό, ο προφήτης Δαβίδ λέγει προς ο Θεό Ιαχβέ: «Κύριε ο Θεός ημών, πόσο θαυμασόν είναι το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνων των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατήρτισας ένων». Στον 8ο ψαλμό, στίχους 1 και 2. Το γεγονός αυτό, την προφητεία αυτή, την εφάρμοσε κατά γράμμα ο Χριστός μας τον εαυτό του. Στο 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου διαβάζουμε: «Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια αεποίησεν», ο Χριστός εννοείται, «και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας ως ανάτο Υιό Δαβίδ, ηγανάκτησαν κήπον αυτό. Ακούστι ούτι λέγουσιν? Ο δε Ιησούς λέει αυτής: ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατερτήσω ένων». Η προφητεία αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιαγβέ. Από τα νήπια, από τα παιδιά, θα κατέρτιζε ένων για τον εαυτό του. Στην πραγματοποίηση της προφητείας βλέπουμε ότι αυτός ο ένος των νηπίων, των μικρών παιδιών, αναφέρεται άμεσα στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιαγβέ λοιπόν της προφητείας, ο Ιαγβέ του στίχου 1 και 2 του 8ου ψαλμού της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Να ακόμα μια μαρτυρία αξιοθαύμαστη, ακριβής και σαφή για τη θεότητα του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη. Στο ψαλμό 67 κατά τους 70 ή 68 κατά το Μασορετικό, ο ψαλμωδός υμνεί το Θεό, υμνεί τον Κύριο, υμνεί το Ιαγβέ και λέγει μεταξύ άλλων: «Ψάλατε εις το Θεόν, Κύριος είναι το όνομα αυτού, ανέβης εις ύψος, ηγμολότευσας εγμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτη διέ και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολή μας τονίζει ξεκάθαρα και μας αποκαλύπτει και μας αποδεικνύει ότι ο Ιαγβέ Θεός, για τον οποίο μιλά ο ψαλμωδός εδώ, είναι ο Χριστός. «Αναβάσεις ύψονς, ηχμαλώτησεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης», αφού προηγουμένως δια του θεωρικού του θανάτου και του μαρτυρίου του κατέβην πρώτον εις τα κατώτα μέρη της γης, εις τον Άδη, και καταλήγει: «Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπερπάντων των ουρανών». Είναι λοιπόν σαφές ότι εν προκειμένου βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος εφαρμόζει ακριβώς αυτήν την παλαιοδιαθηκική θέση και μαρτυρία στο πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχει όμως και άλλη ακόμα μια μαρτυρία. Στον 102ο ψαλμό κατά το Μασορετικό ή 101ο και του 70ου, εκεί ο υμνοδός εχέει τη θλίψη ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του Θεού, και μεταξύ άλλων λέγει: «Καταχάς Κύριε εσύ τη γη εθεμελίωσας και έργα το χειρό σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί θα πολεστούν συνδεδιαμένης και πάντες ως ημάτιον θα παλαιωθούν. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξα τους και θέλους είναι αλλαχθείς, ή όμως ο αυτός

και τα έτη σου ουκ θέλους είναι κλείψη. Και πάλι Απόστολος Παύλος εφαρμόζει τα λόγια αυτά στο πρώτο κεφάλαιο του προς Εβραίους επιστολής, στο πρόσωπο του Χριστού, αποκαλύπτοντας έτσι ότι ο Γιαγκβέ Θεός, τον οποίον προσεύχεται ο ψαλμωδός, είναι το πρόσωπο του Χριστού, και επιπλέον αποκαλύπτοντας και δείχνοντάς μας μία ακόμα θαυμαστή μαρτυρία μεταξύ των πολλών, όπως έχουμε αναφέρει, όπου εμφαίνεται και μαρτυρείται η θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Τελειώνουν οι μαρτυρίες? Δεν τελειώνουν. Ας πάμε και στον προφήτη Ιωήλ. Εκεί, προφητεύοντας για τις έσχατες ημέρες, λέει: «Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα Κυρίου», Γιαγβέ στο εβραϊκό, «θέλει σωθεί», στο δεύτερο κεφάλαιο της προφητείας του. Ο Απόστολος Παύλος όμως, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, μας διαβεβαιώνει και εφαρμόζει την προφητεία αυτή στη χριστιανική εποχή. Οι έσχατες ημέρες του προφήτη είναι η χριστιανική εποχή στο σύνολό της και όχι τα τέλη του κόσμου, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ταυτοχρόνως όμως, ο Απόστολος Παύλος μας επισημαίνει και μας διευκρινίζει ότι το σωτηριώδες όνομα του Κυρίου, η επίκληση του οποίου σώζει, είναι το όνομα του Χριστού. Πού μας το λέγει αυτό? Στο 10ο κεφάλαιο της προσδομέως επιστολής. «Εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις την καρδία σου ότι ο Θεός αθωνίγειρε εκ νεκρών, σωθήσει. Καρδία γαρ πιστεύει της δικαιοσύνης, στόματι δε ομολογεί τη σωτηρίαν. Λέγει γαρ η γραφή, πάσο πιστεύων επ' αυτών ου κατασκηνθήσετε. Πας γαρ ως αν επικαλέσει το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Να λοιπόν, πας ως επικαλεστεί το όνομα Κυρίου, Γιαγβέ θέλει σωθεί, λέει ο προφήτης Ιωήλ. Αυτός ο Κύριος Γιαγβέ, τον οποίο τον επικαλούμεθα και είναι ο μόνος σωτήρας, μας διαβεβαιώνει Απόστολος Παύλος και εφαρμόζει την προφητεία, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Πραγματικά λοιπόν βλέπουμε στους πρώτους χριστιανούς να εφαρμόζουν την προφητεία αυτή, επικαλούμενοι όχι βέβαια το όνομα Γιαγβέ, αλλά το όνομα του Χριστού. Βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι λιθοβολούν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα». Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μεταξύ των άλλων γράφει: «Παύλος και τα λοιπά, τη εκκλησία του Θεού, τη ούση εν Κορίνθο, υγειασμένη σε Χριστό Ιησού, κλητής Αγίης, συν πάση της επικαλωμένης το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ώστε ο Γιαγβέ, το όνομα του οποίου θα επικαλούνται αυτοί που θα σώζονται στη χριστιανική εποχή, δεν είναι άλλος από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από το πλήθος των μαρτυριών που υπάρχουν, θα αναφέρουμε μία ακόμα μαρτυρία, μία μεταξύ των πολλών, που φαίνεται η θεότητα του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη. Αντίθετα φυσικά από του ισχύτου μάρτυρε του Ιεχωβά. Στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός λέει: «Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός». Μια θέση που την βλέπουμε και στο 44ο και στο 48ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Τα λόγια όμως αυτά που λέει ο Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Κύριος των δυνάμεων, τα εφαρμόζει ο Χριστός ακριβώς κατά γράμμα στον εαυτό του. Πού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 21ο και στο 22ο κεφάλαιο. «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και γενόμην νεκρός και ειδού ζώμεν ημείς τους αιώνας των αιώνων. Και αλλού εγώ το Α και το Μ, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δήθεν μόνο ο Θεός Πατέρας είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής και ότι δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να αναφέρεται στη θεότητα του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, είναι και επιπλανημένος και εσφαλμένος. Όλη η Αγία Γραφή από τον πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μέχρι το τελευταίο της Αποκαλύψεως έχει επίκεντρο το μυστήριο του Τριαδικού Θεού και φυσικά το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο Τριαδικός Θεός σώζει τον άνθρωπο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα το ότι η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο που θεραπεύει τα πνευματικά νοσήματα των ανθρώπων. Έτσι πρέπει να δούμε την Εκκλησία, διότι και αυτό πραγματικά είναι και ο Χριστός. Είναι γιατρός ο οποίος ήρθε να θεραπεύσει τα νοσήματα των ανθρώπων. Θα έχουμε πάντα υπόψη μας το ένα νοσοκομείο. Έχουμε το νοσοκομείο, στο οποίο νοσοκομείο υπάρχουν οι εργαζόμενοι εκεί, οι θεραπευτές, οι γιατροί κτλ. Και οι νοσοκόμοι. Αλλά βέβαια κάθε νοσοκομείο ασκεί και μια ιατρική επιστήμη. Δεν υπάρχει τέλος πάντων νοσοκομείο και θεραπευτήριο αν δεν ασκείται από την αληθινή, την πραγματική ιατρική επιστήμη. Είναι οι άνθρωποι εκεί οι οποίοι σπουδάζουν στις ιατρικές σχολές, διαβάζουν τα συγγράμματα των καθηγητών, ακούνε τον καθηγητή να ομιλεί θεωρητικά και στη συνέχεια βέβαια κάνουν και τις πρακτικές ασκήσεις και γίνονται πραγματικοί ιατρικοί επιστήμονες. Αυτό πρέπει να το δούμε και μέσα στην Εκκλησία. Εφόσον η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, νοσοκομείο, άρα ασκείται μια ιατρική επιστήμη, πνευματική ιατρική επιστήμη, και αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας. Αλλιώς τι νόημα έχει να υπάρχει θεραπευτήριο χωρίς να υπάρχει μέθοδος με τον οποίο θεραπεύει. Η θεραπευτική μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία, δηλαδή θα λέγαμε η ορθόδοξη θεολογία ως ιατρική επιστήμη, καταγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή, τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, στην Ημερογραφία και όλοι αυτοί στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και στα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, και όλοι αυτοί είναι η θεραπευτική επιστήμη την οποία ασκούν εκείνοι που θέλουν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι τι ακριβώς είναι η Ορθόδοξη Θεολογία. Θα παρουσιάσω την Ορθόδοξη Θεολογία ως μια πνευματική ιατρική επιστήμη. Εμείς θεωρούμε ότι η θεολογία είναι μια επιστήμη που διδάσκεται στο πανεπιστήμιο και φυσικά μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχει και η θεολογική σχολή, και όσοι θέλουν να μάθουν τη θεολογία θα πάνε στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή να σπουδάσουν, και βέβαια δεν την παραθεωρούμε και αυτή την επιστήμη. Είναι μια επιστήμη την οποία ασχούν οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύονται, θεολόγοι οι οποίοι εκπαιδεύονται πάνω στην ειδικότητά τους, κάνουν και ευρύτερες σπουδές και μετά γίνονται καθηγητές για να διδάξουν στους υποψηφίους θεολόγους. Έτσι, μέσα στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή, πρέπει να μάθουν οι φοιτητές τα δόγματα της Εκκλησίας, να μάθουν την εκκλησιαστική ιστορία, να μάθουν τη λατρεία της Εκκλησίας, να μάθουν τα σύγχρονα ρεύματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία και πολλά άλλα. Δεν το καταργούμε και αυτό, δεν το αναιρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθει κανείς την ιστορία της θεολογίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να γίνονται πραγματικοί θεολόγοι. Αλλά μπορώ να πω ότι η θεολογία είναι κάτι το ευρύτερο. Η θεολογία συνδέεται με την ποιματική και τον ιερό ησυχασμό. Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι θεολόγος, μπορούμε να πούμε θεολόγος είναι αυτός ο οποίος λέγει περί του Θεού. Αλλά για να μιλήσει κανείς για το Θεό πρέπει να γνωρίζει το Θεό. Όχι να γνωρίζει το Θεό από τα βιβλία, αλλά να γνωρίζει το Θεό εξ εμπειρίας. Άρα προηγείται το γνώσκιν των Θεών, το έχει γνώση του Θεού. Και εκείνος ο οποίος έχει γνώση του Θεού, εκείνος μπορεί να ομιλήσει περί του Θεού. Αυτό είναι μια πείρα την οποία αποκτά κανείς μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός είπε στο μακαρισμό: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μακάρι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν την καρδιά τους, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό, και εκείνος ο οποίος θα δει τον Θεό στη συνέχεια θα μπορεί να ομιλήσει με τον Θεό. Αυτό γίνεται και με την επιστήμη. Ο ιατρός, για παράδειγμα, σπουδάζει θεωρητικά την ιατρική επιστήμη. Τη σπουδάζει, τη διαβάζει, τη μελετά. Στη συνέχεια, όπως είπα προηγουμένως, πηγαίνει στα εργαστήρια και βλέπει άλλους να κάνουν τις εγχειρήσεις. Μετά πρέπει να κάνει και την ασκητική του και στη συνέχεια παίρνει το δίπλωμα προκειμένου να ασκήσει την ιατρική επιστήμη. Νομίζω έτσι πρέπει να δούμε και την Ορθόδοξη Θεολογία. Μπορούμε να την ονομάζουμε επιστήμη, αλλά όχι με την σημερινή έννοια του όρου, με την έννοια ότι επίσταται καλός. Δηλαδή, οι εμπειρικοί θεολόγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το Θεό, αποκτούν πείρα του Θεού και επειδή γνωρίζουν καλά το Θεό, γι' αυτό και λέγεται μια πνευματική επιστήμη, τουλάχιστον έτσι την θεωρεί και την χαρακτηρίζει και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και φαίνεται από τότε στη Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη, στο πανεπιστήμιο το οποίο υπήρχε εκεί, στο πανεπιστήμιο Μαγκνάβρα. Εκεί διδασκόταν όρες οι επιστήμες, διδασκόταν η φιλοσοφία, αλλά εκεί δεν διδασκόταν η θεολογία. Η θεολογία διδασκόταν στα μοναστήρια, που σημαίνει ότι είναι κάτι άλλο η θεολογία. Όποιος ήθελε να μάθει την θεολογία έπρεπε να πάει στο μοναστήρι, εκεί που οι μοναχοί εξασκούνταν στην προσευχή, στην ύψη, στην εγκρατεία και σε όλα αυτά τα πνευματικά θέματα τα οποία έχει η Εκκλησία, για να μάθει τις προϋποθέσεις της Ορθοδόξης Θεολογίας και να γίνει πραγματικός θεολόγος. Να μάθει δηλαδή πώς να μεταχειρίζεται και να μεταμορφώνει το γνωμικό του θέλημα και αυτό να γίνεται φυσικό θέλημα. Αλλά για να δώσω ένα ευρύτερο και μάλλον ειδικότερο χαρακτηρισμό για τον θεολόγο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού πατρός του 4ου αιώνα. Είναι γραμμένα αυτά στους περίφημους λόγους περί θεολογίας. Όταν λοιπόν μιλάει και για τη θεολογία και θέλει να αντιμετωπίσει τους ευνομιανούς, οι οποίοι παρουσιάζουν και εκείνοι ως θεολόγοι, χρειάστηκε να κάνει μια διασάφηση και να δώσει έναν ορισμό. Τι είναι η Ορθόδοξη Θεολογία, τι είναι η θεολογία και τι είναι οι θεολόγοι. Και λέει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο προήμιο των θεολογικών λόγων ότι η θεολογία δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να θεολογούν. Δεν είναι όλων των ανθρώπων η θεολογία, αλλά είναι, λέει, των εξετασμένων και διαβεβικότων εν θεωρία και προτούτων και ψυχήν και σώμα και καθαρμένων ή καθερωμένων των μετριότατων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θεολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει από τις εξετάσεις, αυτό σημαίνει των εξετασμένων, και διαβεβικότων εν θεωρία είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν στη θεωρία, στη θεωρία, στη θέα του Θεού, και βεβαίως πριν κάνουν αυτό καθάρισαν την ψυχή και το σώμα, ή τουλάχιστον είναι αυτοί οι οποίοι καθαίρονται το μετριότατον, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και μπορούν οι άνθρωποι να μελετήσουν το Θεό και να μιλήσουν μάλλον για το Θεό, όπως λέγει, «Η νίκα αν σχολήν άγομεν από τις έξωθεν ηλίως και ταραχής και μη το ηγεμονικόν ημών συγχαίητε της μοχθηρής τύπης και πλανωμένης». Είναι σαφέστατο, δηλαδή μπορεί κανείς να μιλήσει στο Θεό αν σχολάσει. Όταν σχολάσει σημαίνει να μην ασχολείται ο λογισμός του με διάφορα άλλα πράγματα, αλλά να ασχολείται με όλα τα πνευματικά, με τις προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας, και να σχολάσει από την εξωτερική λάσπη την οποία προσφέρουν οι αισθήσεις και από την ταραχή, και το ηγεμονικόν που είναι ο νους να μην συγχαίεται από τους τύπους των μοχθηρών και των πλανωμένων. Γι' αυτό και λέει «Δι γάρ το όντι σχολάσε και γνώνε Θεόν». Θα πρέπει ο άνθρωπος να σχολάσει ως προς τα πάθη και την αμαρτία. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός και είπε προηγουμένως, «Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται», και τότε θα γνωρίσει τον Θεόν. Γι' αυτό λέει κάπου πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Καθαρταίων και ήτα το Θεό προσομιλητέων». Θα πρέπει κανείς να καθαρίζεται, να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και έπειτα να αποκτήσει κοινωνία και ενότητα με τον Χριστό και φυσικά να γίνει γνώστης, να γνωρίσει τις ενέργειες του Θεού, να γνωρίσει την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μετά να ομιλεί για αυτό τον Θεό από τη δόξα του και από τις άκτιστες ενέργειες. Αυτό φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φαίνεται καθαρά σε όλη την Αγία Γραφή. Όταν λέμε Αγία Γραφή, εννοούμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Οι άνθρωποι θεραπεύονται, μετανοούν, αλλάζουν την καρδιά τους, τη διάθεσή τους, στρέφονται προς το Θεό και βεβαίως γνωρίζουν μετά την δόξα του Θεού, που είναι η άκτιστη ενεργειά του. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό που λέμε «μακάρι καθαρή την καρδία», ότι αυτοί το Θεό όψονται, που είπε ο Χριστός. Είναι πάλι αυτό που είπε ο Χριστός Μετανοείτε, Ήγκη και Γάρη Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοήστε, αλλάξτε νουν. Θα δούμε στις εκπομπές τι σημαίνει αυτό. Και έτσι, διότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού, για να γνωρίσετε κι εσείς τη Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αυτός Απόστολος, ομιλεί για τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει, να σταυρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να σταυρώσουμε τη σάρκα με τις αδυναμίες και μέσα μας να γεννηθεί ο νέος κατά Χριστόν άνθρωπος. Και αυτό το λέει σε πολλά χωρία. Θα ήθελα απλώς ένα χωρίο να παρουσιάσω τον Απόστολο Παύλο που λέει: «Καθαρίσουμε, αδελφοί, αυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού». Να καθαρίσουμε, αδελφοί, λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, μολυσμό σαρκός και ψυχής, και να επιτελούμε την αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την πατερική παράδοση, που γίνεται λόγος για τις βαθμίδες της τελειότητος, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Αυτό το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη το βλέπουμε και σε όλους τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας και φυσικά μέχρι σήμερα, όπως το λέει, το παρουσιάζει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: «Όταν μιλάμε για την κάθαρση, εννοούμε την απαλλαγή του ανθρώπου από την ειδονή και την οδύνη. Όταν μιλάμε για τον φωτισμό του νου, εννοούμε την απαλλαγή του ανθρώπου από τη λύθη και την άγνοια. Να μην έχει λύθη του Θεού, άρα γνώση του Θεού, και να έχει διαρκή μνήμη του Θεού, και να μην έχει άγνοια, αλλά γνώση του Θεού. Αυτό είναι φωτισμός. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θεωρία, τότε σημαίνει απαλλάσσεται και από τους τύπους της φαντασίας. Πρόκειται λοιπόν για τη μέθεξη της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού». Αυτό σημαίνει: υπάρχει η ενέργεια του Θεού και υπάρχει η συνέργεια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνεργεί σε αυτή τη χάρη και την ενέργεια του Θεού, και ανάλογα με τη συνέργεια έχουμε και την βίωση της χάρης του Θεού. Και φυσικά υπάρχουν βαθμοί, αλλαγές και μεταπτώσεις. Όλη αυτή η θεολογία επικρατούσε κατά τη διάρκεια της τροκρατίας, και το βλέπουμε αυτό καθαρά στα κείμενα τα οποία έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όλα μιλάνε για αυτή τη θεολογία ως μέθοδο θεραπείας και γνώσεως του Θεού, ως προϋπόθεση για να αποκτήσει κανείς την μέθεξη της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού. Και όταν διαβάζει κανείς τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και διαβάζει ακόμη και τον Άγιο Νεκτάριο, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως, ιδιαίτερα δε στις επιστολές που έστειλε στις μοναχές του, εκεί βλέπει όλη αυτή την παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία. Ότι τελικά η θεολογία της Εκκλησίας είναι θεραπευτική, που θεραπεύει τον άνθρωπο.

έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο για να πω ότι η αιρετική θεολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει και δεν θεραπεύει. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ορθοδόξης θεολογίας και αιρετικής θεολογίας. Η αιρετική θεολογία δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Και μια θεολογία η οποία δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, αυτή είναι αιρετική. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και άλλης ετεροδόξου θεολογίας. Επαναλαμβάνω, η αίρεση δεν θεραπεύει. Γιατί δεν θεραπεύει? Δεν θεραπεύει γιατί στηρίζεται πάνω στη φιλοσοφία και όχι στην κάθαρση καρδιάς, όχι στο μετανοείτε ίνκι και γάρι βασιλεία των ουρανών, όχι στο μακάρι η καθαρίτη καρδία ότι αυτών των θεών όψονται, αλλά στηρίζεται πάνω στην φιλοσοφία. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι αν ήταν δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος από τη φιλοσοφία, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να ενθρωπίσει ο Χριστός. Το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος σημαίνει ότι η φιλοσοφία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Γι' αυτό λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς: κάνε εξετάσεις, είδης πάσας τας αιρέσεις, εκτάφτης της φιλοσοφίας, λαβούσας έχει εν τας αρχάς. Αν εξετάσεις προσεκτικά θα δεις ότι όλες οι αιρέσεις έχουν ξεκινήσει από τη φιλοσοφία. Οι αιρετικοί φιλοσοφούσαν. Το βλέπουμε αυτό από την αρχή, από τους Αριανούς. Δηλαδή από τον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε και πήρε μερικές βασικές αρχές από τον Παύλο τον Σαμοσατέα. Ο Παύλος Σαμοσατέας έζησε εκεί στα Ανατολικά προς την Αντιόχεια. Εκεί είχε επικρατήσει η ελληνική φιλοσοφία και το Αριστοτέλη, διάβαζε Αριστοτέλη και προσπαθούσε με βάση τις αρχές του Αριστοτέλη να ερμηνεύσει πως υπάρχει ένας Θεός και ταυτόχρονα τρεις, πως είναι Πατήριος και Άγιος Πνεύμα και αυτή είναι ένας Θεός. Και αργότερα οι άλλοι χρησιμοποίησαν πάλι τις αρχές του Αριστοτέλους για να πούνε πως είναι, να εξηγήσουν μάλλον πως είναι δυνατόν στον Χριστό να έχουμε ένα πρόσωπο και να έχουμε δύο φύσεις. Οπότε ξεκίνησαν όλοι αυτοί από τον Παύλο τον Σαμοσατέα και κυρίως από δύο βασικές αρχές τις οποίες πήραν από τον Αριστοτέλη. Η πρώτη βασική αρχή λέει ότι παν εκ φύσεως, πάντως και εναγκασμένον. Κάθε τι το οποίο προέρχεται από την ουσία, από τη φύση, είναι αναγκαστικό. Και εφόσον κάθε τι το οποίο προέρχεται από τη φύση είναι αναγκαστικό, γι' αυτό και ο Υιός δεν προέρχεται από τη φύση του Πατρός, γιατί θα ήταν κατά ανάγκη Υιός. Άρα ο Πατήρ βουλήθη και δημιούργησε τον Υιόν και επομένως ο Υιός είναι κτίσμα. Αυτό ξεκίνησε από τη φιλοσοφία των αρχαίων θεολόγων, οι οποίοι φιλοσοφούσαν με βάση τον Αριστοτέλη. Μια άλλη αρχή των επομένων θεολόγων που φιλοσοφούσαν είναι ότι κάθε φύση έχει τη δική της υπόσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει φύση ανυπόστατη. Επομένως κάθε φύση εκφράζεται με την υπόσταση. Και από εκεί ξεκινούσαν και οι Νεστοριανοί για να πούνε, εφόσον ο Χριστός είχε δύο φύσεις, είχε και δύο υποστάσεις, δύο πρόσωπα. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει φύση χωρίς υπόσταση πρόσωπο. Και μιλούσαν για στον Χριστό δύο υποστάσεις, δύο πρόσωπα. Και από το ίδιο σκεπτικό με άλλη τέλος πάντων ερμηνευτική ανάλυση, οι μονοφυσίτες έλεγαν εφόσον δεν υπάρχει φύση ανυπόστατη και επομένως κάθε το φυσικό έχει, κάθε φύση μάλλον η φύση έχει και την υπόστασή της, άρα απορροφήθηκε η ανθρώπινη φύση από τη Θεία Φύση. Και αυτό σημαίνει ότι όταν φιλοσοφούσαν με αυτόν τον τρόπο ή θεολογούσαν με βάση τον Αριστοτέλη και έλεγαν ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, άρα δύο πρόσωπα, ή είχε ένα πρόσωπο και απορροφήθηκε η ανθρώπινη φύση μία φύση, σημαίνει δεν είχαν εμπειρία. Και αφού δεν είχαν εμπειρία του Θεού, σημαίνει δεν χρησιμοποίησαν τη μέθοδο για να αποκτήσουν την εμπειρία του Θεού. Άρα δεν είχαν θεραπευτεί, ήταν αθεράπευτοι πνευματικά. Αυτό το βλέπουμε και μεταγενέστερα στο Μεσαίωνα, όταν αναπτύχθηκε ο σχολαστικισμός. Ο σχολαστικισμός είναι μια ρωμαϊκοθερική θεολογία μάλλον, η οποία αναπτύχθηκε από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 13ο αιώνα, ο οποίος σχολαστικισμός στηριζόταν πάνω στο αξίωμα ότι το κέντρο του ανθρώπου είναι η ανθρώπινη λογική, είναι ορθός λόγος και εμείς πρέπει να καταλάβουμε για το Θεό, όχι η καρδιά, όχι το
μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των θεών όψονται, αλλά στηρίζοντας το ότι είναι το κέντρο η λογική του ανθρώπου. Βασικό σύνθημα και βασική αρχή ήταν αυτή που ξεκινούσε από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος έλεγε «credo ut intelligam», δηλαδή «πιστεύω για να καταλάβω», δηλαδή «δεν ξέρω τι είναι ο Θεός, το πιστεύω έτσι γενικά», ώστε στη συνέχεια να το επεξεργαστώ λογικά για να το καταλάβω και λογικά. Αυτό είναι θεολογία που στηρίζεται πάνω στον ορθολογισμό. Και μιλούσαν για τη θεωρία ως στοχασμό, ενώ εμείς όταν μιλάμε για θεωρία λέμε η θέα του Θεού, αυτοί μιλούσαν για θεωρία ότι είναι στοχασμός, και βεβαίως οι δυτικοί όταν μιλάνε για πράξη δεν εννοούν όπως λέμε εμείς την κάθαρση που σημαίνει θεραπεία, αλλά εννοούν τα κοινωνικά έργα, την ιεραποστολή κτλ. Και βεβαίως αυτό φαίνεται καθαρά σε ένα παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να σας πω για να δείξω ότι πράγματι ο σχολαστικισμός, η σχολαστική θεολογία της δυτικής παραδόσεως δεν στηρίζεται πάνω στη θεραπεία, δεν στηρίζεται πάνω στη θεραπεία της καρδιάς, αλλά στηρίζεται πάνω στην φιλοσοφία που γίνεται με την ανθρώπινη λογική. Είναι ένας μεγάλος θεολόγος δυτικός του 11ου αιώνα, ο οποίος λέγεται Άλσαμος Καντερβορίας, ο οποίος πήρε από το φεουδαλιστικό σύστημα που υπήρχε στην εποχή του και έκανε μια ολόκληρη θεολογία. Και είπε, για παράδειγμα, μίλησε και είπε ότι ο Θεός έχει την απόλυτη δικαιοσύνη και ο Θεός είναι δίκαιος, οπότε μίλησε για τη θεοποίηση της δικαιοσύνης, και ο Θεός δεν μπορεί να αγαπά, γιατί όταν αγαπά τότε μετριάζεται η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι απόλυτα δίκαιος. Μετά, άλλη αρχή είναι, μίλησε για την τιμή του Θεού, πάλι από το φεουδαλισμό, όπως ο φεουδάρχης απαιτούσε τιμή και από τους άλλους, τους υπηκόους, έτσι και ο Θεός έχει την απόλυτη, την ακατάλυτη και την πλήρη αμετάβλητη τιμή. Ξεκινούσε αυτό από τη φεουδαλιστική κοινωνία της εποχής εκείνης. Μια βασική τρίτη αρχή είναι ότι υπάρχει τάξη στη δημιουργία. Ο Θεός έβαλε τάξη στη δημιουργία και είναι δέσμιος της τάξεως που υπάρχει μέσα στη δημιουργία. Μετά η άλλη αρχή, ότι η αμαρτία την οποία διαπράττει ο άνθρωπος είναι προσβολή της δικαιοσύνης του Θεού και προσβολή της τιμής του Θεού, και βέβαια ανατρέπει ο κάθε άνθρωπος με την αμαρτία που κάνει την τάξη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Οπότε η τελική πρόταση είναι ο Θεός δεν μπορούσε να συγχωρήσει, γιατί δεν έχει αγάπη, είναι απόλυτα δίκαιος, και βεβαίως είδε ότι με την αμαρτία του Αδάμ έγινε όλη αυτή η ανατροπή της δικαιοσύνης, έγινε προσβολή της δικαιοσύνης του Θεού και έγινε ανατροπή της τάξης μέσα στη δημιουργία, δεν μπορούσε να συγχωρήσει, άρα έπρεπε να ικανοποιηθεί αυτή η δικαιοσύνη του Θεού με την τιμωρία. Οπότε πρέπει να τιμωρηθεί ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού και έτσι να επανέλθει η τάξη μέσα στη δημιουργία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αμαρτία δεν θεωρείται ως ασθένεια όπως τη θεωρούμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αμαρτία κατά αυτούς, κατά τον Άσμο Κατεβούριας και τους σχολαστικούς θεολόγους, θεωρείται ότι είναι μια προσβολή της δικαιοσύνης του Θεού, και βεβαίως μετά η μετάνοια δεν είναι η θεραπεία όπως το λέμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά μετάνοια, η μετάνοια είναι το να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη, και αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος, γι' αυτό και ενθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού να σταυρωθεί για να ικανοποιήσει, κατά την σχολαστική θεολογία, κατά τον Άσμο Κατεβούριας, να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε εδώ ότι είναι μια θεολογία που δεν μιλάει για θεραπεία του ανθρώπου, αλλά μια θεολογία που μιλάει για θεραπεία του Θεού. Όχι ότι ο άνθρωπος αμάρτησε και τώρα πρέπει να επιστρέψει, να καθαριστεί κτλ. Αλλά ο Θεός οργίστηκε και επομένως πρέπει να γίνει η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης, και βεβαίως με αυτήν την έννοια να θεραπευτεί ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι στην αίρεση, και εδώ μιλάω για τον σχολαστικισμό, μίλησα προηγουμένως για τη φιλοσοφία των αρχαίων αιρετικών που
φιλοσοφούσαν και δεν στηρίζονταν πάνω στον ησυχασμό και πάνω στην ησυχαστική παράδοση και στην κάθαρση της καρδιάς, το ίδιο βλέπουμε και στη σχολαστική θεολογία. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι ένα ολόκληρο θεραπευτικό σύστημα και μιλάμε για θεραπευτική επιστήμη, η ορθόδοξη θεολογία, και παρουσιάζει τον τρόπο της θεραπείας. Η άλλη, η αιρετική θεολογία, στηρίζεται πάνω στην φιλοσοφία, που κυρίως είναι μια εξάσκηση του μυαλού και του ορθού λόγου, είναι μια λογικοκρατία. Και βεβαίως και ο προτεσταντισμός έχει έναν ηθικισμό και έναν εξωτερικό πουριτανισμό. Οπότε λοιπόν θέλω να πω και να καταλήξω ότι η ορθόδοξη θεολογία, όπως εκφράστηκε από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης και τους πατέρας της ζωής της Εκκλησίας, η ορθόδοξη θεολογία συνδέεται με την ασκητική ζωή, συνδέεται με τον ησυχασμό, με την νηπτική ζωή. Η ορθόδοξη θεολογία είναι θεραπευτική επιστήμη και αγωγή. Θεραπεύει τον άνθρωπο ώστε κατά το βαθμό της θεραπείας να αποκτήσει γνώση του Θεού, όπως ένας γιατρός εξασκείται, και όσο εξασκείται τόσο έχει και καλή απόδοση την εργασία την οποία κάνει. Αντίθετα, η δυτική θεολογία, η αιρετική θεολογία, στηρίζεται πάνω στον ορθό λόγο, στον ορθολογισμό, και δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο δεν θεραπεύει, αλλά επειδή στηρίζεται πάνω στον ανθρώπινο λόγο, στην ανθρώπινη λογική, γι' αυτό καλλιεργεί την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Και βεβαίως και η σχολαστική θεολογία δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, αλλά επιδιώκει να θεραπεύσει το Θεό, ώστε ο Θεός να ικανοποιηθεί και έτσι να αποδεχθεί τον άνθρωπο. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δούμε τη διαφορά, τη βαθύτατη διαφορά μεταξύ της ορθοδόξου θεολογίας και της αιρετικής θεολογίας. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Αύριο άγειται ονομαστήριά του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις αναφορές του στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Την επόμενη εξαετία πρόκειται να διατεθούν πόροι περισσότεροι από 20 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκινάς από τη Χαλκιδική. Ο Ιρανός διαπραγματευτής ανέφερε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους είτε της ικανότητας να το πράξουν, και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Η μουσική καλλιεργήθηκε στη σκέψη και στα χέρια των Ελλήνων από την αρχαία εποχή. Οποιοδήποτε γεγονός τους προκαλούσε ενθουσιασμό εκδηλωνόταν με το τραγούδι. Ποίηση και μουσική οδηγούσαν στο χορό. Ο συνδυασμός των τριών δημιουργούσε πλέον την άειλη πολιτισμική κληρονομιά και με τον τρόπο αυτό καταγράφονταν εικόνες της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Τα θέματα των ασμάτων αυτών δεν απέχουν πολύ από εκείνα των βυζαντινών χρόνων, ούτε από τα ποιητικά κείμενα των δημοτικών μας τραγουδιών, κρατώντας έτσι ζωντανό τον ελληνισμό ανά τους αιώνες. Όσο για τη μουσική δεν τίθεται θέμα, οι τρόποι για τους αρχαίους, οι ήχοι για τους βυζαντινούς, η γραφή αλλάζει. Το αρχαίο ρυθμικό σύστημα φτάνει άφθαρτο στις ημέρες μας με τα τραγούδια και εννοείται συντηρείται και στη λατρευτική μουσική. Απόδειξη των προαναφερθέντων είναι η πλούσια παράδοση της Καστανιάς Κοζάνης, ένα ορεινό χωριό κτισμένο στη βόρεια πλαγιά των Πιερίων. Η ονομασία του οφείλεται στα καστανόδεντρα που αυθονούν στην περιοχή. Από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα η τοποθεσία του δεν έχει αλλάξει. Σημαντικό ιστορικό γεγονός η ανατροπή πολυάριθμου τουρκικού στρατού από 150 περίπου Έλληνες επαναστάτες με αρχηγό τους τον Μπζιώτα Γουλιό. Η μάχη αυτή χρονολογείται στα 1854 στο μέρος Σιάπκα. Τα τραγούδια τους δικαιώνουν το «Εν αρχή είναι ο λόγος». Ο άνθρωπος πρώτα τραγούδησε και το τραγούδι τον οδήγησε στο χορό. Στην αρχή οι μελωδίες παράγονται από το λαό και εν συνεχεία εισάγονται στα μουσικά όργανα. Υπάρχουν αρκετές περιοχές της χώρας όπου τα τραγούδια λέγονται καθυπαμοιβήν, κατά τη φωνίαν, άνευ ορχήστρας. Η Καστανιά Κοζάνης είναι μία εξ αυτών. Η θεματολογία καλύπτει όλο το φάσμα του κοινωνικού βίου. Υπάρχουν τραγούδια ιστορικά, της αγάπης, του γάμου, της ξενιτιάς, παραλογές, τραγούδια του ακριτικού κύκλου, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, κάλαντα εορτών, εκκλησιαστικά μυρολόγια και άλλα. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Της Γαλανής στο φόρεμα», γνωστό και από άλλες περιοχές. Είναι δίρυθμο, συρτός και τσάμικος. Στην περιοχή του Πηλίου απαντάται πάλι σε δύο ρυθμούς, συρτό και καλαματιανό. Αυτή η αλληλοδιαδοχή ρυθμών δεν αποτελεί εξελιγμένη μορφή τραγουδιού. Το ποιητικό κείμενο μας μεταφέρει την υποκειμενική έκφραση των συναισθημάτων του λαϊκού ποιητή. Αυτό που λέμε λυρισμός, κύριο χαρακτηριστικό της ποίησης από την αρχαιότητα. Εννοείται πως τα δημοτικά τραγούδια είναι αντίστοιχα των λυρικών ποιημάτων, αφού ο λαός δημιουργεί πάνω στα κληρονομημένα στοιχεία όπως μέτρο, ρυθμός, στίχος, μουσική. Η λυρική ποίηση για να δώσει τεχνικά δημιουργήματα χρειαζόταν μία πρωταρχική όπου αυτή θα διακρινόταν από το χαρακτήρα της λαϊκής απλότητος. Οι Αιωλίοι ιδίως ανέπτυξαν τη λυρική ποίηση στη Λέσβο όπου τα κύματα έριψαν την κεφαλήν και τη λύραν του Ορφέως. Από το λυρισμό του ποιητικού κειμένου του τραγουδιού δεν λείπουν οι υπερβολές. Της Γαλανής στο φόρεμα, της Ρούσας στο φουστάνι, 5 ραφτάδες τόραφταν και 10 μαθητάδες. Εδώ ο λαϊκός ποιητής τονίζει την ωραιότητα του φορέματος. Στοιχείο υπερβολής. Στην καστανιώτικη παραλλαγή, 5 ραφτάδες τόραφταν και 3 το τραγουδούσαν και σε άλλη μωραΐτικη, 60 ραφτάδες τόραφταν και 62 καλφάδες, τεχνίτες δηλαδή. Στη μωραΐτικη παραλλαγή και την πηλιορίτικη, το μικρό Ραυτόπουλο τραγουδάει «Η κόρη που θα σε φορεί, με μένα να σε λιώσει». Στην Καστανιά, το Ραυτόπουλο θέλει τη Γαλανή να φτιάνει δείπνο να διπνά, δείπνο να γιωματίζει. Όλα τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής τα αποδίδουν μέλη του Κέντρου Λαϊκού Πολιτισμού, το Πανηγύρι, το οποίο εδρεύει στο Ήλιον. Η έρευνα και η διδασκαλία οφείλεται στο Γιάννη τον Κατσί.

Απόψε είχα μια φιλιά, τραπέζι για φίλους δηλαδή, λαγό μαγειρεμένο, και ακάλιασα τις έμορφες να έρθουν να τις φιλέψω. Όλες κινούσαν και έρχονταν, όλες με την αράδα, και μια κοντή μελαχρινή δε φάνηκε να έρθει. Ρίχνω την κλούρα στον τουρβά και το κρασί στην κόφα. Κοινώ και πάω μοναχός με τα γεράματά μου. Βρίσκω την πόρτα κλειδονιά και τη γιομίζω δάκρυα. Είναι το τσάμικο που ακολουθεί. Η λέξη «μπρατίμισα» χρησιμεύει ως γύρισμα του τραγουδιού. Παραγεμίζει δηλαδή το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο, παρέχεται η δυνατότητα στον ακροατή να οδηγηθεί στο αποτέλεσμα της υποθέσεως και να κατανοήσει σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα. Υπάρχουν γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως το συγκεκριμένο, η μπρατίμισα. Μπρατίμισα είναι η έμπιστη φίλη της νύφης που τη βοηθάει στις ετοιμασίες του γάμου. Μπράτιμος είναι ο αδελφοποιητός του γαμπρού. Πολλές φορές ήταν συγγενικό πρόσωπο. Η αδελφοποιία ήταν παλιό έθιμο. Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πολλά παραδείγματα στενότατης φιλίας που έφταναν στην αυτοθυσία του ενός εκ

αποδειχθεί πως από την αρχαιότητα μέχρι και την τουρκοκρατία η αδελφοποίηση δεν ήταν μόνο ανδρικό έθιμο. Γινόταν και μεταξύ γυναικών, αλλά και ετεροφίλων.

Το γαμήλιο τραγούδι που ακολουθεί το έλεγαν στα πρικιά της νύφης. Ξαπλώσαν το βασιλικό, ξαπλώσαν τον μπαλσάμι. Η αγάπη μου με κάλεσε να πάω να στεφανώσω. Με τι ποδάρια να σταθώ, με τι καρδιά να κάτσω. Βάνω στεφάνια από φλουρί και τα κεριά πασίμι και τη λαμπάδα του γαμπρού χρυσή μαλαματένια. Η παρουσία του βασιλικού στα γαμήλια έθιμα συμβολίζει την αγνότητα, την ψυχική γαλήνη και τη χαρά. Η παράδοση λέει ότι φύτρωσε στον τόπο που οι Εβραίοι είχαν θάψει τον Τίμιο Σταυρό και ότι από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη στην ανέβρεση του Τιμίου Ξύλου. Την παράδοση αυτή τη χρησιμοποιεί και ο Γεώργιος Βυζιεινός σε ποίημά του. Βαθιά τον έκρυψαν στη γη οι άνομοι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό. Του σταυρωμένου η προσταγή στον ύπνο μου με λέει να πάγω να τον βρω. Η Αγία Ελένη μετά από αρκετό καιρό θα βρει το Τίμιο Ξύλο και ο βασιλικός θα καθιερωθεί ως αγιασμένο και σεβαστό άνθος, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ιερείς δια τους διαγιάσματος ραντισμούς. Το βασιλικό το συναντάμε σε λαϊκές παροιμίες και παροιμιώδεις εκφράσεις όπως «βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρουδιά την έχει», ότι δηλαδή τα προτερήματα του ανθρώπου δεν χάνονται. Τον τυράν σαν το βασιλικό στη γη, του δείχνουν εννοείται μεγάλη φροντίδα. Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, όταν χάριν κάποιου αγαπημένου προσώπου φροντίζονται κι άλλοι. Ο πρώτος στίχος του τραγουδιού «Ξαπλώσαν το βασιλικό, ξαπλώσαν τον μπαλσάμι» μας οδηγεί στη φράση «αποκλονεί βασιλικό και από μπαλσάμου ρίζα», φράση που λέγεται σε εκείνους που έχουν ευγενείς γονείς. Πολλά τραγούδια του έρωτα και της αγάπης παρομοιάζουν το σύσμα του λεβέντη νέου στο χορό με το σύσμα και το λίγισμα του βασιλικού, που θεωρείται από τους εραστές σύμβολο της αιωνίου αγάπης. Που θέλει και αγαπάει να σέρνει το χορό, να σχέται να λυγέται σαν το βασιλικό. Ο δε άτυχος εραστής αφαιρεί από το αυτί του το βασιλικό, το σύμβολο της χαράς και της ευτυχίας. «Βασιλικό και αρισμαρί δεν βάνω πια στα αυτή μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου». Πώς να μη συγκινήσει τη λαϊκή μουσα το αγιασμένο του το άνθος.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο γάμος στη λαϊκή συνείδηση είναι το ευτυχέστερο των γεγονότων. Γι' αυτό τελείται με εξαιρετική ως επιτοπλίστων λαμπρότητα και ευθυμία, αφού τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια τα πατροπαράδοτα έθιμα. Τις παραμονές του γάμου μεταβαίνουν στο σπίτι του γαμπρού όλοι οι συγγενείς και οι έμπιστοι φίλοι του φέρνοντας δώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στο σπίτι της νύφης. Τα περασμένα χρόνια αυτές οι συναισθιάσεις χαράς κρατούσαν αρκετές μέρες. Σπουδαιότατα έθιμα ήταν τα λούσματα των μελονύμφων και το ανάπιασμα των προζημιών, συνοδευόμενα πάντοτε από τραγούδια. Στην Καστανιά, όπως είδαμε και νωρίτερα, φέρνουν βασιλικό. Ξαπλώσαν το βασιλικό, ξαπλώσαν τον μπαλσάμι. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που αναφέρονται στη διάρρηξη του δεσμού μάνας και κόρης, που παρομοιάζεται με ξερίζωμα του ομορφότερου λουλουδιού του κήπου. Γι' αυτό, στην προκειμένη περίπτωση, η κόρη ζητά από τη μάνα να φυτέψει στη μέση του κήπου 30 φιλιά και να τη φροντίζει όπως ακριβώς φρόντιζε την κόρη της. «Θα φύγω μάνα μου και θα κλαις και μην παραδακρίζεις και φύτεψε 30 φιλιά στη μέση στην αυλή σου. Να την ποτίζεις μάνα μου 30 φιλιά να κάνει, να κόβεις να μυρίζεσαι και μένα να θυμάσαι». Στο αμέσως επόμενο, η κόρη επισημαίνει στη μάνα της το χωρισμό τους. «Μη με μαλώνεις μάνα μου και μη με παραπέρνεις. Σήμερα ακόμα είμαι εδώ, ταχιά και το Σαββάτο. Την Κυριακή σ' αφήνω γιά και πάω με τους λεβέντες. Θα κάμεις χρόνος να με ειδείς, μήνους να μ' ανταμώσεις. Και μια λαμπρή, μια Κυριακή, μια πίσιμον ημέρα, θα πας μάνα μου στην εκκλησιά, θα πά να προσκυνήσεις. Θα βρεις τον τόπο μαδιανό και το στασίδι μάδιο».

Στην Καστανιά υπάρχει πληθώρα λαζαριάτικων και βαγιάτικων τραγουδιών, τα οποία συνόδευαν τα κάλαντα και των δύο εορτών. Την πρώτη του Πάσχα Κυριακή, τη Βαϊφόρο Κυριακή, εορτάζεται από την Εκκλησία μας η ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ. Ο λαός υποδέχεται το Σωτήρα Χριστό με τα βαΐων και κλάδων, αναφωνούντες ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η εορτή ήταν ενωμένη με αυτή της Αναστάσεως του Λαζάρου, η οποία αργότερα μετατέθηκε εις το προ της Βαϊφόρου Σάββατο. Η Κυριακή των Βαΐων είναι η αρχή της εβδομάδος των Αγίων Παθών. Αλλά και το χαρμόσυνο της υποδοχής και η κατάλυση ηχθείως, ίνου και ελαίου θεωρήθησαν ασυμβίβαστα προς την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος και οι θρησκευτικές τελετές προσαρμόστηκαν στην πανηγυρική ανάμνηση τόσο κατά την υμνογραφία όσο και κατά τη μεγαλοπρέπεια της Θείας Λειτουργίας και του Όρθρου, όπου στο τέλος του μοιράζονται στους χριστιανούς τα ευλογημένα βάγια. Η Ανάσταση του Λαζάρου είναι γεγονός που συνεκίνησε τη λαϊκή ψυχή. Η εορτή σε πολλές περιοχές του ελληνισμού συνοδευόταν με τα έθιμα του αγερμού. Καθολική συμμετοχή στα έθιμα αυτά είχαν τα παιδιά, αγόρια κορίτσια. Τα αγόρια ονομάζονταν Λάζαροι και τα κορίτσια Λαζαρίνες. Ο κύκλος των ασμάτων του Λαζάρου ποικίλει κατά τόπους. Είναι ευρύς, ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την Ανάστασή του και ταυτοχρόνως με την πιστοποίηση της αιωνίου ζωής που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα λαζαριάτικα τραγούδια της Καστανιάς που ακολουθούν επισημαίνεται εκτός από τη θρησκευτική εορτή και ο κύκλος των εορτών της Ανοίξεως με τη φύση να αγάλεται και να χαίρει λόγω της βλάστησης. «Άκου το πουλί μπιίναμ». Η φρασούλα «μπιίναμ» είναι το γύρισμα του τραγουδιού. «Άκου το πουλί πώς μορφολαλεί για την Άνοιξη». Σε άλλες περιοχές «μπιίνα» ή «μπέγαινα» είναι η γυναίκα του «μπέι». Εδώ πρόκειται για χαρακτηρισμό. Είναι η λιγερή και όμορφη κοπέλα. «Άκου το πουλί λοιπόν πώς μορφολαλεί για την Άνοιξη». «Για την Άνοιξη του Χινόπουρου». «Για μια καλουγριά ψέρνη του χουρό». «Σέρνη του χουρό του γκαγκυλιστό». «Τούρκοι διάβηναν, τη συνέριζαν». «Τη συνέριζαν, την κασκάντιζαν». Το αμέσως επόμενο λέει «Βάια μου τι μας ήφηρης, σα ήφηρα του Λάζαρη, κι τη λαμπρή τη πασχαλιά, μη τα κόκκινα τα αυγά, να τα φάμ την πασχαλιά, πασχαλιά και τα γιουριού. Δεν τα ακούς κύριε Γιώργη μου τη σου λέει η μάνα σου. Μάθε Γιώργη γράμματα, μάθη και τσαπίλου ιά, μάθε δηλαδή να σκαλίζεις». Κι αυτός δεν αφουγκράστηκε, κι απάν σπιτρίτσα κάθισε. Τη μακρυφλόηρα λαλή, κι ακούσαν τρεις γειτόνισες, η μια την άλλη έλεγε: «Γιώργη, δεν καταδέχεσαι γαμπρό για να σε κάνουμε. Γαμπρό στην αξαδέρφη μας, γαμπρό στην αντραδέρφη μας».

Η Καστανιά Κοζάνης είναι κοιτίδα δημοτικών τραγουδιών όπως και αρκετά χωριά της χώρας. Μα το σημαντικότερο είναι πως μέχρι τις ημέρες μας φτάνουν γνήσια δίχως παραποιήσεις και γι' αυτό είναι ευκαιρία όσο συναντάμε μεγαλύτερους ανθρώπους που τα βίωσαν και μπορούν να τα μεταδώσουν, να τα καταγράφουμε για να διατηρούνται και να μην μένουν στην αφάνεια. Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής μας τα απέδωσαν μέλη του Κέντρου Λαϊκού Πολιτισμού, το Πανηγύρι που εδρεύει στο Ήλιον. Η έρευνα και η διδασκαλία οφείλεται στο Γιάννη τον Κατσί. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και το Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο άγει τα ονομαστήριά του ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίως Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ως Ιού Πορφυρίου, στο Μήλες Ιατικής. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν σήμερα κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις αναφορές του στη συνταγματική αναθεώρηση και στην εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. «Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα. Ο Ιρανός διαπραγματευτής ανέφερε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτιών προαστίων της Βηρητού έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Το χτύπημα στη Βηρητό δεν έπρεπε να συμβεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το κοινωνικό «Ποτήριον σωτηρίου λείψομε» μετακρατήματος σε ήχο πρώτο. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτης Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Συνεχίζουμε με δύναμη του Τρισαγίου ύμνου σε μουσική σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου και σε ήχο δεύτερο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά την Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών του έτους 1975. Ψάλουν οι βυζαντινοί χοροί του ναού υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε το δεύτερο εωθινό δοξαστικό «Μεταμήρων προσελθούσες». Ο ήχος είναι δεύτερος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με «Σε υμνούμεν και άξιον εστίν» σε ήχο Φρύγιο και σε μουσική σύνθεση του Μιχαήλ Χατζιαθανασίου. Θα τα ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Χάρη Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην ανατροφή των παιδιών. Ρωτάει δημοσιογράφος. Μια μητέρα έχει μια κόρη 18 μηνών, που ήταν πάντα ένα εύκολο μωρό, κοιμόταν καλά, έτρωγε καλά, γελούσε πολύ, με δύο λόγια ήταν ένα χαρούμενο παιδί. Μετά τις διακοπές άλλαξε εντελώς. Η μητέρα πήγε στη Γαλλία με το παιδί για 3 εβδομάδες και επισκέφθηκαν τους συγγενείς, μένοντας σε κάθε μέρος 1 ή 2 μέρες. Πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 4.500 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετά την επιστροφή από αυτές τις διακοπές, η μικρή δεν ανέχεται να πάει στην αγκαλιά κανενός άλλου εκτός του πατέρα της ή της μητέρας της. Κλαίει χωρίς λόγο. Όταν η μητέρα της σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα και τη ζητάει να παραμερίσει μια καρέκλα ή ένα μικρό τραπεζάκι, η μικρή αρνείται και αρχίζει να ουρλιάζει. Η μητέρα αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή. Προσδιορίζει επίσης στο τέλος του γράμματος ότι η μικρή θα αποκτήσει σύντομα, το Φεβρουάριο δηλαδή, αδελφάκι. Α, μάλιστα. Αυτή η τελευταία φράση είναι πολύ σημαντική. Εάν το μωρό γεννηθεί το Φεβρουάριο, αυτό σημαίνει ότι η μητέρα ήταν έγκυος τον Ιούλιο. Το παιδί άλλαξε συμπεριφορά τον Ιούλιο. Τότε θα πρέπει να ήταν 6 μηνών και υφίστατο 2 σημαντικές δοκιμασίες συγχρόνως. Άλλαξε χώρο, δηλαδή πολλά καινούργια πρόσωπα και κυρίως διαισθανόταν ότι η μητέρα της ήταν έγκυος, διότι τα μωρά το νιώθουν. Γνώρισα μια γυναίκα που είχε πολλά παιδιά και μου έλεγε «Καταλάβαινε ότι ήμουν έγκυος από τις αντιδράσεις του τελευταίου μου παιδιού. Παλινδρομούσε, ήθελε να είναι συνέχεια στην αγκαλιά μου. Φώναζε όταν του ζητούσα κάτι. Να είμαι πάλι έγκυος», σκεφτόμουν. Και ήταν αλήθεια. Αυτό λοιπόν ένιωσε η μικρούλα. Από την άλλη μεριά, όταν ένα παιδί είναι 18 μηνών, θέλει να ιδιοποιηθεί τη μητέρα. Θα έπρεπε η μητέρα να περνάει πολύ χρόνο μαζί της, να ασχολείται μιλώντας μαζί της και να παίζουν με τα παιχνίδια της. Να εξηγήσει επίσης την κόρη της ότι υποφέρει επειδή η μητέρα της θα αποκτήσει μωρό και ότι αυτό το μωρό δεν θα γεννηθεί για να ευχαριστήσει τη μικρή, αλλά επειδή η μητέρα της και ο πατέρας της αποφάσισαν να κάνουν κι άλλο παιδί. Να της εξηγήσει επίσης ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να λυπάται, αλλά αργότερα θα είναι πολύ ευχαριστημένη.

Ένα άλλο γράμμα αφορά ένα αγοράκι 17 μηνών, μοναχοπέδι. Το παιδί μου είναι 17 μηνών και δεν μιλάει, κύριε Αντολτό. Σε ποια ηλικία πρέπει να μιλήσει ένα παιδί? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρέπει να μιλήσει. Για να μιλήσει όμως ένα παιδί στην ηλικία που θα μπορεί να μιλήσει, πρέπει να αισθανόμαστε ότι όταν του μιλάμε είναι ζωντανό, μας κοιτάζει, μιμείται και ότι από την πλευρά του αναζητά την επικοινωνία. Θέλει δηλαδή να το καταλαβαίνουν. Και έπειτα, ένα παιδί δεν μιλάει εύκολα όταν συνομιλεί μόνο με τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Ένα παιδί μαθαίνει τη γλώσσα βλέποντας τη μητέρα του να του μιλάει ή να μιλάει γι' αυτό στον πατέρα του, εισάγοντάς το στη συζήτηση όταν συζητάνε για κάτι. Το παιδί πρέπει να μιλάει και με άλλους ανθρώπους. Το να μιλάς για ένα παιδί σημαίνει ότι του φέρνεις τα παιχνίδια του και άλλα παρόμοια πράγματα. Δεν πρέπει ποτέ να του λέμε «μας ενοχλείς», αλλά μπορείς να ακούσεις αυτά που λέμε. Οι λέξεις αρχίζουν να σχηματίζονται φυσιολογικά μόνο όταν το παιδί έχει κάτι να πει. Παρόλα αυτά, το παιδί λέει πολλά πράγματα. Μας δίνει να καταλαβαίνουμε πολλά αιτήματά του πριν ακόμα αρχίσει να μιλάει. Ας μην ανησυχεί αυτή η μητέρα για το λόγο. Ένα αγόρι μιλάει εν γέννη αργότερα από ένα κορίτσι. Να το ξέρετε αυτό. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι τέτοιο, κυρία Αντολτό. Και όμως αυτό συμβαίνει. Τα αγόρια μιλάνε αργότερα. Μερικές φορές τα πρωτότοκα παιδιά μιλάνε νωρίτερα, διότι επιθυμούν να πάρουν τη θέση του τρίτου προσώπου στη συζήτηση του πατέρα και της μητέρας. Το δεύτερο όμως παιδί δεν βιάζεται. Μιλάει το μεγαλύτερο αδελφάκι για λογαριασμό του κάθε φορά που χρειάζεται να πει κάτι. 17 μηνών για ένα αγόρι είναι πολύ νωρίς. Θα ήταν προτιμότερο να προσπαθήσει η μητέρα να συναλλάσσεται με το γιο της, να κάνουν μαζί πράγματα με τα χέρια, να παρατηρούν αντικείμενα τα οποία αγγίζουν, να παίζουν με τα αρκουδάκια του κουβεντιάζοντας. 17 μηνών είναι η εποχή που μπορεί να καλλιεργηθεί η επιδεξιότητα των χεριών, να στιβάζει κύβους, να παίζει με μπάλες και να κάνει παιχνίδια με το στόμα, να κάνει φούσκες, να επαναλαμβάνει ήχους ρυθμικά, να κάνει θορύβους. Η μητέρα μπορεί να επαναλαμβάνει τους ήχους, να τραγουδάει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να διδάξουμε σε ένα παιδί να μιλάει.

Η μητέρα προσθέτει ότι αυτό το μωρό είναι πολύ προσφυλές. Το αγαπάνε πολύ και η ίδια και ο σύζυγός της. Και επειδή έχει συνηθίσει να του φέρονται στοργικά, όταν συναντάει άλλα παιδάκια ή ακόμα και ζώα, έχει την τάση να είναι πολύ πολύ στοργικό. Μας γράφει λοιπόν: «Μία από τις φίλες μου έχει ένα μωρό 14,5 μηνών. Όταν ο γιος μου το αγκαλιάζει, το χαϊδεύει κλπ, η φίλη μου του προσάπτει ότι είναι ενοχλητικός, υπερβολικά ξεροκέφαλος. Νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?» «Δεν ξέρω. Ίσως είναι αλήθεια. Αυτό σχετίζεται αρκετά με το γεγονός ότι δεν μιλάει. Όταν τα παιδιά δεν μιλάνε, έχουν την τάση να έχουν σωματική επαφή με τα χέρια και το στόμα, δηλαδή να αγκαλιάζουν. Πιθανόν αυτό το παιδί να είναι παραχαϊδεμένο, να το αγκαλιάζουν και να το φιλάνε όλη την ώρα. Ξαναβρίσκω την ευκαιρία για να πω στις μαμάδες ότι είναι πολύ ευχάριστο για αυτές να φιλάνε τη σάρκα του μωρού. Είναι τόσο τρυφερή. Άλλοτε τα παιδιά πριν από την ηλικία των 2-2,5 ετών συγχαίουν λίγο το φιλί. Έτσι, αντί να αγαπούν μέσω του λόγου, τη συνεργασία σε κοινές δραστηριότητες και σε παιχνίδια με αντικείμενα, αγαπούν μέσω της σωματικής επαφής. Νομίζω ότι αυτό το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε μια παρόμοια φάση. Όταν το άλλο παιδί είναι παρόν, πρέπει να του λένε: «Ξέρεις ότι είναι μικρό. Θα νομίζει ότι το απειλείς. Δεν είναι το ίδιο όπως όταν η γιαγιά σου, η θεία σου ή εγώ σε φιλάμε. Λοιπόν, υπερασπίσου τον εαυτό σου. Βλέπεις ότι ο φίλος σου θέλει να αμυνθεί και ότι η μητέρα του τον υπερασπίζεται γιατί αυτό δεν του αρέσει. Δεν πρέπει να το συνεχίσεις. Δεν είναι καλό ούτε για το μικρό ούτε για το φίλο του να παίζουν συνέχεια κατά αυτόν τον τρόπο. 17 μηνών είναι η κινητική ηλικία. Θέλει κανείς να κάνει ακροβατικά και να μετακινεί πράγματα. Είναι η ηλικία του παιχνιδιού με την μπάλα, η ηλικία όπου αγγίζει το παιδί τα πάντα, πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα από τα πρόσωπα. Και εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Με δύο λόγια, αυτός ο μικρός κάνει χωρίς αμφιβολία στο μικρότερό του ό,τι έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν στον ίδιο. Αυτό δηλαδή που υπέστη. Υπήρξε ένα αντικείμενο για το περιβάλλον του. Τον προστάτευαν, τον φιλούσαν, τον χαϊδολογούσαν τη στιγμή που θα έπρεπε να συμμετέχει στη ζωή των ενηλίκων μέσω του λόγου και της κοινής δράσης. Τα παιδιά που τα ανατρέφουν σαν να είναι αρκουδάκια ή σκυλάκια πιστεύουν ότι πράγματι είναι και έτσι όταν μεγαλώνουν μη σας κάνει εντύπωση ότι επιτίθενται.

Και τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τους μικρούς καλλιτέχνες. Κυρία Ντολτό, κάθε γονιός εύχεται φυσικά το καλύτερο για το παιδί του, όπως λέμε. Γιατί λοιπόν να μην γίνει καλλιτέχνης, για παράδειγμα? Μια μητέρα που έχει τρεις κόρες, 9, 7 και 6 ετών, μας γράφει με αφορμή την πρωτότοκη και τη μικρότερη, οι οποίες εκδηλώνουν αρκετά ασυνήθιστη προδιάθεση για το σχέδιο. Η ζωγραφική άρεσε αρκετά στην πρωτότοκη από πολύ μικρή ηλικία, 18 μηνών. Η κούκλα της και η ζωγραφική αποτελούσαν την αποκλειστική σχεδόν απασχόλησή της. Τα θέματα που την ενέπνεαν ήταν πανομοιότυπα. Πριγκίπισες, νεράιδες με πολύ μακριά φουστάνια, γεμάτα με κεντήματα, εντελώς γεωμετρικά και πολύ συγκεκριμένα μοτίβα, λίγο περίεργα για ένα παιδί της ηλικίας της. Στο σχολείο αντιθέτως είναι μια μέτρια μαθήτρια και μάλιστα παρουσιάζει μικροδυσκολίες. Η μικρότερη, η οποία είναι 6 ετών, είναι πολύ ήρεμη και τα πάει πολύ καλά με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της. Φτιάχνει ζωγραφιές με πολύ ζωντανά χρώματα που συχνά, όπως γράφει η μητέρα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι βλέπει τα αντικείμενα με χρώματα που η ίδια φαντάζεται. Ζωγραφίζει για παράδειγμα ένα τεράστιο ήλιο με πολύ ζωηρές κόκκινες ή πορτοκαλιές ακτίνες. Το ερώτημα είναι το εξής. Μπορούμε άραγε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά τα σχέδια? Με άλλα λόγια, πρέπει να εξηγούμε τα σχέδια των παιδιών? Και βέβαια όχι. Αντιθέτως, πιστεύω ότι αυτό που ενδεχομένως ενδιαφέρει το παιδί είναι να μιλάει για τις ζωγραφιές του. Εάν δεν τις δείχνει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα. Εάν όμως το παιδί έρχεται να δείξει τα σχέδιά του στη μητέρα του, δεν θα πρέπει να πει απλώς «είναι πολύ όμορφο». Πρέπει να κάνει το παιδί να μιλήσει για αυτό που αναπαριστάνει η ζωγραφιά, για την ιστορία που απεικονίζεται. Και τι άλλο, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι παρίστανε αυτό που μου λες? «Α, ναι, βλέπεις λοιπόν ότι δεν θα καταλάβαινε όλα αυτά». Να συζητάμε γύρω από τις ζωγραφιές. Αυτό ενδιαφέρει το παιδί και όχι να το θαυμάζουν. Όταν θαυμάζουμε τα σχέδια, το παιδί τα επαναλαμβάνει. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβαίνει με την πρωτότοκη. Θέλησε ίσως να κεντρήσει το ενδιαφέρον της μητέρας της όταν γεννήθηκαν τα αδέλφια της. Γι' αυτόν ίσως το λόγο να μην τα πηγαίνει και πολύ καλά στο σχολείο. Περνάει δύσκολες ώρες. Χρειάζεται να κεντρίζει διαρκώς το ενδιαφέρον της μητέρα της με τις δραστηριότητές της. Θα μπορούσε να τη βοηθήσει η μητέρα της εφευρίσκοντας, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που να κόβουν σχέδια, εάν φυσικά αρέσει στο παιδί. Οι νεράιδες, οι πριγκίπισες και όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ορισμένα πλαίσια. Σε πύργους, σε δρομάκια. Χρειάζεται επίσης να διαδραματίζονται ιστορίες ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα. Αυτό θα εμψυχώσει το παιδί και σας το λέω, θα το παροτρύνει να ενεργοποιηθεί και στο σχολείο. Όσον αφορά τη μικρή, η οποία έχει την αίσθηση των χρωμάτων, συναντάμε όλο και πιο συχνά τέτοια παιδιά. Ίσως φταίει η έγχρωμη τηλεόραση ή τα περιοδικά που είναι γεμάτα χρώματα. Όταν εμείς είμαστε παιδιά, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα τα παιδιά όμως διανύουν μια καλλιτεχνική περίοδο ως προς το σχέδιο, καθώς και τη μουσική. Μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την κλίση μόνο την εποχή που ενδιαφέρει πραγματικά το παιδί κάτι τέτοιο. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ενήλικος δεν πρέπει να επιζητά να ερμηνεύσει το σχέδιο, αλλά να βοηθήσει το παιδί να μιλήσει γι' αυτό.

Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα τέθηκε επειδή γνωρίζουμε ότι είστε ψυχαναλήτρια. Οι ψυχαναλυτές έχουν τη φήμη ότι μερικές φορές δίνουν αρκετά περίεργες εξηγήσεις. Δεν πρόκειται για εξηγήσεις. Απλούστατα, το παιδί εκφράζεται με το σχέδιο και όταν έρθει η ώρα, το μεταφράζει σε λόγια. Δηλαδή, κύριε Αντολτό, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε λεπτομερώς. Βέβαια όχι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έγραψα ποτέ για τα παιδικά σχέδια και την ερμηνεία τους. Ένα παιδί που δεν καταφέρνει να εκφραστεί με λόγια, τότε μπορεί να εκφραστεί με σχέδια. Πρέπει εξάλλου να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παιδιά που πάβουν να ζωγραφίζουν ακριβώς επειδή οι γονείς καιροφυλακτούν να εξηγήσουν τα σχέδια. Όταν τα παιδιά κάνουν ψυχανάλυση και εκφράζονται μόνο με το σχέδιο, σημαίνει ακριβώς ότι το σχέδιο αποτελεί το μυστικό τους και εξακολουθούν να επιθυμούν να το διαφυλάξουν. Υπάρχουν εξάλλου και άλλα πράγματα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε μαριονέτες, μπορούμε να παίξουμε με το λόγο, με τους ήχους, καθώς επίσης και με την πλαστελίνη. Ένα παιδάκι που το μόνο που κάνει είναι να ζωγραφίζει, βλέπει πολύ συχνά τον κόσμο με δύο διαστάσεις. Αυτό συμβαίνει με την πρωτότοκη. Αντίθετα, η πλαστελίνη, ακόμα και όταν τα αντικείμενα είναι κακοσχηματισμένα, είναι κάτι πολύ ζωντανό, ακριβώς επειδή αναπαριστά πρόσωπα τα οποία παίζουν μεταξύ τους. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο σχολείο. Από τη στιγμή που μαθαίνουμε τα σύμβολα και αρχίζουμε να γράφουμε και να ζωγραφίζουμε για το σχολείο, όλα αυτά γίνονται σχολική εργασία. Ενώ αυτά που κάνουμε στο σπίτι σημαίνουν έκφραση η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει συναλλαγές ανάμεσα στο παιδί και τη μητέρα, εφόσον η μητέρα είναι διαθέσιμη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τη δασκάλα, γιατί έχει πολλά παιδιά. Η μαμά θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Να βοηθήσει τις κόρες της και τη μεσαία βεβαίως, για την οποία δεν αναφέρει πολλά πράγματα, να φτιάχνουν αντικείμενα με τα χέρια ή να ζωγραφίζουν αντικείμενα σχετικά με τη μουσική. Θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στα χρώματα και τη μουσική. Αυτό το παιχνίδι αρέσει πολύ στα πρικισμένα παιδιά. Τους αρέσει επίσης να ζωγραφίζουν όνειρα, ιστορίες, να ακούνε φανταστικές ή πραγματικές ιστορίες που τους διαβάζει η μητέρα και στη συνέχεια να τις εικονογραφούν. Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι και τα παιδιά που δεν ζωγραφίζουν μπορεί κάλλιστα να γίνουν σχεδιαστές ή ζωγράφοι μετά την εφηβεία, καθώς ότι και τα παιδιά που είχαν ταλέντο στην παιδική ηλικία μπορεί να μην ασχοληθούν με τη ζωγραφική μετά την εφηβεία.

Κυρία Ντολτό, έχουμε ένα άλλο γράμμα από μια μητέρα με 4 παιδιά. Μια κόρη 5,5 ετών, 2 ετεροζυγότες διδύμους 4 σχεδόν ετών και ένα κοριτσάκι 1 έτους. Το ερώτημα αφορά τη μία από τις 2 δίδυμες που ονομάζεται Κλέρι. Είναι πολύ χαδιάρα, πολύ ευαίσθητη και μοιάζει να έχει καλλιτεχνικό ταπεραμέντο, όπως λέμε. Σας υπενθυμίζω την ηλικία της. Είναι σχεδόν 4 ετών. Την ελκύει πολύ μουσική. Μερικές φορές μάλιστα παίρνει λυπημένο ύφος ή και κλαίει όταν σταματάει μια μουσική που της αρέσει. Πολύ συχνά όμως είναι αφηρημένη. Ο άνδρας μου και εγώ συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε όλα αυτά για να μην την επηρεάσουμε σε βαθμό που να της δημιουργήσουμε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά σας ρωτάει ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να τις παρέχουν ώστε να αναπτύξει αυτό το χάρισμα. Μπορούμε άραγε να προεξοφλήσουμε ότι ένα τόσο μικρό παιδί θα γίνει μια μέρα καλλιτέχνης. Ακούστε, εάν αυτό το παιδί έχει αυτή, εάν αγαπάει τη μουσική, μπορεί να ξεκινήσει από τώρα μια μουσική εκπαίδευση με έναν καθηγητή φυσικά, που ενδιαφέρεται για την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού και όχι με κάποιον ο οποίος θα της βάζει ασκήσεις και κλίμακες που θα την κουράσουν. Υπάρχουν επίσης δίσκοι και όχι απλά τραγουδάκια που είναι πολύ προσεγμένοι και αναφέρονται στους μεγάλους συνθέτες. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να την πηγαίνουν να ακούει κλασική μουσική και όχι μόνο ελαφρά, ούτε μόνο μαγνητοφωνημένη. Εάν για παράδειγμα υπάρχει ένα αρμόνιο ή ένα όργανο στην εκκλησία, η μητέρα μπορεί να πηγαίνει εκεί το παιδί εφόσον το ενδιαφέρει. Η μουσική αποτελεί για πολλά ευαίσθητα παιδιά ένα πολύ χρήσιμο τρόπο έκφρασης. Και ύστερα υπάρχει και ο χορός. Δεν αρκεί να αγαπάει κανείς τη μουσική μένοντας παθητικός. Η μουσική μιλάει στα αισθήματα αλλά και στους μυς. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη μικρή να ξέρει να εκφράζει αυτό που αισθάνεται με όλο της το σώμα. Το μουσικό αισθητήριο ξεκινάει από νωρίς. Εάν αυτό το παιδί έχει μουσικό αυτή, θα πρέπει να το μοιήσουν από τώρα στη μουσική. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μικρά πιάνα παιχνίδια που παράγουν λανθασμένους ήχους και είναι παράφωνα. Το αυτί είναι πολύ σημαντικό όργανο και δεν πρέπει να το παραμορφώνουμε. Είναι προτιμότερο να μην έχουμε μουσικά όργανα από το να έχουμε ένα παράφωνο μικρό πιάνο παιχνίδι. Είναι σαν να εξαπατάμε το αυτί που είναι τόσο ευαίσθητο όργανο για το παιδί. Ένα ξυλόφωνο είναι πολύ καλύτερο ή ακόμη μικρά όργανα που αποκαλούμε μελόντικα και τα οποία είναι σωστά. Στη Γερμανία εκπαιδεύουν τα παιδιά στη μουσική από την ηλικία των 2 χρόνων με τέτοια όργανα. Υπάρχουν μπάσο, μέτζο και σοπράνο. Το παιδί θα διαλέξει αυτό που προτιμά. Όταν υπάρχει πιάνο στο σπίτι, θα πρέπει να είναι σωστά κουρδισμένο. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χτυπάνε πάνω στις κατσαρόλες. Θα πρέπει να μάθουν να ονοματίζουν κάθε ήχο με την αντίστοιχη νότα. Οι νότες είναι σαν τους ανθρώπους. Πρέπει να τις γνωρίζουμε από το όνομά τους και να τις αναγνωρίζουμε.

Κυρία Ντολτό, αυτά τα παιδιά καλλιτέχνες έχουν άραγε μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια από τα άλλα παιδιά, ακριβώς επειδή είναι πιο ευαίσθητα. Ακούστε με, χρειάζονται μάλλον σεβασμό. Πρέπει βέβαια να σεβόμαστε κάθε παιδί, αλλά ένα παιδί καλλιτέχνης έχει κεραίες, νιώθει τα πράγματα. Εάν παρουσιάζει μια ασυνήθιστη αντίδραση απέναντι σε κάτι, δεν πρέπει να του πούμε πόσο χαζός είσαι. Οι γονείς λένε κάτι τέτοια όταν δεν καταλαβαίνουν μια αντίδραση υποχώρησης ή χαράς. Τα παιδιά καλλιτέχνες χρειάζεται να διαθέτουν μέσα για να εκφραστούν. Πρέπει να σεβόμαστε τον τρόπο που εκφράζονται και να εκπαιδεύονται από καθηγητές καλλιτέχνες στην τέχνη που τα προσελκύει. Να ακούν μουσική, όχι βέβαια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πηγαίνουν στα μουσεία, σε εκθέσεις ζωγραφικής. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται όλα αυτά από νεαρή ηλικία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής, υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο, υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συντοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο άγει τα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μιλεσί Αττικής. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με τις αναφορές του στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και για ό,τι είπε για τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα ο Υπουργός Εξωτερικών. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε από τη Χαλκιδική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση που πραγματοποίησε σήμερα στη Βηρυτό. Κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ να μην πραγματοποιήσουν άλλες επιθέσεις. Οι Ελβετοπολίτες απέρριψαν την πρόταση του Εθνικιστικού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος για τη λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσω λαμβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτής που κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξον από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν σε παιδεία εις ο τόπον όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Που εξ αποστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνες η εκλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στου ουθία νοσεύσωση του ερωδιού η κατοικία η γη δε αυτών. Όλοι τα υψηλά τε σε λάμπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθνου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησα και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επιρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ζωχός ειδούνε την τροφήν αυτών εις έπειρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους κόντος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύτε τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

πολυτελών, ου κατητάσσεται αυτή ουδέν πονηρών, εύγνωστος εστί πάση της εγγίζουσιν αυτήν, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα, σεμνά γαρερό και μακάριος άνθρωπος, ώστα σε μας οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής,

0: δοξίνει εις πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών ουδές δαγκαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούσι και ορθά της ευρίσκουσι γνώση. Διδάσκω γαρ ημίν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίου η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαίου ψυχέ εν Χειρή Θεού και ουμιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα, η δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίδασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες σε καλάμι διαδραμούνται κρινού συνέθνη και κρατήσουσι λαό και βασιλεύσει αυτόν Κύριος αιώνας, οι πεπιθόντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και οι

Δίκαιος εάν φθάσει τελευθύσεν αναπαύσει έστε, γύρες γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος εκυλίδωτος, ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζώ μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού, βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέ λαοί δόντες και μην νοήσαντες,

παραπεδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, οφ ημάς καθάπερ ελπίσαμε επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώματά Σου.

Βασιλείου για την γέννηση των ανθρώπων, επιδέει με τον ζώο σου και με την κληρονομία σου. Σίγα το φοβερό και φιλανθρωπικό κριτή, η σύζου υπέγκλανση και παλάστη του γαστών υπέταξε ένα φιένα. Που δεν εξαφρώ αναμένοντα βοήθεια να σου περιμένετε σε έλειο και σε μερικών σωτηρίων. Πω για φύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και υποσχέσεων και παντό εχθρού. Παοπάσατε και με συνεργεία διαβολική και ιδιωτικών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο.

0: Υφερμήν των σωτηριών σου ετοίμας το πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άμφιση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί.

0: αντιπόλυτα αυτής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεού το Υιός όσων ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χερουβίου και αδοξωτέρωνα συγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων, σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αείς σε όλος τον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστό Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Οφθημητρός, Ινάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταύου Προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίη και Πασούνι, Πουρανίου Δυνάμενο Σωμάτων, Ηχεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Κανινίκων Μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνιστρο, Ιού Πατρός ημών, Ιερονίμου, των Αγίες Πατρός ημών, Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Αμός, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, πιευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αββάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αββά», είπα στο γεροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αββά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός Έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο άγει τα ονομαστήριά του, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίως Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλες Ιατικής, παρουσία του Μακαριωτάτου. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν κριτική στην σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα σχετικά που έγραψε για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. «Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια», δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι μεγαλύτεροι των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε από τη Χαλκιδική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση που πραγματοποίησε σήμερα στη Βηρυτό. Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου, τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο μάλλον σαν θεραπευτήριο για τον ασθενή παρά σαν πανδοχείο για τον τέλειο. Αυτό το αίσθημα είχε πάντα πολύ άμεση επίδραση στην όλη κοινωνική σκέψη της Ανατολής.

Η άμεση ανθρώπινη επικοινωνία είναι σπουδαιότερη και από τα τελειότερα σχέδια. Το κοινωνικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πάντα σαν ηθικό πρόβλημα.

Η Εκκλησία είναι πάντα με τους ταπεινούς και πράους και όχι με τους δυνατούς και τους υπερήφανους. Αυτό ίσως συχνά αναπαραμελήθηκε, αλλά ουδέποτε αμφισβητήθηκε ακόμα και από εκείνους που πρακτικά πρόδωσαν την παράδοση.

Υπάρχει αυτό το κληροδοτημένο ένστικτο που κάνει την Εκκλησία μάλλον πνευματικό οίκο παρά εξουσιαστικό ίδρυμα.

Αλλά δεν είναι και η υπαρξιακή τοποθέτηση ενός χριστιανού πάντα η ίδια, παρόλες τις ριζικές και φοβερές αλλαγές στην ιστορική του κατάσταση.

αλλά η πιο μεγάλη συμβολή στο κοινωνικό πρόβλημα δημιουργήθηκε στα πεδία της θρησκευτικής σκέψεως. Ο κοινωνικός χριστιανισμός ήταν το βασικό και αγαπημένο θέμα της όλης θρησκευτικής σκέψεως στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του προπερασμένου αιώνα και η ίδια σκέψη χρωμάτισε όλη τη γραμματολογία αυτής της περίοδου.

Αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που υποστήριζε ο Άγιος Βασίλειος. Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει το σκοπό του στην ερημιά και την απομόνωση. Η αληθινή πίστη δεν επιτυγχάνεται στη μοναξιά, αφού το σπουδαιότερο που θα έπρεπε ένας χριστιανός να πιστεύει είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού εν Χριστώ που αγκαλιάζει τους πάντας, που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας.

Η πίστη της Εκκλησίας παρέχει στερεό έδαφος για κοινωνική δράση και μόνο από το χριστιανικό πνεύμα μπορεί κανείς να περιμένει να κτιστεί εκ νέου νέα κοινωνία στην οποία και η ανθρώπινη προσωπικότητα και η κοινωνική τάξη θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν.

πολιτεία ουδέποτε αγαπά την κριτική που προέρχεται από την Εκκλησία, εκτός κι αν η ίδια η πολιτεία είναι απροκάλυπτα χριστιανική.

Κατά κανόνα, η Ανατολική Εκκλησία ήταν απρόθυμη να αναμειχθεί στην πολιτική. Ούτε θα πρέπει να ξεχάσουμε πως για πολλούς αιώνες οι μεγαλύτερες εκκλησίες στην Εγγύς Ανατολή ήταν υπό μουσουλμανική διακυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε χώρος για κάποια ανεξάρτητη κοινωνική δράση εκτός από τη φιλανθρωπία.

Η Εκκλησία πράγματι ουκ έστειν εκ του κόσμου, μα έχει παρατάφτα ολοφάνερη και σπουδαία αποστολή εν το κόσμο, διότι ακριβώς ο κόσμος εν το κακό κείται.

Είναι από όλους πιστευτό επί αιώνες ότι η βασική χριστιανική αποστολή είναι ακριβώς τα καθήκοντα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Η Εκκλησία υπήρξε και στην Ανατολή και στη Δύση έξοχος διδάσκαλος όλων των ηθικών αξιών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται οπωσδήποτε αλλού, δηλαδή σε μια λανθασμένη ερμηνεία του χαρακτήρος του όλου πολιτεύματος της Εκκλησίας.

Οι χριστιανοί οφείλουν να κρίνουν όλα τα πεδία της ζωής και πρώτα απ' όλα την αποτυχία τους να καταπιαστούν αποτελεσματικά με μια απελπιστική κατάσταση.

Εξάλλου η Εκκλησία είναι κοινότητα που απαιτεί τον όλον άνθρωπο στην υπηρεσία του Θεού και προσφέρει θεραπεία και ίαση στον όλο άνθρωπο και όχι μόνο στην ψυχή του.

Όλες οι ηθικές αξίες του σημερινού πολιτισμού ανάγονται στις χριστιανικές πηγές και πιο πολύ στο Ευαγγέλιο του Χριστού.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες ή ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασφόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω πάνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γά θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωποι, ομοίω γαρτόμοιων καλέσα στο Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν.

0: ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπαν ύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τις αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και

0: Τύχησε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεις, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

Πέτρος. Κουτρουβαλιάστηκε μαζί με τον όχλο. Κάποιος τον έβαλε μέσα στην αυλή. Τι κρύο που κάνει. Και το μυαλό θολό. Κάνει να συμμαζέψει τα μαλλιά του με τα δάχτυλα. Το παραμέσα δεν το φτάνει. Κρυώνει. Θέλει να πλησιάσει στις φωτιές που έχουν ανάψει. Ισιώνει το λευκό πουκάμισό του. Κουμπώνει δύο κουμπιά που ξεκουμπώθηκαν. Το πρωί το είχε φορέσει καθαρό και φρεσκοσιδερωμένο. Κι όμως οι μανσέτες γάριασαν μέσα σε εκείνον τον κουρνιαχτό της νύχτας. Το πιθανότερο είναι να έχει γαριάσει και ο γιακάς. Δεν θέλει να ντροπιαστεί. Κούμποσε το γιακά και έβαλε τα χέρια του στις τσέπες. Ψάχνει κάπου να σταθεί. Όπου και αν κοιτάξει, δούλη και μπράβη, ντυμένη με στολή παραλλαγής. Τι άλλο να διαθέτει? Μια αυλή αρχιερέως.

δεν βρίσκει τόπο να ησυχάσει. Είναι και αυτές οι γαριασμένες μανσέτες και ο γιακάς. «Είσαι κι εσύ στην παρέα του υβριστή», του είπε το πονηρό το δουλικό. «Όχι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο», φρόντισε η απάντηση να είναι ολιγόλογη και σαφής. Έχει σημασία να μην ξεστομίσει λέξεις και επιχειρήματα πολλά. Ο καπνός από τις φωτιές τον έχει πνίξει. Όλα είναι θολά μέσα στην αυλή. Περίεργη ισορροπία. Μέσα και έξω, θολά τα πάντα. Χώνει πιο βαθιά τα χέρια του στις τσέπες. Νιώθει τη βρωμιά από τις μανσέτες να απλώνεται. Σίγουρα δικός του είσαι κι εσύ. Σε προδίδει η λαλιά σου. Το ξέρε ότι θα τον πρόδιδαν το νι και το λι. Γι' αυτό δεν έλεγε πολλά. Είχε προσέξει καμιά επικίνδυνη λέξη να μην μπει.

Δεν είπε νύχτα ή άρνηση ή λύθη ή δειλία. Ήταν προσεκτικός. Τι να τον πρόδωσε άραγε. Και δεν έχουν κι άλλο βάθος οι τσέπες να σπρώξει βαθύτερα τις καταραμένες τις μανσέτες. Και ευθύς Αλέκτορ εφώνησε φωνήν μεγάλην ανατριχύλας από νύχη που γδέρνει μαυροπίνακα. Δεν μπορεί άλλο, πνίγεται. Η δούλη, η μπράβη, η καπνή, τα κοκόρια, πνίγεται. Λίγο νερό. Αλλά πού να βρεθεί καθαρό νερό στις αυλές της εξουσίας? Μόνο καπνή, φτισήματα και από τσίγαρα. Δεν αντέχει άλλο. Πετιέται έξω στο δρόμο. Εδώ, ακόμα κι αν δεν βρεθεί νερό, θα αναβλήσει λίγο πηγαίο δάκρυ να τον ξεδιψάσει. Ίσως λευτερωθούνε και τα χέρια του από τις τσέπες. Πρώτη φορά ένιωσε τη γεύση των αγνών δακρύων. Πικρά, πολύ πικρά, μα ξεδιψάνε.

Εσύ θηριόθεος, διάλογοι φιδίσχοι και ψήθυροι φορτωμένοι, σύμφωνα συριστικά εσώτερων ασυμφωνιών, πως τάχα η αγάπη δεν μας αγαπά. Οι σύνδεσμοι πλέον ασύνδετοι, θρύψαλα ριγμένα κατάχαμα, και οι προϋποθέσεις του απροϋπόθετου χαρίσματος πεταμένες στη χωματερή της νόθας γνώσης. Άστεγη επιθυμία του μεγαλείου, περιφέρεται στους υπονόμους ντυμένη τα εχέγγυα της μειονεξίας. Θες πες τα φύλλα σικής, θες πες τους δερμάτινους χιτώνες και τα νήματα αισθήσεων και λογισμών, κουβάρι αξεδιάλυτο. Τώρα τα μάτια μας γλύφονται και λιγουρεύονται τον, όπως λένε, νόστιμο καρπό. Τα στόματα άστα έχουν άλλο έργο αναλάβει, χάσκουν σαν τάφοι ορθάνυχτοι.

Η Σαβ. Το κουτάλι ανακατεύει τη σούπα. Ήχος υβριδικός. Λίγο τσίγκου, λίγο πορσελάνης. Λίγο ξερός, λίγο υγρός. Κάτι σαν αμουδερό γραντζούνισμα. Μέσα στην υδαρή μάζα πλέουν κομματάκια υποβρύχιων υλικών. Και η σουπιέρα, θάλασσα, με πορσελάνινη οριοθεσία. Φίνα, βενετσιάνικη πορσελάνη, για να κρύβει τις πομπές της η γαλινοτάτη τυραννία των παθών. Γιατί, όσο και να πεις, δεν είναι λίγο το ξεπούλημα του χαρίσματος αντί πινακίου ειδονής.

Έξοδος. Θυμάσαι, Μωυσή, στην Αίγυπτο είχαμε πολύ ψωμί, άφθονο ψωμί. Μας έδινε πολύ ψωμί ο Φαραώ για να του κάνουμε τις δουλειές του. Μπόλικο ψωμί για να έχουν δύναμη οι σκλάβοι. Βρώμικο ψωμί, αλλά και μπόλικο ψωμί, Μωυσή. Οι επιστάτες μας το πέταγαν με μίσος μέσα στη λάσπη, δίπλα στις κοπριές των βοδιών. Το πάταγαν και οι ίδιοι με τα βρωμερά τους πόδια. Είχα φτιάξει ένα σακούλι πάνινο και φύλαγα τα παραπανίσια κομμάτια ψωμιού. Ένιωθα ασφαλής και κάτι σαν πλούσιος με αυτά τα ξεροκόμματα στο σακούλι μου. Το ψωμί του Φαραώ έχει κατακλείσει τα κοκαλά μου, τη σάρκα μου, το δέρμα μου, το κάθε μου κύτταρο. Δε λέω, στην έρημο είμαστε ελεύθεροι, αλλά το ψωμί λιγοστό, ίσα για να χορτάσουμε την κάθε μέρα.

Δεν έχω πια σακούλι, Μωυσή. Καθαρό ψωμί, ουράνιο ψωμί, αλλά δεν περισσεύει για αύριο. Στη γη των υποσχέσεων άραγε, θα έχει άφθονο ψωμί ή μόνο μέλι και γάλα. Ξέρεις, Μωυσή, δεν θα μπω στη Χανάν. Δεν θέλω μέλι και γάλα. Θέλω ψωμί. Ας μην είναι ουράνιο, ας είναι βρώμικο, αρκεί να είναι μπόλικο. Δεν θα πω στη γη των υποσχέσεων, δεν μ' αφήνει ο Φαραώ. Ο Φαραώ, Μωυσή, δεν τελείωσε στην κόκκινη θάλασσα. Τον κουβαλάω μέσα μου, με το ψωμί του. Δεν θα έρθω μαζί σας, Μωυσή. Θα σπείρω τα κόκαλά μου στην έρημο. Στην άμμο θα πνίξω τον Φαραώ. Άσε να μπουν στη νέα γη οι νέοι που δεν γνώρισαν ούτε την Αίγυπτο, ούτε τον Φαραώ, ούτε το ψωμί του. Αυτοί ξέπλυναν από πάνω τους την Αίγυπτο με τη δίψα της ερήμου. Χόρτασαν την πείνα τους με το τόσο όσο του επιούσιου. Αυτοί έμαθαν ελεύθεροι, Μωυσή.

σκοτάδι. Άνοιξα την πόρτα να μπω μέσα μου. Μαζί θέλησε να μπει και το φως, το αιωθινό. Του έδωσα να καταλάβει πως είναι ανεπιθύμητο και του έκλεισα κατάμουτρα την πόρτα. Μέσα στο σκοτάδι δεν ξέρω αν έχω μπροστά μου έπιπλα, πτώματα ή κενό. Το σκοτάδι μπορείτε να το πείτε διακριτικό ή φιλελεύθερο ή ανεκτικό ή τέλος πάντων, βρείτε μια κομψή αρμαθιά από φθόγκους και χαρακτηρίστε το. Μόνο απουσία μην το πείτε. Δεν είναι πολιτικό ορθή μια τέτοια λέξη.

Ιωνάς 1. Μη σκοτώνετε τις φάλαινες. Είναι τα αρχαιότερα ναυαγοσωστικά. Αν μας λείψουν, ποιος θα διασώζει τους λιποτάκτες της συμπόνιας? Άλλωστε, οι κοινωνίες μας παράγουν συστηματικά περισσότερους ναυαγούς από όσους μπορούν τα κήτη να καταναλώσουν φιλανθρώπους.

Ιωνάς 2. Αν δεν έχεις άνθρωπο, πάρε σκυλί, γατί, στρουθείο ή κάτι σχετικό. Εν ανάγκη, πάρε μια κολοκυθιά σε γλάστρα. Μόνο φρόντισε στο χώμα να υπάρχει οπωσδήποτε και ένα αυγό από πρωινό σκουλίκι. Η αγωνία μην τύχει και ξυπνήσει το σκουλίκι και αφανίσει το φυτό. Θα σε κάνει αλληλέγγυο με εκείνον που πασχίζει να γλιτώσει κάθε τόσο από το χαμό. Μια κάποια Νινεβή.

Έσχατα. Πονεμένη υπόθεση τα ρήματα. Έχουνε χρόνους. Όσο τα κλείνεις, κλείνονται. Κι όσο κι αν τα δωροδοκίσεις με θα και έχω και είχα, αυτά παραμένουν ανοικτήρμονα. Αναπόφευκτο το τέλος. Ο χρόνος, πανάρχαιος κανίβαλος τιτάνας. Όποιο παρατσούκλι και αν του δώσεις, αόριστος, μέλλον, υπερσυντέλικος ή ό,τι άλλο, αυτός πάντα ο ίδιος. Το λαρίγγι του τάφος ορθάνυχτος. Καμιά ρέα και καμιά ροή των γεγονότων δεν μπορεί να μας γλιτώσει. Όλα μυθοπλασία απαρηγόρητη. Μόνο μία η οδός. Ον, ο ίν και ο ερχόμενος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας ένα θέμα επίκαιρο και ένα θέμα που μάλλον φαίνεται, όπως μας λένε και οι επιστήμονες μέσα από τις έρευνές τους, ότι θα μας απασχολήσει σίγουρα και στο μέλλον. Θα μιλήσουμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση αν θέλετε, με ό,τι σημαίνει αυτή, με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, με τα προβλήματα που αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλεί και να δημιουργεί στην κτήση, στο περιβάλλον και βεβαίως στον ίδιο τον άνθρωπο, αν και οι περισσότεροι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, της αλλαγής αυτής του κλίματος. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα και ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Μαυρόπουλε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι κυριότεροι παράγοντες της κλιματικής αλλαγής, όπως μας λένε οι σοβαροί επιστήμονες και όχι οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι που παριστάνουν τους επιστήμονες, οι κυριότεροι λοιπόν παράγοντες της κλιματικής αλλαγής είναι οι μετακινήσεις των υπήρων στην επιφάνεια της γης, κάποια εκατομμύρια χρόνια γίνονται αυτά, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας, θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, και οι ανομαλίες στη γήινη κίνηση. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που λέμε μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας. Από ό,τι ξέρουμε από τους επιστήμονες, ο ήλιος κάνει έναν κύκλο 11 ετών. Κάθε 11 έτη ξαναγυρνάει σε αυτό που ονομάζουμε ηλιακές κοιλίδες και μαγνητικές καταιγίδες. Αυτά μας λένε οι επιστήμονες, οι σοβαροί επιμένω επιστήμονες, έτσι. Λοιπόν, καμιά φορά αυτός ο κύκλος διαταράσσεται. Θα σας πω 2 παραδείγματα που έχουμε από την ιστορία. Το ένα εντοπίζεται τον 11ο αιώνα που ο κύκλος αυτός του ηλίου διαταράχθηκε και είχαμε φοβερές ξηρασίες. Γι' αυτό και παρατηρούμε τον 10ο αιώνα μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τα υπηρωτικά μέρη στα παραθαλάσσια μέρη, έτσι, να βρούνε κάποια υγρασία, ξέρω όλα αυτά. Επίσης, το δεύτερο που είναι και πολύ εμβληματικό, τον 17ο αιώνα έχουμε πολύ κρύο στη γη, πάρα πολύ κρύο στη γη, μέχρι του σημείου να παγώσει ο ποταμός Τάμεσης και τότε να ιδρυθούν οι λεγόμενες παγοδρομίες επί του Τάμεση. Διασώζεται μία γραβούρα του 1683 με τον παγωμένο Τάμεση και τις παγοδρομίες. Σήμερα οι παγοδρομίες δεν υπάρχουν, αλλά κατά την αγγλική συνήθεια οι παγοδρομίες επί του Τάμεση εξακολουθούν να γιορτάζονται. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα λέω? Για να αντιμετωπίσω αυτό που είπατε για τις ανθρωπογενείς αιτίες. Ασφαλώς υπάρχουν ανθρωπογενείς αιτίες, αλλά στο μικροκλίμα, όχι στο κλίμα του πλανήτη. Το κλίμα του Καβίδη υπόκειται σε παγκόσμιους νόμους. Ήδη ανέφερα τη δραστηριότητα του ήλιου που επηρεάζει απόλυτα τον πλανήτη και διαμορφώνει αυτές τις διαταράξεις. Ακούω καμιά φορά στις ειδήσεις να λένε για μια πλημμύρα που έγινε, το αποδίδω στην κλιματική αλλαγή, είχε να γίνει εδώ και 100 χρόνια, λένε οι δημοσιογράφοι, οι ειδήσεις, έτσι. Mm. Ναι, αλλά είχε γίνει πριν 100 χρόνια, έτσι. Είχαμε να δούμε πριν 40 χρόνια, ναι, αλλά είχατε δει πριν 40 χρόνια, να απαντήσει κανένας. Είναι η αναπνοή του πλανήτη, αυτές οι αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι ανθρωπογενείς αιτίες, παραδείγματος χάρη για τον έφος του Λος Άντζελες, για το οποίο τόσο πολύ συζητάνε. Φταίει ο άνθρωπος, δεν φταίει η λειτουργία του πλανήτη, έτσι. Mm-hmm. Για τον έφος που είχαμε στη δεκαετία του 70 και του 80 στην Αθήνα, φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Τώρα, τα παραλείπω αυτά τα πράγματα, εξάλλου δεν είμαι ειδικός επιστήμονας για να έχω άποψη για αυτά τα πράγματα, τα παραλείπω αυτά τα πράγματα, υποσημειώνοντας ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα του κλίματος της γης, και γυρνάω σε αυτά που εμένα με ενδιαφέρουν, στον εκκλησιαστικό χώρο, στον εκκλησιαστικό λόγο, στην εκκλησιαστική αντίληψη περί των διαταράξεων της γης, πως το λέει ο προημιακός ψαλμός, φυσάει ο Θεός και αναπνέουν τα ηφαίστεια, έτσι,
0: ναι.
1: Και σύεται η γη και λοιπά. Και έρχομαι σε αυτή την περιγραφή που έχουμε στο βιβλίο των Βασιλειών, που αφορά τη ζωή του προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλει να δει πού βρίσκεται ο Θεός. Mm-hmm. Ποια σημεία του πλανήτη μπορούν να αντιληφθούν την παρουσία του Θεού. Και φυσάει ένας δυνατός άνεμος, από αυτούς τους δυνατούς ανέμους που σύουν τη γη ολόκληρη, και βλέπει ότι εκεί δεν υπάρχει ο Θεός. Και μετά γίνεται ο σεισμός, και βλέπει ότι ούτε στο σεισμό μπορεί να εντοπίσει το Θεό. Και μετά πνέει μία άβρα λεπτή.
0: Ναι.
1: Και στην άβρα τη λεπτή είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή η άβρα η λεπτή όμως γίνεται αντιληπτή λόγω της πίστεως του ανθρώπου προς το Θεό, ή να το πω και βαθύτερα, λόγω της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Το Θεό το βρίσκεις σε αυτή τη λεπτή άβρα. Η λεπτή άβρα είναι αλληγορική βέβαια έκφραση, μπορεί να είναι ένα πραγματικό γλυκό αεράκι, αλλά μπορεί να είναι μια εσωτερική άβρα στον άνθρωπο. Η εσωτερική άβρα, η εσωτερική ειρήνη, η ένδοθεν ειρήνη μπορεί να συμφιλιώσει τον πλανήτη, τη δημιουργία του Θεού με τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού. Έτσι καταλαβαίνω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε σήμερα κλιματική αλλαγή, και που είναι ένα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο, μια βραχοχρόνια ή μακροχρόνια περίοδος, mm-hmm. που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς χρειάζεται μια προσοχή του ανθρώπου να μην μολύνει τη γη, ασφαλώς χρειάζεται μια μέρημνα του ανθρώπου να δει τη δημιουργία του Θεού ως στοιχείο με το οποίο καλείται να έχει σχέση. Πώς το λέει η Αγία Γραφή στις πρώτες σελίδες της? Όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, του είπε «Σε δημιούργησα για να φυλάσεις και να εργάζεσαι τη γη». Mm. Όχι να εργάζεσαι μόνο, αλλά και να τη φυλάσεις αυτή τη γη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ακούμε αργότερα τον Απόστολο, μετά από χιλιάδες χρόνια, ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μας βεβαιώνει ότι η ίδια η κτήση βασανίζεται, συνοδύνει, λέει, η φύση, και αναστενάζει, γιατί ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού.
0: Τι σημαίνει όμως αυτό, αυτό το εργάζεστε και φυλάσσιν,
1: ναι,
0: τι σημαίνει, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της οικολογικής καταστροφής αυτό. Τη γη δεν την αντιλαμβανόμαστε ως μάνα μας, από την οποία γεννιόμαστε και στην οποία επιστρέφουμε. Την αντιλαμβανόμαστε ως αντικείμενο, αυτό που λέει η λέξη, κάτι που κείται αντί, απέναντι, και την εκμεταλλευόμαστε ερήμην της σχέσης μαζί της. Αυτή είναι μια εξέλιξη που εμφανίστηκε κυρίως μετά την αναγέννηση και πήρε και φιλοσοφικό περιεχόμενο εξάλλου, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η γη για μας είναι αιτία ή αφορμή πλουτισμού, αιτία ή αφορμή επιβολής δυνάμεως, αιτία ή αφορμή για τον εγωισμό μας, για τις ατομικές, ναι, μας θελήσεις, και όχι για τις συλλογικές μας θελήσεις.
0: Την βλέπουμε ίσως ως εχθρό, τη γη, κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών.
1: Δεν θα έλεγα εχθρό. Αντικείμενο. Αυτή η λέξη είναι πολύ σημαντική λέξη, αυτή η ελληνική λέξη. Αντικείται. Είναι απέναντί μου. Δεν σχετίζομαι μαζί της. Καταλαβαίνετε. Και μπορώ και να την καθορίσω και να την περιγράψω ως κάτι που στέκεται απέναντί μου και να την εκμεταλλευτώ ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Θα μπορούσα να το προσεγγίσω αυτό μέσω της κοσμολογίας, γιατί όχι και της ανθρωπολογίας, όπως αυτές οι δύο αναπτύχθηκαν μέσω τριών προσεγγίσεων και ερμηνεών, και αυτή η συνθήκη ισχύει μέχρι σήμερα. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια έχουμε αυτές τις τρεις προσεγγίσεις. Η πρώτη θα μπορούσα να την ονομάσω ηλιστική προσέγγιση, και μάλιστα στην ελληνική παράδοση, στην αρχαιοελληνική παράδοση, αναφέρουμε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, το Θαλή, τον Αναξιμάνδρο, τον Αναξιμένη. Τι λέει αυτή η αντίληψη, ιδιαίτερα διαδεδομένη μάλιστα σήμερα? Αυτή η αντίληψη αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου, ότι αποτελείται μόνο από ύλη. Ο άνθρωπος τελειώνει την ύπαρξή του με το θάνατο του. Όλες οι ανθρώπινες ενέργειες, ιδέες, αισθήματα, πράξεις, δημιουργίες, παράγονται από διεργασίες των μορίων της ύλης. Και σας παραπέμπω σε αυτό τη συμπερασματική πρόταση του Αποστόλου Παύλου, που λέει, εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται ή οι νεκροί ούκα γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Αυτός είναι ο τρόπος του σημερινού πολιτισμού. Έτσι. Υπάρχει βέβαια μια δεύτερη προσέγγιση, πολύ σημαντική, η οποία αναπτύχθηκε, επηρεάζει και εξακολουθεί να επηρεάζει τους ανθρώπινους πολιτισμούς, που την ονομάζουμε με πλατωνική ή νεοπλατωνική προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη, η διδασκαλία του Πλάτωνα ή του Πλωτίνου αργότερα. Η αλήθεια δηλαδή του ανθρώπου, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ταυτότητά του δηλαδή, εδράζεται επί της ψυχής, η οποία όμως δεν αποτελεί οργανικό μέρος του φυσικού κόσμου. Απέναντίας μάλιστα είναι αυθύπαρκτη και αθάνατη, ανήκει στον αληθινό και αιώνιο κόσμο, τον οποίο μάλιστα τον ονομάζουν αυτές οι τάσεις, αυτές οι προσεγγίσεις, πνευματικό. Επομένως το υλικό σώμα φυλακίζει την ψυχή, γι' αυτό και ο θάνατος νοείται ως απελευθέρωση από τη σωματική αυτή φυλακή. Επηρεάζει και τις αντιλήψεις μας, ακόμα και για την κλιματική αλλαγή, την πρόοδο, αυτό που λέμε τις ανακαλύψεις, τις ενέργειες των ανθρώπων, τα επηρεάζει αφάνταστα. Και υπάρχει και η ορθόδοξη προσέγγιση. Η οποία ορθόδοξη προσέγγιση, λέω ορθόδοξη και δεν λέω εκκλησιαστική απλώς ή θρησκευτική, γιατί οι διάφορες πώς να σου πω, τα διάφορα σχίσματα και οι αιρέσεις, τη χριστιανική αντίληψη την έχουν λίγο παραχαράξει, έτσι, γι' αυτό επιμένω στο ορθόδοξη προσέγγιση. Κατά την ορθόδοξη λοιπόν προσέγγιση, ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, κατά την έννοια μάλιστα μιας οργανικής ενότητας σώματος, ψυχής και πνεύματος. Πώς το έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι. Το σώμα χωρίς την ψυχή, αν θυμάμαι καλά, έλεγε, το σώμα χωρίς την ψυχή είναι πτώμα, αλλά και η ψυχή χωρίς το σώμα είναι φάντασμα. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο πραγματικός άνθρωπος. Δεν είναι η αλήθεια του ανθρώπου. Με αυτή τώρα, γιατί την υπογραμμίζω αυτή την προσέγγιση, γιατί με αυτή την προσέγγιση γίνεται αντιληπτό ότι άνθρωπος και κτήση, δημιουργία, έχουν οργανική ενότητα. Δεδομένου μάλιστα ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα, αλλά είναι σώμα, η σύνδεση αυτή είναι ουσιώδης. Η υλικότητα δηλαδή του ανθρώπου βρίσκεται σε αιτιώδη και αμφίστομη μάλιστα σχέση με την υλικότητα της γης. Δηλαδή ο άνθρωπος αποτελεί, θα μπορούσα να πω, τη σύνοψη της όλης κτιστής δημιουργίας. Και η δημιουργία βέβαια δικαιώνεται δια του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα, ότι ο άνθρωπος είναι η σύνοψη όλης της κτιστής δημιουργίας, τι διαστάσεις έχει, κύριε Μαυρόπουλε, αυτό?
1: Κοιτάξτε, στην άσκηση της ελευθερίας του, γιατί εκεί έγκυται το μοναδικό στοιχείο του ανθρώπου, έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να αντιταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον και αυτό κάνει με την καταστροφή που επιφέρει στο φυσικό του περιβάλλον. Αλλά μπορεί εν ονόματι της ίδιας ελευθερίας και να το αγαπήσει και να το σεβαστεί. Με την ίδια ελευθερία με την οποία υπερβαίνει τη δουλεία του στη φύση, μπορεί και να αγαπήσει τη φύση, γιατί τη θεωρεί ως δώρο της αγάπης εκείνου τον οποίον ελεύθερα αγαπά, δηλαδή το Θεό.
0: Οπότε εδώ έχει να κάνει με τη χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου, το ζήτημα που τίθεται.
1: Με την ελευθερία του ανθρώπου, η οποία μάλιστα ελευθερία του ανθρώπου, επιτρέψτε μου να πω,

0: οι άνθρωποι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από την κλιματική αλλαγή, έξω από τους κινδύνους που οι οποίοι μας απειλούν μέσω των ασθενειών, mm-hmm. μέσω των διαταράξεων μεταξύ μας, μέσω των εγωισμών μας, μέσω του μίσους που σκοτώνει την αγάπη. Mm-hmm. Τα ίδια πράγματα είναι. Στο ίδιο
1: ναι.
0: στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν όλα αυτά. Δηλαδή μια ζωή χωρίς το Θεό. Παλιότερα οι άνθρωποι όταν είχαν τέτοιες καταστάσεις mm-hmm. κλιματικής αλλαγής, πολύ σοβαρές καταστάσεις μέσα. Ας πάρουμε τα τελευταία 4.000 χρόνια που έχουμε ιστορία και ας δούμε πως περιγράφονται αυτές οι καταστάσεις οι τρομερές. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι κατέφευγαν στο Θείο Έλεος. Ήμουνα στην Αίγινα και πήγαμε και επισκεφθήκαμε αυτό το ιερό του Ελάνιου Διός, όπου εκεί θυμηθήκαμε ότι γύρω στον 5ο-6ο αιώνα π.Χ. Υπήρχε μια διετής ανομβρία και συνενώθηκαν οι Έλληνες όλοι της υπηρωτικής Ελλάδας και μαζεύτηκαν εκεί να κάνουν δέηση στο Δία και έβρεξε και σώθηκαν οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί επενέβη ο Θεός και έβρεξε, είναι γιατί το σύνολο των ανθρώπων απευθύνθηκε στο Θεό. Αυτό είναι η αιτία. Και θυμόμαστε από τα συναξάρια πολλές φορές που περιγράφονται, αλλά και από διηγήσεις των γονιών μας, των παππούδων μας, πώς οι άνθρωποι καταφεύγουν στην άνωθεν βοήθεια, όπως τη λέει ο Χριστός στον νυχτερινό του επισκέπτη τον Νικόδημο, στην άνωθεν βοήθεια για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να ξαναβρει τον δρόμο της καθημερινής περπατησιάς του. Mm-hmm.
1: Οπότε τι είναι αυτό που ίσως χρειάζεται ο άνθρωπος, ίσως έχει ανάγκη, κύριε Μαυρόπουλε, για να μην βλέπει την γη, την κτήση, να μην την αντιμετωπίζει ως αντικείμενο, όπως συζητήσαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας?
0: Να αγαπάει τη φύση, γιατί είναι η μάνα που τον γεννάει και η μάνα που τον χωνεύει. Και όχι να την αγαπάει με ακτιβιστικές πάνω το πω γυμνασίες, ακτιβιστικές ασκήσεις, να την αγαπάει πραγματικά. Έχουμε περιπτώσεις, θυμάμαι, ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα ξέρετε τα λεγόμενα εκκλησάκια της Αττικής, κυρίως τα Μεσόγεια, μικρά εκκλησάκια που χτίζανε οι άνθρωποι. Έχει βγάλει ένα λεύκομα ο αρχιτέκτονας ο Μπούρας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, οι άνθρωποι ξέρανε τι θα πει ευθεία γραμμή, ξέρανε τι θα πει γωνία, αλλά όταν χτίζανε αυτά τα εκκλησάκια και η γη δεν τους επέτρεπε να χαράξουν έναν ευθύ τοίχο τετράγωνο, τον κάνανε λίγο λοξό. Δηλαδή υπακούανε στη θέληση του υλικού. Mm-hmm. Σήμερα όλα τα τακτοποιούμε, διότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση έχει λόγο, μας μιλάει. Mm-hmm. Δεν σχετιζόμαστε με τη φύση, καταλαβαίνετε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους μη χριστιανούς, δυστυχώς ισχύει και για τους χριστιανούς. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, καταγγέλει συνέχεια μέσα στο Ευαγγέλιο του με τη διδασκαλία του, η απληστία του ανθρώπου. Αλλά δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να το ξανασημειώσω αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή στο μικροκλίμα, εκεί που φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Τα καύσιμα των εργοστασίων, τα καύσιμα των αυτοκινήτων, τα καύσιμα των αεροπλάνων, οι πόλεμοι, όλα αυτά δημιουργούν καταστάσεις

0: υπάνθρωπες, έτσι, ναι. Και επηρεάζουν και τοπικά το κλίμα, όχι το κλίμα του πλανήτη. Το κλίμα του πλανήτη είναι άλλη υπόθεση. Το κλίμα του πλανήτη περιμένει την αποκατάσταση της Θείας Βασιλείας, όταν και η Γη θα απελευθερωθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε,
0: αυτά.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
0: Όχι, αυτά.
1: Καθώς ολοκληρώνουμε. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Στην κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Τι είναι ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή, με τι έχουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό το φαινόμενο, ποια είναι τα αίτια, αν θέλετε, και οι συνέπειες ουσιαστικά αυτού του φαινομένου. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρτίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ατμοσφαιρικής φυσικής και τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Κουρτίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε. Τι μπορούμε να πούμε? Αναφερόμαστε πολύ συχνά, ακούμε διάφορα πράγματα για το τι είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση. Ίσως αλλάζουν κάπως οι λέξεις, αλλά νομίζω το νόημα είναι το ίδιο. Με τι έχουμε να κάνουμε και πότε ξεκίνησε και η επιστήμη, οι ειδικοί επιστήμονες όπως εσείς, να διαβλέπουν ότι θα βρεθούμε σύντομα μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες από αρκετά παλιά γύρω στα 1900 ο Σουηδός χημικός Αρένιους, ίσως κάποιοι τον θυμούνται από το Λύκειο, λοιπόν, είχε κάνει κάποιους υπολογισμούς για να δει αν η αύξηση των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Στους υπολογισμούς του έπεσε και αρκετά κοντά, αλλά βέβαια είμαστε στο 1900 που οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι εξαιρετικά χαμηλές, οπότε τότε αυτό που είχε πει είναι αποκλείεται ουδέποτε να μπορέσουμε να βγάλουμε τόσο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Έκανε λάθος. Λοιπόν, το 1967 δύο φυσικοί, οι οποίοι μάλιστα πήραν και το Νόμπελ Φυσικής το 2021, υπολόγισαν ότι αν διπλασιαστεί το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη μερικούς βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι, περισσότερο ο επιστημονικός κόσμος άρχισε να ασχολείται από το 80 και μετά, που είχαν αρχίσει και να ανεβαίνουν κάπως και οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Ήδη από το 90 άρχισε να υπάρχει συζήτηση για να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία στο να περιορίσουμε κάπως το διοξίδιο του άνθρακα που βγάζουμε στην ατμόσφαιρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, παρόλο που γίνανε πάρα πολλές συναντήσεις διεθνείς για αυτό το θέμα, δεν καταλήξαμε κάπου. Για να σκεφτείτε, το 2000, πριν 25 χρόνια, υπήρχε η συζήτηση για να περιορίσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να τις κατεβάσουμε περίπου, θα έλεγα, στο 30% κάτω από ό,τι εκπέμπαμε το 1990, μια δεκαετία πριν δηλαδή, από το 2000 που είναι αυτές τις συζητήσεις που σας λέω.
0: Ναι.
1: Αντί να συμβεί αυτό, από το 2000 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν πέσαν οι εκπομπές χαμηλότερα από τα επίπεδα του 90, αλλά από το 2000 μέχρι σήμερα, μέσα σε 25 χρόνια, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα ανεβήκανε 50% πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα περίπου 40 δισεκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο προέρχεται από οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο κάψης. Είτε αυτό είναι λιγνίτης, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι δίζελ, είτε είναι φυσικό αέριο.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κουρτίδη, γιατί γίνεται τόσο πολύς λόγος και έχει γίνει εξ αρχής, από ό,τι μας αναφέρατε και εσείς κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, για το διοξίδιο του άνθρακα και για τον άνθρακα συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που ο άνθρακας προκαλεί, αν θέλετε, στην ατμόσφαιρα.
1: Κοιτάξτε, το διοξίδιο του άνθρακα, όπως και το μεθάνιο, που είναι και αυτό ένα αέριο σαν το διοξίδιο του άνθρακα, όπως λέμε θερμοκηπιακό αέριο, mm-hmm. αυτό που κάνουν αυτά τα αέρια είναι, αν θέλετε, αδιαφανή στο υπέρυθρο. Τι σημαίνει αδιαφανή στο υπέρυθρο? Το υπέρυθρο δεν το βλέπουμε εμείς. Mm-hmm. Είναι μήκη κύματος που είναι πιο μεγάλα από το ορατό που βλέπουμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι οι υπέρυθρες ακτίνες που είναι, βασικά δεν είναι από τον ήλιο, οι υπέρυθρες ακτίνες εκπέμπει η ίδια η γη. Mm-hmm. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο ψύχεται. Γιατί οι ακτίνες αυτές κουβαλάνε ενέργεια και φεύγει στο διάστημα η ενέργεια. Αν όμως υπάρχουν αυτά τα αέρια στην ατμόσφαιρα, παγιδεύουν αυτές τις υπέρυθρες ακτίνες στην ατμόσφαιρα και δεν μπορεί να ψυχθεί καλά η γη, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω όσο πιο χοντρικά μπορώ.
0: Ναι. Και γιατί πρέπει να ψύχεται η γη, θα ρωτούσε κάποιος ακούγοντάς μας.
1: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, έχουμε μέρα και νύχτα μέσα στο 24ωρο. Mm-hmm. Την ημέρα ο ήλιος φωτίζει τη γη. Οι ακτίνες του είναι, όπως ξέρετε, ζεσταίνουνε. Για παράδειγμα, οι ηλιακές ακτίνες είναι αυτές που ζεσταίνουν το νερό στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο απορροφάει και το έδαφος τις ακτίνες του ήλιου, όχι όλες, αλλά ένα κομμάτι τους. Αυτό οδηγεί σε μια θέρμανση του εδάφους. Τη νύχτα δεν υπάρχει αυτή η θέρμανση, αλλά η γη είναι ένα σώμα το οποίο περιφέρεται στο διάστημα. Δεν ακουμπάει με κάτι για να ψυχθεί. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μονομένη, ας πούμε. Δεν μπορεί να χάσει αλλιώς θερμότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως πρέπει να χάσει θερμότητα, γιατί κάθε μέρα παίρνει. Αν κάθε μέρα έπαιρνε και δεν έχανε καθόλου, κάθε μέρα που ξημέρωνε θα έπρεπε να έχουμε και ψηλότερη θερμοκρασία. Το οποίο δεν συμβαίνει. Γιατί απλά η ίδια η γη, όταν θερμαίνεται, εκπέμπει υπέρυθρες ακτίνες προς τα πάνω, οι οποίες χωρίς θερμοκηπιακά αέρια φεύγουν στο διάστημα και κουβαλούν μαζί τις θερμότητα, αν θέλετε. Και αυτό ψύχει τη γη. Mm-hmm. Και πρέπει να ψύχεται ούτως ώστε να είναι σε μια πάνω κάτω σταθερή θερμοκρασία και να μην αυξάνει κάθε μέρα η θερμοκρασία της.
0: Ναι, γιατί αυτό προφανώς θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι. Πιάνομαι, ας πούμε, μπορεί να πιάνομαι, ας πούμε, θέλω να πω, η Αφροδίτη είναι και κάπως πιο κοντά στον ήλιο από τη γη, οπότε δέχεται περισσότερη ενέργεια, αλλά η ατμόσφαιρά της έχει και 97% διοξιδίου του άνθρακα. Mm-hmm. Δεν φεύγει σχεδόν τίποτα. Δεν ψύχεται δηλαδή. Ναι, η Αφροδίτη έχει 450 βαθμούς θερμοκρασία στην επιφάνεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να ψύχεται μετά από όσα μας είπατε, κύριε Κουρτίδη, η γη, έτσι να διατηρεί, ναι, μια συγκεκριμένη, μια θερμοκρασία τέλος πάντων, για να μπορεί να υπάρχει και ζωή πάνω στη γη.
1: Ναι. Και να μου επιτρέψετε, ναι, να πω και επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι όπως αυξάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνεται και η θερμοκρασία, mm-hmm, κοντά στην επιφάνεια. Δηλαδή, από το 1950 ή 70 περίπου μέχρι σήμερα, έχει αυξηθεί η θερμοκρασία περίπου ένα βαθμό. Και μιλάμε για μέση θερμοκρασία της γης.
0: Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο ίσως πολύ πιο ραγδαίο και πολύ πιο έντονο, κύριε Κουρτίδη, από ό,τι θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά. Γι' αυτό μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
1: Ναι. Ναι. Γιατί η ατμόσφαιρα πάντα περιείχε διοξίδιο του άνθρακα. Απλά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Και είναι καλό που το περιείχε, Γιατί αν δεν είχε καθόλου διοξείδιο του άνθρακα η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της θα ήταν 20 βαθμούς κάτω από όσο είναι σήμερα. Αυτά τα επίπεδα λοιπόν που υπήρχαν, επειδή παγιδεύαν αυτή τη θερμότητα που σας είπα, ανεβάζανε τη μέση θερμοκρασία της γης και γι' αυτό είναι και βιώσιμη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε. Όταν γεννηθήκατε, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν γύρω στα 330. Mm-hmm. Τώρα που μιλάμε είναι γύρω στο 430.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, μια πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η θερμοκρασία αυξάνεται και βλέπουμε συνεχώς και νέες ειδήσεις μέσα από διεθνείς οργανισμούς βεβαίως που μας λένε ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία και για παράδειγμα ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος σε όλο τον πλανήτη.
1: Μεσόγειος θα έλεγα περισσότερο, mm-hmm. χώρες περί τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Είναι από τις περιοχές που θερμαίνονται πολύ γρήγορα.
0: Αυτό όπως για ποιο
1: επίσης,
0: λόγο, κύριε Κουρτίδη,
1: όπως
0: υπάρχει λόγο.
1: Και ο Βόρειος Πόλος.
0: Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει στην Μεσόγειο, κυρίως.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Έχει σχέση με πολλά πράγματα. Με πώς είναι η παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, με από πού έρχεται. Συνήθως ο αέρας, όπως καταλαβαίνετε, αν αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, για παράδειγμα λέω τώρα, απλά σαν παράδειγμα, αλλάζοντας η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μπορεί να έχεις, λέω τώρα, απλά σαν παράδειγμα, περισσότερους νοτιάδες από βοριάδες, που οι νοτιάδες έρχονται από την Αφρική, είναι ήδη πολύ ζεστός ο αέρας. Λοιπόν, και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι λοιπόν πρώτον αυτή η θέρμανση. Η θέρμανση αυτή συνδέεται με πολλά πράγματα. Το ένα από αυτά είναι οι πιο έντονες βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας σε κάποιες περιοχές του πλανήτη. Τώρα, οι μεγάλες περιόδοι ξηρασίας, επειδή ξεραίνεται η βλάστηση, μπορεί να οδηγούσαν σε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Mm-hmm. Είχαμε τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές στον Καναδά, που έχει και πολλά βάση, όπως και στη Σιβηρία, που καίγανε επί εβδομάδες. Το ίδιο και στην Αυστραλία. Μπορεί να έχουμε επίσης πιο έντονα φαινόμενα όπως δυνατούς ανέμους. Οι έντονες βροχοπτώσεις επίσης μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις, κλείνουν δρόμοι ή παρασέρνονται δρόμοι από τις πλημμύρες. Έχουμε δηλαδή και μεγάλο κόστος στις υποδομές.
0: Εδώ επειδή το αναφέραμε βέβαια και προηγουμένως, όλοι ασχολούνται με τον άνθρακα, έτσι, και με την καύση του άνθρακα, με την καύση γενικότερα των ορυκτών πόρων, γιατί θεωρούν ότι από εκεί προκύπτει το πρόβλημα ουσιαστικά, έτσι, έχουμε αυτή την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας. Εδώ τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό? Υπάρχουν ίσως άλλοι πόροι, ορυκτοί, υπάρχει άλλος τρόπος?
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε μπορεί να καεί συνήθως περιέχει άνθρακα. Και άμα περιέχει άνθρακα, αυτό που θα γίνει όταν καίμε κάτι, απλά το ενώνουμε με οξυγόνο. Λοιπόν, ο άνθρακας που υπάρχει μέσα στο καύσιμο, με την καύση του παράγει ενέργεια, αλλά μετατρέπεται και σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βγαίνει στην ατμόσφαιρα επειδή είναι αέριο. όπως σας είπα, από γύρω στο 1960 έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γύρω στον 1 βαθμό. Πιστεύουν οι επιστήμονες ότι αν πιάσουμε τους 2 βαθμούς θέρμανση, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα που γίνεται επίσης εμφανές ήδη στην Ελλάδα είναι ότι με αυτή την αύξηση που έχουμε, έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες το καλοκαίρι. Αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί ο καύσωνας να γίνει πλέον η νόρμα.
0: Εδώ είδαμε καύσωνες και σε χώρες που συνήθως δεν υπάρχουν ίσως τόσο συχνά, όπως για παράδειγμα στην κεντρική ή στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε περιοχές που συνήθως δεν έχουμε πάρα πολύ, τόσο μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Κουρτίδη.
1: Ναι. Και επειδή μιλήσαμε για άνθρακα, να πω το εξής. Λοιπόν, οι εκπομπές άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή, όπως είπα, είναι αποκαύσεις. Υπάρχουν αυτές που βλέπουμε, αλλά και αυτές που δεν φαίνονται. Τι εννοώ? Είναι προφανές ότι ένα αυτοκίνητο, ναι, και η καύσιμα, ας πούμε, και βγάζει από, βγάζει από την εξάτμιση διοξείδιο του άνθρακα, ανάμεσα στα άλλα. Αυτό που δεν φαίνεται όμως είναι ότι και πολλές άλλες δραστηριότητες που έχουμε εκπέμπουν πάρα πολύ άνθρακα, απλά δεν φαίνεται αυτός ο άνθρακας. Τι εννοώ δεν φαίνεται? Για παράδειγμα, ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το μόνο που το χρησιμοποιείς, το πλαστικό μπουκάλι του νερό ή οτιδήποτε άλλο πλαστικό μιας χρήσης, αυτό συνδέεται με εκπομπές άνθρακα. Γιατί για να κατασκευαστεί αυτό χρειάστηκε ενέργεια. Αυτή η ενέργεια προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από καύσιμα ή φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο σήμερα. Και στην Ελλάδα καταναλώνουμε περίπου 7 εκατομμύρια μπουκάλια, πλαστικά μπουκάλια με νερό την ημέρα. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο. Για να κατασκευάσεις 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια θέλεις πολλή ενέργεια, άρα έχεις και πολλές εκπομπές. Γιατί δεν παράγεται και όλη η ενέργεια από ανανεώσιμες. Δεν ξέρω καν αν είναι εφικτό να παραχθεί. Επίσης, κάτι άλλο που δεν φαίνεται είναι πάρα πολλές εκπομπές άνθρακα έχουν και διάφορες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, το να δεις ένα βιντεάκι στο TikTok ή το να δεις, ας πούμε, σε streaming κάτι, μια ταινία, έχει πάρα πολλές εκπομπές άνθρακα. Δεν φαίνεται. Και γιατί τις έχει αυτές τις εκπομπές? Γιατί όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σε αυτά που λέμε κέντρα δεδομένων, οι data centers στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου επιτρέψετε. Λοιπόν, που έχουν πάρα πολλές, χρειάζονται πάρα πολύ ενέργεια για να λειτουργήσουν και χρειάζονται επίσης πάρα πολύ ενέργεια για να ψυχθούν. Γιατί όπως ο υπολογιστής έχει μέσα ένα μυστηράκι για να τον ψύχει, τώρα ένα data center είναι ένα τεράστιο πράγμα, πολύ μεγάλο, που είναι σαν να έχεις πολύ κοντά πακεταρισμένους πάρα πολλούς υπολογιστές. Αυτοί πρέπει να ψύχονται για να μην καούνε. Ενώ για να μην καούν τα τσιπάκια τους. Ήδη σήμερα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την Amazon, την Apple, τη Meta που έχει το Facebook και την Google είναι μεγαλύτερες από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του Βελγίου. Και η τάση με την AI...
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, ναι.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχουμε 2026. Στην Αμερική, περίπου το 3% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι από data centers, και σε 4 χρόνια, λόγω AI, είναι 8% σήμερα. Είναι 8% η κατανάλωση, ας πούμε, των data centers, ας πούμε, στην Αμερική. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει φτάσει το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Ήδη στην Ιρλανδία, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν data centers, λόγω του φορολογικού καθεστώτος, το, αν θυμάμαι καλά, το 23 ή το 24, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers ξεπέρασε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των οικοκυριών της Ιρλανδίας.
0: Οπότε βλέπουμε ότι και η τεχνολογία εδώ και η σύγχρονη τεχνολογία, κύριε Κουρτίδη, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, εντείνει το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι. Εντείνει το πρόβλημα. Και δεν ξέρω, επειδή στην Αττική, για παράδειγμα, όπως ξέρω, υπάρχουν ήδη, νομίζω, 2 data centers και είναι για κατασκευή, νομίζω, άλλα 3. Δεν ξέρω από πού θα τους δώσουμε ενέργεια.
0: Γιατί
1: θέλουν ενέργεια, όπως σας είπα, θέλουν ενέργεια πρώτον για να δουλέψουν οι υπολογιστές που έχουν μέσα τα θηρία, επίσης και για ψήξη, που χρειάζονται συνήθως πρόσθετα για ψήξη, χρειάζονται και πάρα πολύ νερό.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν μπορούσε να πάει ο νους μας εύκολα, μάλλον δεν το είχαμε φανταστεί.
1: Εσείς
0: ως ειδικός θα γνωρίζετε καλύτερα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που μας είπατε τώρα με αφορμή αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για αυτά ούτως ή άλλως εδώ, νομίζω, και τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα θέλαμε έτσι μια τελευταία τοποθέτηση δική σας στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε Κουρτίδη, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις της.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, αλλά πρώτα θα πω και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη και στην Αμερική, για δύο λόγους, ο ένας είναι η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο δεύτερος είναι στο ότι ένα μεγάλο κομμάτι που πριν από υλικά αγαθά, αν θέλετε, που κατασκευαζόταν στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Κίνα. Οπότε έχει η Κίνα τις εκπομπές και εμείς έχουμε τη χρήση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από το 2000 και μετά, οι εκπομπές της Αμερικής έχουν πέσει περίπου στο 25% από ό,τι ήταν κατά κεφαλήν και σε σύνολο. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, όμως, αυτή τη στιγμή, ενώ τις περισσότερες εκπομπές μέχρι το 2005 συνολικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τις είχε η Αμερική, από το 2005 και μετά η Κίνα έχει τις περισσότερες εκπομπές, έχει περίπου διπλάσιες εκπομπές από την Αμερική. Επίσης, η Ινδία το 2022 ξεπέρασε σε εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες είχαν τέτοια αύξηση στις εκπομπές απλά γιατί επίσης ανεβαίνει το βιωτικό τους επίπεδο και το επίπεδο κατανάλωσης. Έχουν όμως τεράστιους πληθυσμούς. Μπορεί οι συνολικές εκπομπές της Ινδίας, όπως είπα, να είναι μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατά κεφαλή είναι πολύ χαμηλότερες. Όμως η Ινδία έχει έναν πληθυσμό 1.300.000.000, το ίδιο και η Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, αν φτάσουν σε επίπεδα κατανάλωσης που έχει αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, εκτός θα βγει κάποια καινούργια τεχνολογία, θα αυξηθούν δραματικά και το ίδιο θα κάνει και η θερμοκρασία. Και το υπάρχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το ένα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Αυτή τη στιγμή τα τελευταία 100 χρόνια, αν θέλετε, η στάθμη της θάλασσας δεν έχει ανέβει πολύ, έχει ανέβει περίπου 20 εκατοστά. Μέχρι το 2100 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέβει άλλο τόσο. Γιατί αυξάνεται και ο ρυθμός, επειδή λιώνουν πάγοι, με τον οποίο προστίθεται νερό στους ωκεανούς από το λιώσιμο των πάγων, που βέβαια αυτή τη στιγμή που έχει χιλιόμετρα πάγου στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική, επάνω σε ξηρά είναι αυτή. Αν λιώσουν όλοι οι πάγοι της Γροιλανδίας, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 7 μέτρα. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιμάται ότι αν συνεχιστεί η θέρμανση με αυτό το ρυθμό, θα λιώνει, αλλά θα λιώνει σιγά σιγά, που μπορεί να πάρει οπουδήποτε ανάμεσα στα 2.000 και στα 10.000 χρόνια για να λιώσουν ολόκληροι πάγοι στη Γροιλανδία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας παραθέτεται.
1: Άμα λιώσουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, θα ανέβουν 60 μέτρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει 60 μέτρα. Αλλά και αυτό δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή πιθανό.
0: Κύριε Κουρτίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με θέμα την κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και να πούμε περισσότερα με τη βοήθεια των καλεσμένων μας σε πολύ λίγο.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Στην κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Όπως είπαμε, αναφερόμαστε στην κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει ουσιαστικά κλιματική αλλαγή, πώς επηρεάζει την ζωή μας, πώς επηρεάζει το περιβάλλον, καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, καθηγητή πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Πόρων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρετε και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Μιλόπουλε. Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, νομίζω και αυτοί οι δύο οι όροι ισχύουν, χρησιμοποιούνται τουλάχιστον. Τι μπορεί να σημαίνουν όμως, ξέρετε, όσον αφορά το νερό, όσον αφορά τα αποθέματα του νερού, όσον αφορά ακόμη και τα χιόνια που μπορεί να πέσουν σε μια χώρα, σε μια περιοχή, όλο το χρόνο. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά?
1: Αυτά μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα, κυρίαρχα και κομβικά για τη ζωή μας, για την κοινωνία μας, για το μέλλον μας. Όχι μπορεί, σημαίνουν ήδη. Απλώς το πόσο κομβικά θα αποδειχθούν θα το δείξει το πώς θα αντιδράσουμε εμείς αν συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα, που είναι λίγο, πήγε κακό από τα μάτια μου, το πούμε έτσι, δηλαδή δεν έχουμε την αντίδραση που θα έπρεπε. Ναι, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως και να την πούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι διαρκώς μπροστά μας. Είναι αυτή η αλλαγή στον μηχανισμό του κλίματος, του παγκόσμιου κλίματος, μια αλλαγή που οφείλεται, να το θυμίζουμε αυτό, είναι ανθρωπογενής η κλιματική κρίση. Να θυμίσουμε ότι κάποιοι είχαν εισάγει τον όρο της εποχής του ανθρωπόγενου, ότι δηλαδή η μεγάλη γεωλογική εποχή την οποία διάγουμε πρέπει να ονομαστεί ανθρωπόγενος, ακριβώς για να τονίσουμε ότι μετά την εποχή, ας πούμε, του Πλειστόκαινου και όλων αυτών των τεράστιων γεωλογικών αλλαγών, τώρα είναι η εποχή που ο άνθρωπος έχει επιβάλει, έχει παρέμβει, αν θέλετε, στην εξέλιξη όλου του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ανθρωπογενής και είναι αυτό το πείραγμα του μηχανισμού του κλίματος, αυτό είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, αυτή η αλλίωσή του, αν θέλετε, που αλλάζει κάτι. Τι είναι αυτό? Είναι ότι καταρχάς αυξάνεται σε σοβαρό βαθμό πλέον η θερμοκρασία του πλανήτη, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Και εδώ είναι τώρα ένα θέμα ότι υπάρχει ένα debate, μια μάχη, ας πούμε, δημόσια, για το αν αυτό είμαστε στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, κατά μέσο όρο, ή δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό, ή το έχουμε περάσει ήδη. Ναι. Αυτό είναι μια, ας πούμε, συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αλλά πάντως το θέμα είναι ότι είναι η υπερθέρμανση, λοιπόν, το βασικό ζήτημα, η οποία όντως είναι ανθρωπογενής, όπως είπα, και όντως δημιουργεί μια σειρά από επιπτώσεις πια στο σύνολο του πλανήτη και στη ζωή μας ολόκληρη.
0: Από πού προέρχεται όμως, κύριε Μιλόπουλε, αυτή η υπερθέρμανση? Ναι. Έχει να κάνει με ανθρώπινη δραστηριότητα προφανώς, όπως είπατε, αλλά από πού προέρχεται?
1: Έχει να κάνει, προέρχεται από την οικονομία των ορυκτών πόρων, από την εκμετάλλευση του άνθρακα. Έχει να κάνει από ό,τι κάψαμε μέχρι τώρα την ενέργεια που είχε ως βάση τον άνθρακα, πετρέλαιο για άνθρακα, φυσικό αέριο κτλ., το οποίο δημιουργεί την κάψη του, εκπέμπει ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσό διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, η οποία έπληξε την ατμόσφαιρα, την τρύπα του όζοντος, δημιουργήθηκε αυτό που λέγαμε παλιά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και με αυτόν τον τρόπο πολλές από τις ακτίνες του ήλιου μένουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η θερμοκρασία. Γι' αυτό και η παλιότερη περιγραφή, ο όρος, ήταν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι όπως λειτουργεί το θερμοκήπιο κατά κάποιο τρόπο. Άρα ο υπέτειος που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, μαζί με διάφορους άλλους δευτερεύοντες ή τριτεύοντες, ο κύριος υπέτειος είναι ο άνθρακας.
0: Ναι.
1: Είναι η βιομηχανία του άνθρακα, και γι' αυτό λέμε ότι όλη η αντίδραση που υπάρχει από τις συνθήκες της διεθνής, η COP που λέμε, που γίνεται κάθε χρόνο, η Συμφωνία του Παρισιού, που βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι του πλανήτη, και ο ΙΕ που προσπαθεί και προάγει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε έως και να μηδενίσουμε τις εκπομπές του άνθρακα, όπως τις λέμε, για να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, αν μπορεί να σταματήσει, και να μην συνεχιστεί η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Γιατί οι προβλέψεις των μοντέλων δυστυχώς λένε ότι όχι μόνο φτάνουμε στον 1,5 βαθμό θερμοκρασία, και εσύ που σας είπα, αλλά πηγαίνουμε και προς τους 2 βαθμούς τα επόμενα χρόνια. 2 βαθμοί Κελσίου σημαίνουν μια σειρά από πράγματα που μπορώ να τα πω στη συνέχεια, αλλά πάντως καλύτερα να πω τώρα αυτό που έχουμε ήδη, τι επιπτώσεις ξέρουμε ότι έχει αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, οι επιπτώσεις είναι, φυσικά είναι πολλές και διαφορετικές ανάλογα με την περιοχή, αλλά μία πρώτη γενική περιγραφή είναι ότι βασικές αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη που γινόντουσαν μέχρι τώρα σε διάρκεια χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ετών, τώρα γίνονται σε μερικά χρόνια. Δηλαδή το κλίμα πάντα άλλαζε.
0: Ναι.
1: Το κλίμα δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι σταθερό, είναι ένα χαοτικό σύστημα το οποίο πάντα άλλαζε. Αλλά με τι ρυθμούς άλλαζε? Άλλαζε λοιπόν με ρυθμούς βραδύς που ξέραμε τόσα χρόνια, όπου το 0,1 βαθμό Κελσίου, η αύξηση, ας πούμε, κατά 0,1 της μέσης θερμοκρασίας, της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, γινόταν σε μία, φανταστείτε, περίοδο κάποιων χιλιάδων ετών. Τώρα έγινε μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάσαμε σε αυτόν τον 1,5 βαθμό Κελσίου που συζητάμε.
0: Είναι δηλαδή πολύ πιο ραγδαίο το φαινόμενο, οι αλλαγές αυτές, πιο ραγδαίες, πιο σύντομες χρονικά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ακριβώς πιο ραγδαίες. Δηλαδή το ότι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια μία σειρά θερμότερων ετών από ό,τι έχουμε καταγράψει. Δηλαδή κάθε χρονιά ήταν θερμότερη ever από το σύνολο των θερμών ετών, ας το πούμε έτσι. Και η επόμενη ήταν ακόμα θερμότερη, και η επόμενη ήταν ακόμα θερμότερη. Το 21, 22, 23, 24, αυτές τις χρονιές, κάθε χρονιά σπάγαμε το ρεκόρ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που αποδεικνύει αυτό ακριβώς που σας λέω, ότι προφανώς κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν μία χρονιά με μία μέση θερμοκρασία σαν του 2023, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο. Το περίεργο όμως είναι ότι τέτοια χρονιά αντίστοιχη εμφανίστηκε και το 21 και το 22 και το 23 και το 24 και το 25.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, αυτή είναι αυτή η ένταση ακριβώς, η διαφορά στην ένταση. Δεύτερο παράδειγμα, ο Ντάνιελ, η πλημμύρα που ζήσαμε στη Θεσσαλία, που κατέστρεψε τη Θεσσαλία. Υποθέτω οι ακροατές σας θα το θυμούνται, πριν 2,5 χρόνια ήταν αυτό. Πλημμύρα σαν του Ντάνιελ, εμείς οι υδρολόγοι την λέμε ότι συμβαίνει μία φορά στα 1.000-2.000 χρόνια. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Στατιστικό είναι βέβαια αυτό, δεν σημαίνει ότι θα γίνει ένας Ντάνιελ μια πλημμύρα και μετά περιμένουμε την επόμενη μετά από 1.000 χρόνια. Σημαίνει όμως ότι, κάνοντας τις στατιστικές μας αναλύσεις τα χρόνια, βλέπαμε ότι η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων ήταν πάρα πολύ αραιή. Δηλαδή μια φορά στα 1.000, μια φορά στα 2.000 χρόνια και ούτω καθεξής. Έλα όμως που είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο 3 χρόνια πριν, τον Ιαννό. Μια δεύτερη δηλαδή πλημμύρα, πρώτη πλημμύρα χρονικά ήταν ο Ιαννός, και δεύτερη ήταν ο Ντάνιελ, όπου ο Ιαννός είχε επίσης περίοδο επαναφοράς τα 1000 ή 1500 χρόνια. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε, φαινόμενα τα οποία εμείς στατιστικά λέγαμε ότι συμβαίνουν μία στο τόσο, τώρα συμβαίνουν κάθε 2-3-4 χρόνια.
0: Για εσάς τους υδρολόγους, κύριε Μιλόπουλε, τι σημαίνει αυτή η κλιματική αλλαγή όσον αφορά και τι συνέπειες μπορεί να έχει όσον αφορά το νερό, τους υδροφόρους ορίζοντες, τα αποθέματα, αν θέλετε, του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά και τα χιόνια που μπορεί να πέφτουν έτσι σε μία περιοχή, πόσο συχνό φαινόμενο μπορεί να είναι, δηλαδή χιονόπτωση ή όχι. Να πάμε λίγο δηλαδή στο δικό σας αντικείμενο, λίγο περισσότερο.
1: Πολύ ευχαρίστω. Αν και είναι δυσάρεστα αυτά που λέω, θα προσπαθήσω να τα πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι πια καταγεγραμμένα και γνωστά. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή εντείνει τον κύκλο του νερού. Είναι αυτό που σας είπα μόλις, ότι φέρνει πιο έντονες πλημμύρες. Mm-hmm. Και ξέρετε, δυστυχώς η πλημμύρα πάει μαζί με την ξηρασία. Δηλαδή, είναι αποκριτισμένο, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι μετά τις πλημμύρες ακολουθούν οι ξηρασίες. Άρα, έχουμε ήδη και θα έχουμε ακόμα πιο έντονες πλημμύρες. Και αντίστοιχα τα καλοκαίρια πιο έντονες ξηρασίες. Το δεύτερο είναι ότι επηρεάζονται και τα πρότυπα βροχοπτώσεων που λέμε. Δηλαδή, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, γενικότερα οι πλημμύρες θα ανεβαίνουν ποριότερα και η ξηρασία θα αυξάνει περισσότερο όσο προχωράμε προς την υποσαχάρια ζώνη, στον ισημερινό. Άρα, εκεί που είχαμε ούτως ή άλλως πλημμύρες, τώρα θα έχουμε περισσότερες. Εκεί που είχαμε ούτως ή άλλως πρόβλημα ξηρασίας, τώρα θα έχουμε εντονότερο. Καταλάβατε, αυτό κάνει δηλαδή στο θέμα του κύκλου του νερού. Mm-hmm. Εντείνει τα ακραία φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Που είναι οι πλημμύρες ξηρασίες. Από εκεί και πέρα έχουμε συνεχή άνοδο της στάθμισης θάλασσας, με προβλήματα πλημμυρών και από τη θάλασσα, παράκτιες πλημμύρες κτλ. Η αύξηση της θερμοκρασίας ενισχύει την απόψυξη του μόνιμου παγετού, ενισχύει την απώλεια της εποχικής χιονοκάλυψης, το λιώσιμο των παγετώνων και των στρωμάτων πάγου. Οι αλλαγές στον ωκεανό είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το ότι αυξάνει και η θερμοκρασία της θάλασσας είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, γιατί εντείνει την εξάτμιση του νερού, άρα εντείνει όλο τον κύκλο τον υδρολογικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα πρώτης γραμμής, είναι κίνδυνοι πρώτης γραμμής που τους ζούμε, είναι υπαρκτοί, έχουν γίνει και γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι. Και επειδή με ρωτάτε τι σημαίνει αυτό όλο τώρα στον κύκλο του νερού και στη σχέση τη δική μας πια με το νερό, δυστυχώς τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί αυτό όλο σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εκ των πραγμάτων πια το νερό εμφανίζεται με άλλον τρόπο από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα στο έδαφος μας.
0: Δηλαδή ποιος ήταν ο τρόπος που ξέραμε, κύριε Μιλόπουλε, ποιος ήταν ο τρόπος που ξέραμε και τι έχει αλλάξει, τι αλλάζει μάλλον σταδιακά?
1: Έχουν αυξηθεί οι πλημμύρες. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν συγκεκριμένο δεν βρέχει παραπάνω ή λιγότερο νερό συνολικά. Αν φανταστούμε ότι μέσα σε ένα έτος υπάρχει ένας όγκος βροχής που θα πέσει. Ωραία. Αυτός ο όγκος νερού που θα πέσει, μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε, που είπα, ήταν ότι θα πέσει, ας πούμε, σε 50 επεισόδια βροχής. Δηλαδή μέσα στις 365 μέρες, τις 50 μέρες θα έχουμε κάποια βροχή που είναι η βροχή που ξέρουμε. Από απλή ψυχάλα μέχρι μία βροχούλα ή μία βροχή πιο έντονη. Okay.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν στις 50 μέρες. Τώρα αυτό που κάνει η κλιματική κρίση είναι ότι το ίδιο νερό δεν θα πέφτει σε 50 επεισόδια, θα πέφτει σε 40, σε 20. Άρα θα πέφτει με πιο έντονο τρόπο. Άρα θα πέφτει με πλημμύρες. Άρα οι ταμιευτήρες και τα φράγματα που εγώ μηχανικώς έχω σχεδιάσει δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από ένα σημείο και μετά και δεν θα μαζέψουν το νερό που μάζευαν μέχρι τώρα, γιατί ο τρόπος που εγώ τα σχεδίαζα όλα αυτά τα χρόνια, τα φράγματα και τις ταμιευτήρες, ήταν ώστε με το ρυθμό που πέφτει η βροχή που σας είπα, ήταν ένα συγκεκριμένος ρυθμός, μαζεύαμε το νερό, το χρησιμοποιούσαμε, άδειαζε ο ταμιευτήρας, ξανά βρέχε με τον ίδιο τρόπο, ξαναμαζεύαμε το νερό, ξανά άδειαζε το μυστήρας και ούτω καθεξής. Τώρα θα βρέξει μία φορά, θα γίνει η πλημμύρα, όταν η ευθύρας αν αντέξει και δεν αστοχήσει, δεν καταρρεύσει δηλαδή, θα μαζέψει το νερό που μάζεται ούτως ή άλλως, αλλά όλο το υπόλοιπο νερό δεν θα το μαζέψουμε, θα χαθεί, θα φύγει ως πλημμύρα. Άρα η δυνατότητά μας, η ικανότητά μας να συλλέξουμε νερό γίνεται πολύ μικρότερη. Δηλαδή θα συλλέγουμε από εδώ και πέρα στο εξής όλο και λιγότερο νερό.
0: Όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα, μάλλον τους υδροφόρους ορίζοντες στο πληθυντικό, ναι, κύριε Μιλόπουλε,
1: ναι,
0: ποια είναι η ικανότητά τους ή η δυνατότητά τους πια να απορροφούν νερό και να το συγκρατούν αυτό το νερό?
1: Για το υπόγειο νερό μιλάμε.
0: Ναι, για το υπόγειο νερό, ναι.
1: Ναι, να ολοκληρώσω, θα το πω αμέσως, θα σας πω αμέσως γιατί συνδέεται με αυτό που είπα μόλις. Από την άλλη, μετά τις πλημμύρες έχουμε τις πιο έντονες ξηρασίες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιούσαμε, όταν δεν έβρεχε για μία σειρά ημερών, 10, 20, 30, 40, 50 μέρες το καλοκαίρι, αυτές τώρα θα γίνουν 60, 70, 80 μέρες. Επομένως, ή έχουν γίνει ήδη. Άρα και εκεί θα χρειαστούμε περισσότερο αποθηκευμένο νερό για την ξηρασία. Το οποίο αποθηκευμένο νερό δεν θα το έχουμε για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως. Μπαίνουμε λοιπόν σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο, ο οποίος διαρκώς, όσο περνάει ο καιρός και δεν το αντιμετωπίζουμε, στερεύει τα υδατικά αποθέματα. Στερεύει δηλαδή τις μεγάλες δεξαμενές που είχαμε στο παρελθόν για να πάρουμε νερό. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε σε αυτό που με ρωτάτε, που έρχεται και κάθεται πάρα πολύ καλά, ότι αυτό το κάναμε παίρνοντας, αντλώντας από το υπόγειο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο όμως, τις υπόγειες αυτές δεξαμενές που λέτε κι εσείς, τις έχουμε υπεραντλήσει. Αυτές οι υπόγειες δεξαμενές κατά τόπους σημειώνουν μια πτώση της επιφάνειάς τους, της στάθμης τους, κατά πολλές δεκάδες και κατά τόπους και εκατοντάδες μέτρα. Για σκεφτείτε το λίγο, ας το σκεφτούν και όσοι μας ακούν. Φανταστείτε λοιπόν κάτω από το έδαφος να υπάρχει μια εκτεταμένη μεγάλη έκταση, πολλά στρέμματα με νερό, που βρίσκεται στα 20, 30, 40, 50 μέτρα κάτω από το έδαφος, και αυτό να πέφτει συνέχεια η στάθμη, να πέφτει όλο και πιο βαθιά. Πώς το ξέρουμε το όλο και πιο βαθιά? Μα ανοίγουμε γεωτρήσεις και βλέπουμε ότι η στάθμη που εκεί που αντλούσαμε στο παρελθόν στα 50 μέτρα, τώρα αντλούμε στα 150 μέτρα. Και δυστυχώς στον κάμπο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, έχουμε δει και 350 και 450 μέτρα βάθος. Έτσι. Και ρεβάτος αμέτρητο δηλαδή που λέγαμε. Αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς με τον τρόπο που σας εξήγησα προηγουμένως, η επιφανειακή ταμιευτήρες, ο μόρνος που λέμε στην Αθήνα, ή το οποιοδήποτε φράγματα έχουμε φτιάξει για να συλλέγουμε το επιφανειακό νερό, μαζεύουν όλο και λιγότερο νερό, άρα εμείς στρεφόμαστε όλο και περισσότερο στις γεωτρήσεις και γι' αυτό

0: αυτός είναι και ο λόγος που, εκτός του ότι δεν βρίσκουμε πια εύκολα νερό, είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες προβλέψεις που λέγανε ότι από εδώ και πέρα κάθε νέο κυβικό μέτρο νερού που θα εκμεταλλευόμαστε θα κοστίζει 3 φορές περισσότερο. Γιατί θα είναι όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο μακριά. Το σχέδιο τώρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας της Αθήνας του Εύρητου φέρνει νερό από την Ευρυτανία. Αυτό είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα πόσα είναι. Αυτό είναι ακριβό, το να αποφέρουμε το νερό από εκεί. Το να αντλούμε επίσης νερό από τα 200 μέτρα που σας είπα προηγουμένως βάθος είναι επίσης πανάκριβο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πια...
1: Ναι, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα ως αποτέλεσμα έτσι, της κλιματικής ακριβώς. αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Ήθελα να σας ακριβώς. ρωτήσω, επειδή αναφερθήκαμε και στα πρότυπα των βροχοπτώσεων, ίσως και των χιονοπτώσεων, εκεί τα χιόνια πλέον λιώνουν πολύ πιο γρήγορα και αυτό το νερό ενδεχομένως χάνεται για κάποιο λόγο, κύριε Μιλόπουλε.
0: Τα χιόνια, κύριε Σπυρόπουλε, ήταν ευεργετικά όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή την εποχή που ζούμε. Είναι ευεργετικά τα χιόνια γιατί λιώνουν αργά, λιώνουν την άνοιξη μέχρι και το καλοκαίρι, με ακόμα και Ιούνιο μήνα θα μπορούσαν να λιώνουν. Και άρα εμπλουτίζουν αργά και σταθερά τις υπόγειες δεξαμενές του νερού και μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε... ή είχαμε, εν πάση περιπτώσει, νερό από πηγές, πηγαίο νερό ή υπόγειο νερό για να αντλούμε, χωρίς να βρέχει κατά ανάγκη, αλλά από το λιώσιμο των χιονιών είχαμε νερό και τον Μάιο και τον Ιούνιο καμιά φορά. Αν δεν συμβαίνει αυτό και αν η χιονοκάλυψη μειώνεται ή το χιόνι λιώνει πιο γρήγορα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το νερό δεν θα το έχεις πια την άνοιξη και το καλοκαίρι που το χρειαζόσουν, γιατί τότε είναι που δεν έχεις τις βροχές. Mm-hmm. Επομένως καταλαβαίνετε ότι χάνεται όλος αυτός, όλη αυτή η εποχικότητα που γνωρίζαμε τη σχέση μας με το νερό, δηλαδή ότι θα βρέξει το καλοκαίρι, θα συλλέξουμε όσο νερό μπορούμε το καλοκαίρι, θα βρέξει το χειμώνα, θα συλλέξουμε όσο νερό μπορούμε το χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι θα έχουμε το χιόνι που θα λιώνει. Θα υπάρχει κάποια ξηρασία το καλοκαίρι, θα την αντιμετωπίσουμε με το νερό που είχαμε μαζέψει και μέχρι να την αντιμετωπίσουμε θα ξανάρθουν οι βροχές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό τώρα ανατράπηκε όλο. Και ανατράπηκε και ποσοτικά το πόσο νερό πέφτει και πώς πέφτει και χρονικά. Αυτός ο κύκλος δηλαδή.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω... με αφορμή αυτόν τον κύκλο του νερού έτσι που πολύ ωραία μας τον εξηγήσατε πέρα βέβαια νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι κάπως σαν να έχουν χαθεί οι εποχές του χρόνου
0: ναι.
1: έχει αλλάξει πολύ ο καιρός από την άλλη πλευρά ήθελα να σας ρωτήσω μήπως εδώ έχουμε και κάτι άλλο κύριε Μιλόπουλε υπάρχει ίσως διαφοροποίηση, αλλαγή όχι μόνο στην ποσότητα του νερού αλλά και στην ποιότητά του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
0: Κοιτάξτε. Εγώ ισχυρίζομαι εδώ και πολλά χρόνια ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε εν τέλει, είναι ένα πρόβλημα χωριστό από την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς, κυρίως λόγω της υπερκατανάλωσης του νερού που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ήδη ένα μεγάλο θέμα λειψιδρίας, δηλαδή όλο αυτό που σας είπα με το ότι στερεύει το νερό στους ταμιευτήρες, στο υπόγειο νερό, όλο αυτό υπήρχε ήδη ως πρόβλημα λόγω των υπεραντλήσεων, λόγω της υπερκατανάλωσης που κάναμε. Γιατί κάναμε την υπερκατανάλωση? Γιατί μέσα στον 20ο αιώνα αυξήσαμε την κατανάλωση του νερού 10 φορές πάνω. Εντάξει, γιατί την αυξήσαμε? Γιατί αυξήσαμε την δικαιοργία πάρα πολύ, αυξήσαμε τη βιομηχανία πάρα πολύ, συγκεντρωθήκαμε στις πόλεις και πίνουμε, ζητάμε πάρα πολύ νερό, πλένουμε αυτοκίνητα, γεμίζουμε πισίνες, τα ξέρετε όλα αυτά, έτσι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί υπερκατανάλωσης, το οποίο δημιούργησε την λειψιδρία. Σε αυτό το πρόβλημα τώρα, το μεγάλο της λειψιδρίας, ήρθε να προσθεθεί η κλιματική κρίση που κάνει τα πράγματα πάρα πολύ χειρότερα. Για όλους τους λόγους που σας είπα.

0: είπα προηγουμένως. Άρα, το θέμα της λειψιδρίας και της, του πόσο νερό έχουμε και της κλιματικής κρίσης, ξαναλέω, μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας και τώρα έρχεται η κλιματική κρίση να το εντείνει αυτό, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, που βέβαια και η κλιματική κρίση πάλι είναι ανθρωπογενής, έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά δεύτερη
1: ναι.
0: φορά βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Λοιπόν, και έτσι δημιουργούμε αυτό το μεγάλο, μεγάλο, πραγματικά τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα σήμερα, νούμερο ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σήμερα, που λέγεται λειψιδρία, και μέσα στην τεράστια, μέσα στην τεκτονική, ας πούμε, αυτή η αλλαγή που γίνεται με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση. Επομένως, το ζήτημα της επάρκειας νερού συνδέεται άμεσα και με την κλιματική αλλαγή φυσικά, αλλά όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: μάλιστα. Εδώ, έτσι, μια τελευταία ναι. τοποθέτησή σας θα θέλαμε, κύριε Μιλόπουλε.
0: Τι κάνουμε εμείς τώρα απέναντι σε όλο αυτό? Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο πράγματα, γιατί γίνεται και υπάρχει μια, έτσι, και ένα πολιτικό debate ευρύτερο κτλ. Θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΟΗΕ φωνάζουν, οι οικολογικές οργανώσεις φωνάζουν, ότι πρέπει να περιορίσουμε και να σταματήσουμε να μηδενίσουμε τις εκπομπές αερίων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που προφανώς πρέπει να γίνει, αν δεν γίνει χανόμαστε, αλλά σε αυτό, επειδή υπάρχει ο αντίλογος ότι το να κλείσεις όλη την βιομηχανία του άνθρακα θα δημιουργήσεις ανεργία, θα φέρεις φτώχεια κτλ. Εδώ υπάρχει ένα debate για το κατά πόσο θα πλήξει όλο αυτό την οικονομία. Mm-hmm. Όμως, εδώ εγώ αναγνωρίζω ένα λαθρεντικό, τουλάχιστον σε χώρες σαν τη δική μας, ότι όντως η Ελλάδα δεν ενέχεται τόσο πολύ, δεν συμβάλλει τόσο πολύ στη δημιουργία της κλιματικής κρίσης αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή την ίδια ευθύνη με ό,τι έχει οι μεγάλες χώρες, ας πούμε η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία κτλ. Από την άλλη όμως, η Ελλάδα έχει την ατυχία να βρίσκεται στη Μεσόγειο, όπου είναι, όπως έχουμε πει, το hot spot της κλιματικής κρίσης και υφίσταται δυσανάλογα άσχημα και πολύ τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τις πλημμύρες που έχουμε στην Ελλάδα δεν τις έχουν στην Αμερική σε τέτοιο βαθμό. Την πληρασία που έχουμε στην Ελλάδα δεν την έχουν στην Γερμανία ή στη Σουηδία, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό, ή πάλι στην Αμερική. Mm-hmm. Άρα εμείς υφιστάμεθα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε δυσανάλογο μεγαλύτερο βαθμό, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, στο διατάφτα, το ένα θέμα είναι να δούμε πόσο εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στο ευρύτερο, γενικότερο πρόβλημα της δημιουργίας, πώς θα μειώσουμε εμείς δηλαδή το κάρβουνο, να το πω απλά. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο, να δούμε πώς εμείς θα οχυρωθούμε απέναντι σε αυτό. Και εκεί είναι δυστυχώς, εκεί είναι που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Μάλιστα, κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, και επιχειρούμε έτσι να το δούμε από αρκετές πλευρές, όσες μπορούμε τουλάχιστον στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, ερευνητή Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, ο οποίος θα μας βοηθήσει και αυτός με τις γνώσεις του. Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε Γιάνναρε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης κατά άλλους, έτσι ακούμε και τις δύο αυτές διαφορετικές λέξεις, αλλά νομίζω το νόημα πάνω κάτω είναι το ίδιο. Σε τι, αν θέλετε, ίσως θα μπορούσαμε να το, μάλλον πώς θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το δικό σας έτσι ερευνητικό τομέα, γνωστικό αντικείμενο, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Με μια πολύ απλή φράση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φωτιά επάνω στον πλανήτη μας έχει αλλάξει τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή εκδηλώνεται και εξαπλώνεται. Είναι αλήθεια ότι σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, η φωτιά αποτελούσε πάντοτε ένα στοιχείο το οποίο υπήρχε πάνω στη Γη και μάλιστα σε αρκετά οικοσυστήματα, και μεταξύ αυτών και τα μεσογειακά, τα οικοσυστήματα δηλαδή που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας. Η φωτιά έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί, στο πώς αυτά εξελίσσονται. Οπότε από αυτή την έννοια είναι ένα στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πλανήτη μας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής κρίσης, αυτό που βλέπουμε είναι αρχικά να έχουμε μία αύξηση στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πολύ δύσκολες και πολύ καταστροφικές πυρκαγιές, και μία αύξηση στην ένταση των ίδιων αυτών των καταστροφικών γεγονότων. Έχουμε δηλαδή, για να το πω πολύ πιο απλά, πολύ πιο συχνά πιο επιθετικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις καταστήλουμε, πυρκαγιές οι οποίες οδηγούν σε πάρα πολύ δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει λόγω της κλιματικής κρίσης, διότι πλέον η φωτιά εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό σε αυτή. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να καίει πολύ πιο έντονα, να κινείται πολύ πιο γρήγορα και σε ορισμένες περιπτώσεις να παντρεύεται, εντός εισαγωγικών όπως το λέμε, με την ατμόσφαιρα. Οπότε εκεί πέρα να δημιουργεί ένα μεγάλο φάσμα ακραίων φαινομένων τα οποία καθιστούν τη διαχείριση της φωτιακού λιός και αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τονίσατε κύριε Γιάνναρε ότι η φωτιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γη, με τα οικοσυστήματα και τα λοιπά, και πως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των αιώνων, των τόσων πολλών χρόνων. Θα μπορούσατε λίγο να μας το εξηγήσετε περισσότερο αυτό?
1: Βεβαίως. Μέρος, αιτία μάλλον, του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις δασικές πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Από τη μία έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία πλέον δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Πολύ σύντομα, απουσία βροχοπτώσεων με ξηρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, θερμότερες νύχτες. Όλα αυτά είναι στοιχεία που βοηθάνε τη φωτιά να καίει, να κινείται γρήγορα και να έχει μια συμπεριφορά που καθιστούν τον έλεγχό της εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τι καίει η φωτιά. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμο υλικό, χρειάζεται καύσιμη ύλη, χρειάζεται βλάστηση την οποία καταναλώνει ώστε να συνεχίσει να εξαπλώνεται και αντίστοιχα να δημιουργεί προβλήματα. Επομένως, αυτό το οποίο έχει παρατηρήσει η ερευνητική κοινότητα είναι ότι κάποια στιγμή, όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο, αποφασίσαμε ως ανθρωπότητα ότι θα πρέπει να πατάξουμε τη φωτιά. Την αντιμετωπίσαμε σαν κάτι κακό, σαν κάτι που έπρεπε πάση θυσία να τη σβήνουμε. Και αυτό δημιούργησε το εξής παράδοξο. Και λέγεται ακριβώς έτσι, το παράδοξο της φωτιάς. Όταν αρχίσαμε πλέον να σβήνουμε κάθε φωτιά η οποία εκδηλωνόταν πάνω στον πλανήτη μας, οδηγήσαμε στο να συσσωρεύσουμε βιομάζα. Αφήσαμε δηλαδή τη βλάστηση να μεγαλώσει πάρα πολύ, αφήσαμε τη βλάστηση να δημιουργήσει εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη συνέχεια, Προσπαθήστε να το οπτικοποιήσετε με το μυαλό σας, σαν να πετάτε πάνω από ένα πυφικό δάσος. Βλέπετε από κάτω ένα χαλί στην ουσία αποβλάστηση. Και αυτό το χαλί αποβλάστηση, αυτή η πυκνή βλάστηση, η οποία δημιουργήθηκε επειδή ακριβώς όλες τις φωτιές, δίνει πλέον το κάψιμο για να έχουμε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Δηλαδή, κάποιες φωτιές έπρεπε να υπάρχουν, δηλαδή έπρεπε, πώς να το πω,
1: έπρεπε,
0: για κάποιους λόγους έτσι να έχουμε φωτιές, αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών δηλαδή. Και,
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν είναι κάθε φωτιά κακή. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι, για παράδειγμα, οι πυρκαγιές που έχουμε δει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ειδικά αυτές που καίνε και σε παρυφές πόλεων και δασικών περιοχών, ότι αυτές τις αφήνουμε να κάψουν. Ωστόσο, υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες, όπως λέμε, είναι οικολογικά ωφέλιμες. Είναι πυρκαγιές δηλαδή οι οποίες καίνε η ένταση, καίνε κολλημένες στο έδαφος, καίνε δηλαδή τη βλάστηση που είναι κάτω από ένα δάσος, και επομένως τι κάνουμε, καθαρίζουμε τη βλάστηση. Και έτσι, όταν θα φτάσουμε, για παράδειγμα, σε μια περίοδο με υψηλή επικινδυνότητα, και εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, δεν θα υπάρχει βλάστηση πλέον να καεί. Θα είναι δύσκολο για τη φωτιά να ανεβεί από κάτω από το έδαφος που καίει, να ανεβεί επάνω στα δέντρα. Επομένως, δεν είναι κάθε φωτιά κακή. Θα θυμίσω, οι μεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα το θυμούνται, ότι παλιά ο κόσμος στην επαρχία χρησιμοποιούσε τη φωτιά, και τη χρησιμοποιούσε για να διαχειριστεί το μεσογειακό τοπίο, να κάψει πολλήματα καλλιεργειών, να κάψει άλλες εκάρια του χειμώνα, ούτως ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει όλη αυτή η πλούσια διαθέσιμη βιομάζα, η οποία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, καίγεται και έχουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό το στοιχείο που είπατε, που έχει να κάνει με τις οικολογικά ωφέλιμες πυρκαγιές, το βλέπουμε, κύριε Γιάνναρε, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή, και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σε άλλες χώρες ενδεχομένως?
1: Ναι, ναι, φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Απλά τα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν και την ιδιαιτερότητα ότι, όταν μιλάμε για παράδειγμα για τα δάση πεύκων που έχουμε, τα πευκοδάση, ότι τα συγκεκριμένα χρειάζονται και τη φωτιά για να μπορέσουν να συντηρούνται και να αναπαράγονται και να αναπτύσσονται. Αλλά ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν οικολογικά ωφέλιμες πυρκαγιές δεν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της δικιάς μας περιοχής ή της Μεσογείου ευρύτερα, αλλά κάτι το οποίο βλέπουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια φινλανδική παροιμία, η οποία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Αναδεικνύει αυτόν ακριβώς το διπλό ρόλο που έχει η φωτιά, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει με τις κατάλληλες, ξαναλέω, συνθήκες να διαχειριστείς ένα τοπίο, να μπορέσεις να απομακρύνεις τη βλάστηση από εκεί πέρα που δεν τη θες, αλλά εάν δεν την χρησιμοποιήσεις για να σε υπηρετήσει, τότε μέσα στο καλοκαίρι ή σε μια περίοδο που συνθήκη θα γίνει ένας κακός αφέντης, τον οποίο θα παλεύεις για να μπορέσεις να τον υποτάξεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σε όλη αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και που γίνεται ευρύτερα έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιάνναρε, μπορεί να κάποιος να βάλει και να θέσει και το ζήτημα που έχει να κάνει πέρα από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως και με τις αλλαγές που έχουμε στην ατμόσφαιρα, από τη ρύπανση και τα λοιπά, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ωστόσο, όταν μιλάμε για την ποιότητα της ατμόσφαιρας από τη σκοπιά των δασικών πυρκαγιών, εκεί πέρα μιλάμε περισσότερο για τα αποτελέσματα που έχει μια δασική. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερες ερευνητικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι, λόγω ακριβώς της μεγαλύτερης συχνότητας με την οποία έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες εκπέμπουν ρήπους στην ατμόσφαιρα, η πιο χαρακτηριστική είναι τα σωματίδια, τα αιωρούμενα σωματίδια όπως τα αναφέρουμε, αλλά και άλλων ειδών ρήπους. Ακριβώς λόγω της αύξησης λοιπόν συχνότητα με την οποία έχουμε τέτοιες πυρκαγιές, καταγράφεται και μία αύξηση αντίστοιχη στη θνησιμότητα των ανθρώπων. Mm-hmm. Και αυτό αφορά κυρίως και περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε περιοχές όπως εμείς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όπου μπορούμε να έχουμε μια αστική περιοχή να είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα δάσος το οποίο θα καεί. ή να έχουμε αντίστοιχα μεταφορά σημαντικού πάνω από μια αστική περιοχή. Υπάρχουν δυστυχώς ερευνητικά ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι αυξάνεται η θνησιμότητα. Γι' αυτό φυσικά αφορά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, και τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαγιές, τους πυροσβέστες. Γιατί όλοι αυτοί εκτίθονται σε όλα αυτά τα προϊόντα της καύσης και επομένως αυτά έχουν μέσω μακροπρόθεσμα επιζήμιες επιπτώσεις για την υγεία τους.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στις πυρκαγιές και στις μεγάλες πυρκαγιές, στις μέγα πυρκαγιές, κύριε Γιάνναρε. Όπως μας είπατε, έτσι έχουμε μια αύξηση καταστροφικών γεγονότων από μεγάλες πυρκαγιές, με μεγαλύτερη ένταση δηλαδή, και πιο μεγάλες πυρκαγιές σε έκταση και με μεγαλύτερη ένταση, καθώς έχουν αλλάξει συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται πλέον οι πυρκαγιές, και ενδεχομένως όχι μόνο το καλοκαίρι. Αλλά εδώ τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι η αύξηση που καταγράφουμε σε αυτού του μεγέθους στα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πλέον οι βροχοπτώσεις που έχουμε στη χώρα μας είναι πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν πριν από 30 χρόνια. Πλέον είναι πολύ πιο θερμά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 30 χρόνια, και το ίδιο συμβαίνει και με τις νύχτες. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μετεωρολογικά διευκολύνουν πάρα πολύ τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τη φωτιά και να ξεκινήσει να καίει, αλλά και να αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις. Επομένως, είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε λέγεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το πρόβλημα ολιστικά, να δούμε το πρόβλημα ακριβώς όπως είναι, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τη φωτιά, όπως είπαμε προηγουμένως, το χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι να έχουμε λιγότερες πιθανότητες για καταστροφικές, και θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό τον οποίο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ελληνικής πολιτείας, θα ακολουθήσουμε πιστά για τα επόμενα τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια. Διότι ξέρετε, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάω αύριο να εφαρμόσω το α μέτρο και περιμένω άμεσα από τη μεθαυριανή ημέρα να δω αποτελέσματα. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε αυτά που έχει να προσφέρει η επιστημονική γνώση, να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε, να μείνουμε εκεί προσκολλημένοι, και σταδιακά είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Το μικροκλίμα ίσως της Ελλάδας και ευρύτερα της Μεσογείου παίζει κάποιο ρόλο κατά τη γνώμη σας? Έχουμε ιδιαίτερες νομίζω συνθήκες.
1: Ναι, παίζει ρόλο.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρείται ότι ευρύτερα αυτή η περιοχή εδώ της Μεσογείου, που είναι και η χώρα μας, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, πιο ξεχωριστή θα λέγαμε. Τα δεδομένα μάλλον είναι διαφορετικά.
1: Ναι, σε δύο επίπεδα θα έλεγα ότι έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Το ένα επίπεδο είναι ότι από πάντα η φωτιά ήταν εδώ, στα μεσογειακά οικοσυστήματα, και επομένως από πάντα τα οικοσυστήματα αυτά ήταν προσαρμοσμένα στο να ζουν με τη φωτιά. Για παράδειγμα, αναφερθήκαμε πριν στο Πεύκο, το οποίο για να μπορέσει να ανοίξει το κουκουνάρι του, να το πω πολύ απλά, και να έχουμε καινούριο σπόρο, άρα καινούργια πεύκα χρία, δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς τη φωτιά. Ωραία, αυτό είναι το ένα επίπεδο της διαφορετικότητας. Το δεύτερο επίπεδο της διαφορετικότητας, ειδικά όταν μιλάμε για τη δικιά μας περιοχή, τη δικιά μας χώρα, ή ευρύτερα, αν θέλετε, τη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η περιοχή μας δυστυχώς χαρακτηρίζεται ως ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην περιοχή μας τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Θερμαινόμαστε δηλαδή πολύ πιο γρήγορα, και αφετέρου όλες οι επιπτώσεις από αυτή την ταχύτερη θέρμανση μεγενθύνονται. Έχουμε και πολύ πιο έντονη ξηρασία, και τα καλοκαίρια μας οι κάψονες γίνονται ολοένα και πιο επιθετικοί σε χρονική διάρκεια, οι νύχτες γίνονται ακόμη θερμότερες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έρχεται όλο αυτό σαν ένα κοκτέιλ συνθήκων να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη διαχείριση μιας πυρκαγιάς η οποία θα ξεσπάσει σε μια περιοχή της χώρας μας με πλούσια βλάστηση. Καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας και καθεμιά πόσο πολύ πιο δύσκολη γίνεται η διαχείριση και αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού.
0: Mm-hmm. Hot spot λοιπόν της κλιματικής αλλαγής η περιοχή μας, η περιοχή στην οποία βρίσκεται και η χώρα μας, αυτή η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, γνωστή αυτή έτσι, λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, κύριε Γιάνναρε. Αναφερθήκατε στο ΠΕΦΚΟ. Το ΠΕΦΚΟ χρειάζεται, όπως είπατε, τη φωτιά ουσιαστικά για να
1: αναπαραχθεί.
0: Έχουμε και άλλα δέντρα σαν το ΠΕΦΚΟ που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, για την αναπαραγωγή τους.
1: Ναι, δεν γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ακριβώς ο τομέας εξειδικευμένης μεσολογίας. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουμε και άλλα είδη και άλλους θάμνους οι οποίοι χρειάζονται τη φωτιά. Έχουν μάθει, μάλλον δεν έχουν μάθει, το σωστό δεν είναι ότι έχουν μάθει. Η σωστή διατύπωση είναι ότι πάντοτε ζούσαν με τη φωτιά. Χρειαζόντουσαν τη φωτιά για να μπορούν να εξαπλώνονται, να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα λέγοντας ότι τη φωτιά δεν είναι κακό. Γίνεται ένα κακό φαινόμενο η φωτιά όταν δεν τη διαχειριζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα που η βλάστησή μας είναι πολύ πιο υγρή, που οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να έχουμε μια φωτιά η οποία θα τρέχει, τότε λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζουμε μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η λεγόμενη προδιαγεγραμμένη καύση. Η προδιαγεγραμμένη καύση είναι αυτό το οποίο κάνανε οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι οποίοι καίγανε κάποιες εκτάσεις μέσα στο χειμώνα για να καθαρίσουν όλη αυτή τη βλάστηση. Mm-hmm. Και έτσι όταν ερχόταν το καλοκαίρι που είναι πολύ πιο θερμό, πολύ πιο ξηρό και η φωτιά μπορεί πολύ, δεν έβρισκε υλικό να κάψει.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μέτρο, κύριε Γιάνναρε, για να αποφύγουμε τα χειρότερα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Κάποιο άλλο μέτρο πρακτικό ίσως που έτσι θα
1: να βοηθούσε. Ακολουθούμε, ναι. Βέβαιως, να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και ειδικότερα τις απαγορεύσεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για τη χρήση της φωτιάς. Είναι αδιανόητο σήμερα το 2026 να έχουμε ακόμη πυρκαγιές οι οποίες θα ξεκινήσουν επειδή εγώ θα αποφασίσω να κάνω μπάρμπεκιου στις 15 Ιουλίου, εγώ θα πετάξω σαν εγκέφαλος ένα αποτσίγαρο έξω από το αυτοκίνητο ή επειδή θα πάω να κάνω μία ηλεκτροσυγκόληση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συζητάμε όλη αυτή την ώρα για την κλιματική κρίση και την φωτιά η οποία έχει αλλάξει, αλλά η φωτιά χρειάζεται κάψιμο να καίει, αυτό είναι το ένα, αλλά χρειάζεται και μία έναρξη. Χρειάζεται μία σπίθα η οποία θα οδηγήσει στην έναρξη. Εάν καταφέρουμε λοιπόν να περιορίσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών, άσχετα από το πόσο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες, δεν θα αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε χρειαζόμαστε, για να το συνοψίσω, παιδεία, προφωνόμαστε και να μπορούμε να αποφεύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών που μπορούμε να αποφύγουμε. Και λέω που μπορούμε να αποφύγουμε γιατί υπάρχουν δυστυχώς και πυρκαγιές οι οποίες θα ξεσπάσουν, για παράδειγμα, από την πτώση ενός κεραυνού.
0: Ναι, από ένα φυσικό φαινόμενο, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτές δυστυχώς δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αν θα εκδηλωθεί μια ξηρή καταιγίδα, όπως λέμε, ξηρή, γιατί δεν έχει νερό, δεν πέφτει πολύ βροχή. Και αυτή η ξηρή καταιγίδα θα οδηγήσει, για παράδειγμα, σε ένα κεραυνό, και αυτό θα οδηγήσει μετά σε μια έναρξη πυρκαγιάς. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τη δικιά μας συμπεριφορά. Να μην πάω να κάψω εγώ υπολείμματα καλλιεργειών στις 15 Ιουλίου με άνεμο, ζέστη, ξηρασία. Να μην πάω να κάνω άλλες θερμές εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς. Και δυστυχώς, ξέρετε, τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα ελεύθερα δείχνουν ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές που έχουμε το καλοκαίρι ξεσπούνε από τέτοιες αιτίες. Και φυσικά υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τα όλα τα καλώδια, τα υπέργεια, τα οποία δυστυχώς και αυτά πολλές φορές αστοχούν, βραχυκυκλώνουν και μπορούν να οδηγήσουν σε ανάρρηξη πυρκαγιών. Οπότε αυτά είναι τα δύο. Ναι. Το ένα μάλλον στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ο περιορισμός των ενάρξεων των πυρκαγιών.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και για τις μεγαπυρκαγιές. Έτσι, αυτές σχετίζονται, συνδέονται, τέλος πάντων, με αυτή την κλιματική αλλαγή που λέμε, με την αύξηση της θερμοκρασίας, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου?
1: Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχει σύνδεση. Να πούμε καταρχήν βέβαια για τους ακροατές και τους ακροάτρες ότι δεν υπάρχει σαφής επιστημονικός ορισμός για το τι είναι μια μέγα πυρκαγιά. Είναι η επιστημονική κοινότητα να υιοθετήσει έναν ορισμό ο οποίος λέει ότι μία πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά όταν πλέον φτάνει να έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα. Μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι δημοσιογραφικός όρος και λιγότερο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί μπορεί να έχουμε μία πάρα πολύ μικρή πυρκαγιά, πολύ κάτωσματα, όπως ήταν για παράδειγμα η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι του 2018, η οποία να έχει τέτοια συμπεριφορά και τέτοιες επιπτώσεις οι οποίες να είναι τραγικές. Θα έλεγα ότι εκεί που εστιάζουμε περισσότερο ερευνητικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο στο αποτέλεσμα που είναι τα καμένα στρέμματα, τα οποία φυσικά έχουν την αξία τους και φυσικά βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές, άρα περισσότερα καμένα στρέμματα. Θα έλεγα όμως ότι εστιάζουμε λίγο περισσότερο στη συμπεριφορά των πυρκαγιών. Και έτσι μιλάμε περισσότερο για ακραίες πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες δηλαδή μπορεί να είναι σχετικά μικρές σε έκταση στρεμμάτων που θα κάψουν, αλλά το πώς κινήθηκαν, το πώς συμπεριφέρθηκαν, συμπεριφορά, τι σημαίνει για παράδειγμα πόσο ήταν το θερμικό τους φορτίο, τι μήκη είχαν οι φλόγες, στοιχεία δηλαδή τα οποία συνδέονται με το πώς την αντιμετωπίζεις. Επομένως μπορεί να έχουν πυρκαγιές σχετικά μικρές σε έκταση, αλλά με τέτοια συμπεριφορά οι οποίες να μας οδηγούν στο να τις χαρακτηρίζουμε ακραίες. Και αυτές δυστυχώς οι πυρκαγιές, οι ακραίες δασικές πυρκαγιές, αυξάνονται και σε συχνότητα και σε ένταση λόγω ακριβώς της κλιματικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε, ένα τελευταίο σχόλιο σας, κύριε Γιάνναρε, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα και με τη δική σας βοήθεια, ουσιαστικά βλέποντας τη σύνδεση που υπάρχει στις πυρκαγιές και στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση.
1: Ναι, αν ήθελα να σημειώσω κάτι θα ήταν να ευχηθώ να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, καθώς μπαίνουμε πλέον για τα καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, και να ευχηστήσω την προσοχή σε όλους μας στο βαθμό που αναλογεί η ευθύνη στον καθένα μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε μια ακόμη καταστροφή στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε αρκετά θέματα, αρκετά ζητήματα, κύριε Γιάνναρε, με την βοήθειά σας σήμερα. Έτσι και τα στοιχεία που μας δώσατε και οι πληροφορίες ήταν πολύ σημαντικές και για τους ακροατές μας, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατά το δυνατόν εικόνα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, είναι χαρά μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια χαρά.

Στην κλιματική αλλαγή αναφερθήκαμε σήμερα στην εκπομπή «Αγαπητοί ακροατές». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρτίδης, καθηγητής ατμοσφαιρικής φυσικής και τεχνολογίας στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Πόρων, και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγεια ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος και τα λοιπά, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

Ο νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας, και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δε δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχή αγαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ο σπόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξενασφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Η ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν, και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα, που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού? Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ, ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

Οι περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες, και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μοιοπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μοιοπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι

Και η εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν

και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνο στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του, κι αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά: αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζάριος.

ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη σκέψη, και ας προσέλθουμε με αγάπη και καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία. Πραγματικά, αν οι σιδηρουργοί και οι χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από το χαλκό χρυσό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται κατά το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτύτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος, διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της, ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και ο άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καυχαίται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες, χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό. Είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλεις ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος με την ταπείνωση και γλιστράς από τη γνώση της αλήθειας του Θεού. Διότι εάν κατ' οικονομίαν εισακουστεί ένα τέτοιο παράλογο αίτημα από το Θεό, βρίσκει αφορμή ο πονηρός από αυτό και βάζει τον ετούντα σε μεγάλους μπελάδες. Οι αληθινά αφοσιωμένοι στο Θεό όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια πράγματα, αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης. Και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μη φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα. Δεν μνησικακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημείς συμμαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην, και εν είναι αναβήσομαι προς τον Θεόν ή να εξηλάσομαι περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο όρο Σινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην και επίησανε αυτής θεούς χρυσούς. Και νυν είμαι να αφής αυτής την αμαρτίαν αυτών άφες, είδε μη εξάλειψον καμέ εκ της βίβλου σου εις έγραψας». Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω κι αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

νους τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη: τη φιλαργυρία, την καινοδοξία, την ειδονή. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν παρά εξαιτίας των παραπάνω παθών. Θυμός και οργή και πόλεμη και φόνη και ολόκληρος ο κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλαδή φιλαργυρίας, καινοδοξίας, ειδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί ούτε να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Καμιά φορά, αδελφοί μου, βλέπω ότι μερικοί άνθρωποι ενοχλούνται άμα τους πεις κάτι σωστό και το απορρίπτουν, έτσι από αντίδραση. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Γι' αυτό όταν θέλω να πω κάτι που το ξέρω και είναι δική μου εμπειρία, θα το παρουσιάσω σαν να το είπε κάποιος τρίτος. Μόνο και μόνο για να μην θίξω τον εγωισμό κανενός και δεν μπορέσει να γίνει ένα καλό. Τώρα ας πούμε ότι ξέρω ότι το τάδε φάρμακο ωφελεί τον τάδε. Αν το πω σαν δικιά μου ιδέα, ο άλλος γιατρός θα πει: «Μπα, γιατί να πει αυτή το δικό της και να μην πω εγώ το δικό μου?» Και μπορεί να μην το κάνει μόνο από εγωισμό. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα πω: «Κάποιος στην Αμερική είπε, κάπου διάβασα ότι», και έτσι αμέσως το δέχεται ο άλλος και γίνεται το καλό και ωφελείται ο άρρωστος. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι αν το είπα εγώ ή όχι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στον ανθρώπινο εγωισμό. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία κατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο. Δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην ρύθμι και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

Σκοπός εκπομπής είναι η ενημέρωση των Ορθόδοξων Χριστιανών για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση των διαφόρων νεοφανών, αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων και κυρίως η οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε αντιδιαστολή με τις διδασκαλίες αυτών των ομάδων. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, εναντίον της θεότητας του Χριστού μας είναι ότι η θεότητα του Χριστού είναι ανύπαρκτη στην Παλαιά Διαθήκη και ότι ο Ιεχωβά, Γιαγβέ είναι το σωστότερο, ο Θεός δηλαδή, είναι μόνο ο Θεός Πατήρ, καθώς μόνος αυτός αποκαλύπτεται και ως Θεός αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Δυστυχώς όμως για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, η Αγία Γραφή αποδεικνύει το αντίθετο, ότι ο Γιαγβέ ή ο Ιεχωβά, όπως είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν είναι μόνο ο Θεός Πατέρας, αλλά η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αναφέρεται ως ο Θεός Γιαγβέ, ακριβώς λόγω της ισότητος και της ομοουσιότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν, ο ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Γιαγβέ ταυτίζεται μόνο με το Θεό Πατέρα, ότι η θεότητα του Χριστού είναι ανύπαρτη και δεν παρουσιάζεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ακριβής και εσφαλμένος. Στα πλαίσια αυτά θα δούμε αρκετά χωρία που αποτελούν ισχυρές αποδείξεις της θεότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, όπου βλέπουμε παράλληλα ότι ο Χριστός μας αναφέρεται και ως Θεός Γιαγβέ, όπως ο Θεός Πατέρας και φυσικά και το Πανάγιο Πνεύμα. Ως πρώτη μαρτυρία θα επικαλεστούμε την προφητεία του Αγγέλου προς τον Ζαχαρία σχετικά με τον Τίμιο Πρόδρομο. «Έστε γαρμέγας ενώπιον Κυρίου και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών», και αυτός, ο Ιωάννης δηλαδή ο Πρόδρομος, «προσελεύσετε ενώπιον αυτού Κυρίου του Θεού Ισραήλ εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου». Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο Πρόδρομος του Χριστού και όχι του Πατρός. Επομένως, ο αναφερόμενος στην παραπάνω προφητεία «Κύριος ο Θεός των Ιών Ισραήλ», δηλαδή ο Γιαγβές του οποίου πρόδρομος θα ήταν ο Ιωάννης, δεν ήταν άλλος παρά από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ζαχαρίας προφήτευσε και είπε «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ», ο Γιαγβέ δηλαδή, «ότι επεσκέψατο και ποίησε λύτρωσιν το λαό αυτού». Και συνεχίζει πιο κάτω. «Και εσύ παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήσει, προπορεύσιγα προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού». Οι ονομασίες, όπως βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, στους στίχους 68 και 76, «Κύριος» και «Υψίστος», αναφέρονται στο Γιαγβέ, στο Θεό του Ισραήλ. Αυτό το δέχονται και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και όμως βλέπουμε ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν πρόδρομος όχι του Θεού Πατέρα, αλλά πρόδρομος του Χριστού. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δύο από τις ονομασίες του Θεού Πατέρα τις έχει ακριβώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Κύριος και Υψιστός, γιατί και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός και είναι ακριβώς μία από τις πολλές μαρτυρίες όπου φαίνεται εμφανώς το γεγονός της θεότητας του Κυρίου τόσο στην Αγία Γραφή αλλά στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα. Σχετική με τα παραπάνω είναι και η γνωστή προφητεία του προφήτη Ισαΐα για τον Τίμιο Πρόδρομο. Στο 40ο κεφάλαιο λέει ο προφήτης Ισαΐας «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου», Γιαγβέ έχει το εβραϊκό κείμενο, «ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών». Στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο του Μάρκου, ο Κύριος, την οδόν του οποίου ο Ιωάννης ετοιμάζει, δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Αλλά και ο ίδιος ο Ισαΐας διευκρινίζει ότι εκείνος, τα στρίβους του οποίου ο Άννης θα κάνει ευθείες εν τη ερήμο, δηλαδή ο Μεσσίας Χριστός, είναι ο ίδιος ο Θεός ημών. Ας το θυμηθούμε λίγο το απόσπασμα του προφήτη Ισαΐα, 40ο κεφάλαιο στο στίχο 3, «Κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους
του Θεού ημών. Ο προφήτης Ισαΐας ονομάζει λοιπόν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστού Θεό και τον ονομάζει και τον ομολογεί. Αλλά και στον προφήτη Μαλαχία, ο Γιαχβέ, ο Ιεχωβά, όπως είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, αναφέρεται στον Ιωάννη με παρόμοιο πνεύμα, με παράλληλη φρασιολογία, λέγοντας «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου». Είναι φανερό ότι ο Γιαχβέ που μιλά εδώ, ο Κύριος που μιλά εδώ, ταυτίζεται με τον Χριστό. Είναι η μόνη μαρτυρία όπου εμφαίνεται η θεότητα του Χριστού μας στην Παλαιά Διαθήκη? Είναι η μόνη μαρτυρία όπου ο Χριστός ονομάζει Θεός, είναι ο Γιαχβέ όπως και ο Θεός Πατέρας και ο Θεός το Πανάγιο Πνεύμα? Όχι. Υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές μαρτυρίες. Ας δούμε ακόμα κάποιες. Στο 43ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε «Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει». Ας δούμε αυτό πώς ερμηνεύεται και πώς αποδεικνύεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι αυτός ο σωτήρ, ο Κύριος, πέριξ του οποίου δεν υπάρχει σωτηρία, ταυτίζεται και είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Όπως βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, μιλάει ο Αρχάγγελος στον Ιωσήφ και λέει «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός γαρ σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών», και συμπληρώνει εκεί μετά ο Ευαγγελίστης, «και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εσύ μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει», λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. «Αυτός γαρ σώσει των λαών αυτού», μας υπενθυμίζει ο Ευαγγελιστής. Αλλά και στο Λουκά τι διαβάζουμε? «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος». Το ίδιο μας διαβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων. «Ουκ εσεν άλλο ουδενή πλην Χριστού η σωτηρία». Και στην ίδια ακριβώς γραμμή, το ίδιο γεγονός ομολογεί και ο Απόστολος Παύλος στην προστήτων επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν λέει «Προσδεχόμενη τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Τι μας διαβεβαιώνει στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός? «Εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει». Τι βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη? Ότι ως σωτήρας ομολογείται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ακόμα λοιπόν μία από μεγάλη μαρτυρία που επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται κατά τρόπο αναφυσβήτητο από την Καινή Διαθήκη, ότι ο Χριστός μας είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι και τέλειος Θεός όπως και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται τόσο στην Καινή, αλλά μαρτυρείται σαφέστατα και στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν ακόμα όμως μαρτυρίες στην Παλαιά Διαθήκη, και συγκεκριμένα να μείνουμε στον προφήτη Ισαΐα. Το γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζει το μεγαλοφωνία του των προφητών ακριβώς λόγω αυτής της διάβειας και της σαφήνειας που έχει ο προφητικός του λόγος σχετικά με το μυστήριο της ενσάρκου θείας οικονομίας. Ο προφήτης λοιπόν Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο λέει ότι είδε τη μεγαλοπρεπή δόξα του Θεού Γιαχβέ, οποίος του είπε. Ομιλεί ο Θεός Γιαχβέ και του λέει: «Είπαγε και είπε προς τούτον το λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οθαλμούς αυτών, για το να μην βλέπωση με τους οθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση». Μιλάει ο προφήτης Ισαΐας, ο Θεός Γιαχβέ, στο 6ο κεφάλαιο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή και την εφαρμόζει κατά γράμμα στο πρόσωπο του Χριστού, ταυτίζοντας τον Γιαχβέ με τον Χριστό, έχοντας εν προκειμένου
μία ακόμα θαυμαστή μαρτυρία ακριβώς της θεότητας του Κυρίου και της παρουσίας αυτού του γεγονότος και της ομολογίας της θεότητας του Κυρίου και στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Ευαγγελής Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο. Ενώ έκανε τόσα θαύματα έμπροσεν αυτόν, δεν επίστευαν εις αυτόν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας. Ετύφλωσε τους οθαλμούς αυτών και σκλίνε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσε με τους οθαλμούς και νοήσουμε την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ταύτα είπε Ισαΐας, ότε είδε τη δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Ταύτα είπε ο Ισαΐας, ότε είδε τη δόξαν αυτού, πιανού του Χριστού και λάλησε περί αυτού. Ώστε ο Ιαγβέ, τη δόξαν το οποίο είδε ο Ισαΐας, δεν ήταν άλλος από τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος έλεγε «Εγώ και ο Πατήρ, ένες μεν, και αλλού ο Ιερακός εμέ, εώρακε τον Πατέρα».

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης που αποδεικνύουν και δείχνουν ότι ο Χριστός μας είναι Θεός και ελέγχοντας ως πεπλανημένη τη θέση των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι στην Αγία Γραφή Θεός και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη είναι μόνο ο Θεός Πατέρας. Στο σύνολο των μαρτυριών που αναφέραμε και των μαρτυριών που υπάρχουν θα πρέπει να μνημονεύσουμε κάποιες ακόμα απολύτως ενδεικτικές και αντιπροσωπευτικές του γεγονότος ότι Θεός Ιαγβέ στην Παλαιά Διαθήκη καλείται εκτός από τον Θεό Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που ως γνωστόν για τους μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν Αρχάγγελος Μιχαήλ, το πρώτο και εξαίρετο κτίσμα φυσικά του Θεού Ιεχωβά. Όμως η Αγία Γραφή τους ελέγχει και τους διαψεύδει, γιατί όπως είδαμε και στις προηγούμενες μαρτυρίες, έτσι θα δούμε και στη συνέχεια, είναι πάρα πολλές αυτές οι αγιογραφικές μαρτυρίες όπου στην Παλαιά Διαθήκη κατεξοχήν και εκεί φαίνεται η θεότητα του Κυρίου. Στον 8ο ψαλμό ο προφήτης Δαβίδ λέγει προς ο Θεό Ιαγβέ: «Κύριε ο Θεός ημών, πόσο θαυμασόν είναι το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνων των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατήρτισας ένων». Στον 8ο ψαλμό στους στίχους 1 και 2. Το γεγονός αυτό, την προφητεία αυτή, την εφάρμοσε κατά γράμμα ο Χριστός μας στον εαυτό του. Στο 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου διαβάζουμε: «Ιδώνες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια αεποίησεν», ο Χριστός εννοείται, «και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας ως ανάτο Υιό Δαβίδ, ηγανάκτησαν κήπον αυτό. Ακούστε ούτι λέγουσιν. Ο δε Ιησούς λέει αυτής: ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατερτήσω ένων». Η προφητεία αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιαγβέ. Από τα νήπια, από τα παιδιά, θα κατέρτιζε ένων για τον εαυτό του. Στην πραγματοποίηση της προφητείας βλέπουμε ότι αυτός ο ένος των νηπίων, των μικρών παιδιών, αναφέρεται άμεσα στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιαγβέ λοιπόν της προφητείας, ο Ιαγβέ του στίχου 1 και 2 του 8ου ψαλμού της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Να ακόμα μια μαρτυρία αξιοθαύμαστη, ακριβής και σαφή για τη θεότητα του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη. Στο ψαλμό 67 κατά τους 70 ή 68 κατά το μασορετικό, ο ψαλμωδός υμνεί το Θεό, υμνεί τον Κύριο, υμνεί το Ιαγβέ και λέγει μεταξύ άλλων: «Ψάλατε εις το Θεόν, Κύριος είναι το όνομα αυτού, ανέβης εις ύψος, ηγμολότευσας εγμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτη διέ και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολή μας τονίζει ξεκάθαρα και μας αποκαλύπτει και μας αποδεικνύει ότι ο Ιαγβέ Θεός για τον οποίο μιλά ο ψαλμωδός εδώ είναι ο Χριστός. «Αναβάσεις ύψονς, ηχμαλώτησεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης», αφού προηγουμένως δια του θεωρικού του θανάτου και του μαρτυρίου του κατέβην πρώτον εις τα κατώτα μέρη της γης εις τον Άδη και καταλήγει: «Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπερ πάντων των ουρανών». Είναι λοιπόν σαφές ότι εν προκειμένου βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος εφαρμόζει ακριβώς αυτό, την παλαιοδιαθηκική θέση και μαρτυρία στο πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχει όμως και άλλη ακόμα μια μαρτυρία. Στον 102ο ψαλμό κατά το μασορετικό ή 101ο και του 70ο, εκεί ο υμνοδός εχέει τη θλίψη ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του Θεού, και μεταξύ άλλων λέει: «Καταχάς Κύριε εσύ τη γη εθεμελίωσας και έργα το χειρό σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί θα απολεστούν συνδεδιαμένης και πάντες ως ημάρτιον θα παλαιωθούν. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξα τους και θέλουσιν αλλαχθήσει όμως ο αυτός και τα έτη σου
ουκ θέλουσιν εκλείψει. Και πάλι Απόστολος Παύλος εφαρμόζει τα λόγια αυτά στο πρώτο κεφάλαιο του προς Εβραίους επιστολής, στο πρόσωπο του Χριστού, αποκαλύπτοντας έτσι ότι ο Γιαγκβέ Θεός, τον οποίον προσεύχεται ο ψαλμωδός, είναι το πρόσωπο του Χριστού, και επιπλέον αποκαλύπτοντας και δείχνοντάς μας μία ακόμα θαυμαστή μαρτυρία μεταξύ των πολλών, όπως έχουμε αναφέρει, όπου εμφαίνεται και μαρτυρείται η θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Τελειώνουν οι μαρτυρίες? Δεν τελειώνουν. Ας πάμε και στον προφήτη Ιωήλ. Εκεί, προφητεύοντας για τις έσχατες ημέρες, λέει: «Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα Κυρίου», Γιαγβέ στο εβραϊκό, «θέλει σωθεί», στο δεύτερο κεφάλαιο της προφητείας του. Ο Απόστολος Παύλος όμως, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, μας διαβεβαιώνει και εφαρμόζει την προφητεία αυτή στη χριστιανική εποχή. Οι έσχατες ημέρες του προφήτη είναι η χριστιανική εποχή στο σύνολό της και όχι τα τέλη του κόσμου, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ταυτοχρόνως όμως, ο Απόστολος Παύλος μας επισημαίνει και μας διευκρινίζει ότι το σωτηριώδες όνομα του Κυρίου, η επίκληση του οποίου σώζει,

ζωή. Αυτός ο κύριος Γιαχβέ, τον οποίο τον επικαλούμεθα και είναι ο μόνος σωτήρας, μας διαβεβαιώνει απόστολος Παύλος και εφαρμόζει την προφητεία, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Πραγματικά λοιπόν βλέπουμε στους πρώτους χριστιανούς να εφαρμόζουν την προφητεία αυτή, επικαλούμενοι όχι βέβαια το όνομα Γιαχβέ, αλλά το όνομα του Χριστού. Βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι λιθοβολούν τον Στέφανο επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού δέξε το πνεύμα». Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μεταξύ των άλλων γράφει «Παύλος και τα λοιπά, τη εκκλησία του Θεού, τη ούσιαν Κορίνθο, υγειασμένη σε Χριστό Ιησού, κλητής Αγίης, συν πάση της επικαλωμένης το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ώστε ο Γιαχβέ, το όνομα του οποίου θα επικαλούνται αυτοί που θα σώζονται στη χριστιανική εποχή, δεν είναι άλλος από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από το πλήθος των μαρτυριών που υπάρχουν θα αναφέρουμε μία ακόμα μαρτυρία, μία μεταξύ των πολλών που φαίνεται η θεότητα του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, αντίθετα φυσικά από το ισχύ του μάρτυρες του Ιεχωβά. Στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός λέγει: «Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Κύριος των δυνάμεων, εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός». Μια θέση που την βλέπουμε και στο 44ο και στο 48ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Τα λόγια όμως αυτά που λέει ο Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Κύριος των δυνάμεων, τα εφαρμόζει ο Χριστός ακριβώς κατά γράμμα στον εαυτό του. Πού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 21ο και στο 22ο κεφάλαιο. «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και γενόμην νεκρός και ιδού ζώμεν ημείς τους αιώνας των αιώνων. Και αλλού εγώ το Α και το Μ, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δήθεν μόνο ο Θεός Πατέρας είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής και ότι δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να αναφέρεται στη θεότητα του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, είναι και επιπλανημένος και εσφαλμένος. Όλη η Αγία Γραφή από τον πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μέχρι το τελευταίο της Αποκαλύψεως έχει επίκεντρο το μυστήριο του Τριαδικού Θεού και φυσικά το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο Τριαδικός Θεός σώζει τον άνθρωπο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα το ότι η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο που θεραπεύει τα πνευματικά νοσήματα των ανθρώπων. Έτσι πρέπει να δούμε την Εκκλησία, διότι και αυτό πραγματικά είναι και ο Χριστός. Είναι γιατρός ο οποίος ήρθε να θεραπεύσει τα νοσήματα των ανθρώπων. Θα έχουμε πάντα υπόψη μας το ένα νοσοκομείο. Έχουμε το νοσοκομείο, στο οποίο νοσοκομείο υπάρχουν οι εργαζόμενοι εκεί, οι θεραπευτές, οι γιατροί κτλ. Και οι νοσοκόμοι. Αλλά βέβαια κάθε νοσοκομείο ασκεί και μια ιατρική επιστήμη. Δεν υπάρχει τέλος πάντων νοσοκομείο και θεραπευτήριο αν δεν ασκείται από την αληθινή, την πραγματική ιατρική επιστήμη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι σπουδάζουν στις ιατρικές σχολές, διαβάζουν τα συγγράμματα των καθηγητών, ακούνε τον καθηγητή να ομιλεί θεωρητικά και στη συνέχεια βέβαια κάνουν και τις πρακτικές ασκήσεις και γίνονται πραγματικοί ιατρικοί επιστήμονες. Αυτό πρέπει να το δούμε και εμείς στην Εκκλησία. Εφόσον η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, νοσοκομείο, άρα ασκείται μια ιατρική επιστήμη, πνευματική ιατρική επιστήμη, και αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας. Αλλιώς τι νόημα έχει να υπάρχει θεραπευτήριο χωρίς να υπάρχει μέθοδος με τον οποίο θεραπεύει? Η θεραπευτική μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία, δηλαδή θα λέγαμε η ορθόδοξη θεολογία ως ιατρική επιστήμη, καταγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή, τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, στην Ημερογραφία και όλοι αυτοί στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και στα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, και όλοι αυτοί είναι η θεραπευτική επιστήμη την οποία ασκούν εκείνοι που θέλουν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι τι ακριβώς είναι η Ορθόδοξη Θεολογία. Θα παρουσιάσω την Ορθόδοξη Θεολογία ως μια πνευματική ιατρική επιστήμη. Εμείς θεωρούμε ότι η θεολογία είναι μια επιστήμη που διδάσκεται στο πανεπιστήμιο και φυσικά μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχει και η θεολογική σχολή, και όσοι θέλουν να μάθουν τη θεολογία θα πάνε στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή να σπουδάσουν, και βέβαια δεν την παραθεωρούμε και αυτή την επιστήμη. Είναι μια επιστήμη την οποία ασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύονται, θεολόγοι οι οποίοι εκπαιδεύονται πάνω στην ειδικότητά τους, κάνουν και ευρύτερες σπουδές και μετά γίνονται καθηγητές για να διδάξουν στους υποψηφίους θεολόγους. Έτσι, μέσα στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή, πρέπει να μάθουν οι φοιτητές τα δόγματα της Εκκλησίας, να μάθουν την εκκλησιαστική ιστορία, να μάθουν τη λατρεία της Εκκλησίας, να μάθουν τα σύγχρονα ρεύματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία και πολλά άλλα. Δεν το καταργούμε και αυτό, δεν το αναιρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθει κανείς την ιστορία της θεολογίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να γίνονται πραγματικοί θεολόγοι. Αλλά μπορώ να πω ότι η θεολογία είναι κάτι το ευρύτερο. Η θεολογία συνδέεται με την ποιματική και τον ιερό ησυχασμό. Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι θεολόγος, μπορούμε να πούμε θεολόγος είναι αυτός ο οποίος λέγει περί του Θεού. Αλλά για να μιλήσει κανείς για το Θεό πρέπει να γνωρίζει το Θεό. Όχι να γνωρίζει το Θεό από τα βιβλία, αλλά να γνωρίζει το Θεό εξ εμπειρίας. Άρα προηγείται το γνώσκιν των Θεών, το έχει γνώση του Θεού. Και εκείνος ο οποίος έχει γνώση του Θεού, εκείνος μπορεί να ομιλήσει περί του Θεού. Αυτό είναι μια πείρα την οποία αποκτά κανείς μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός είπε στο μακαρισμό: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μακάρι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν την καρδιά τους, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό, και εκείνος ο οποίος θα δει τον Θεό στη συνέχεια θα μπορεί να ομιλήσει με τον Θεό. Αυτό γίνεται και με την επιστήμη. Ο ιατρός, για παράδειγμα, σπουδάζει θεωρητικά την ιατρική επιστήμη. Τη σπουδάζει, τη διαβάζει, τη μελετά. Στη συνέχεια, όπως είπα προηγουμένως, πηγαίνει στα εργαστήρια και βλέπει άλλους να κάνουν τις εγχειρήσεις. Μετά πρέπει να κάνει και την ασκητική του και στη συνέχεια παίρνει το δίπλωμα προκειμένου να ασκήσει την ιατρική επιστήμη. Νομίζω έτσι πρέπει να δούμε και την Ορθόδοξη Θεολογία. Μπορούμε να την ονομάζουμε επιστήμη, αλλά όχι με την σημερινή έννοια του όρου, με την έννοια ότι επίσταται καλός. Δηλαδή οι εμπειρικοί θεολόγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το Θεό, αποκτούν πείρα του Θεού και επειδή γνωρίζουν καλά το Θεό, γι' αυτό και λέγεται μια πνευματική επιστήμη, τουλάχιστον έτσι την θεωρεί και την χαρακτηρίζει και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και φαίνεται από τότε στη Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη, στο πανεπιστήμιο το οποίο υπήρχε εκεί, στο πανεπιστήμιο Μαγνάβρα, εκεί διδασκόταν όλες οι επιστήμες, διδασκόταν η φιλοσοφία, αλλά εκεί δεν διδασκόταν η θεολογία. Η θεολογία διδασκόταν στα μοναστήρια, που σημαίνει ότι είναι κάτι άλλο η θεολογία. Όποιος ήθελε να μάθει την θεολογία έπρεπε να πάει στο μοναστήρι, εκεί που οι μοναχοί εξασκούνταν στην προσευχή, στην ύψη, στην εγκρατεία και σε όλα αυτά τα πνευματικά θέματα τα οποία έχει η Εκκλησία, για να μάθει τις προϋποθέσεις της Ορθοδόξης θεολογίας και να γίνει πραγματικός θεολόγος. Να μάθει δηλαδή πώς να μεταχειρίζεται και να μεταμορφώνει το γνωμικό του θέλημα και αυτό να γίνεται φυσικό θέλημα. Αλλά για να δώσω ένα ευρύτερο και μάλλον ειδικότερο χαρακτηρισμό για τον θεολόγο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού πατρός του 4ου αιώνος. Είναι γραμμένα αυτά στους περίφημους λόγους περί θεολογίας. Όταν λοιπόν μιλάει και για τη θεολογία και θέλει να αντιμετωπίσει τους ευνομιανούς, οι οποίοι παρουσιάζουν και εκείνοι ως θεολόγοι, χρειάστηκε να κάνει μια διασάφηση και να δώσει έναν ορισμό. Τι είναι η Ορθόδοξη θεολογία, τι είναι η θεολογία και τι είναι οι θεολόγοι. Και λέει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο προήμιο των θεολογικών λόγων ότι η θεολογία δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να θεολογούν. Δεν είναι όλων των ανθρώπων η θεολογία, αλλά είναι, λέει, των εξετασμένων και διαβεβικότων εν θεωρία και προτούτων και ψυχήν και σώμα και καθαρμένων ή καθερωμένων των μετριότατων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θεολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει από τις εξετάσεις, αυτό σημαίνει των εξετασμένων, και διαβεβικότων εν θεωρία είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν στη θεωρία, στη θεωρία, στη θέα του Θεού, και βεβαίως πριν κάνουν αυτό καθάρισαν την ψυχή και το σώμα, ή τουλάχιστον είναι αυτοί οι οποίοι καθαίρονται το μετριότατον, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και μπορούν οι άνθρωποι να μελετήσουν το Θεό και να μιλήσουν μάλλον για το Θεό, όπως λέγει, «Ηνίκα αν σχολήν άγομεν από τις έξωθεν ηλίως και ταραχής και μη το ηγεμονικόν ημών συγχαίητε της μοχθηρής τύπης και πλανωμένης». Είναι σαφέστατο, δηλαδή μπορεί κανείς να μιλήσει στο Θεό αν σχολάσει. Όταν σχολάσει σημαίνει να μην ασχολείται ο λογισμός του με διάφορα άλλα πράγματα, αλλά να ασχολείται με όλα τα πνευματικά, με τις προϋποθέσεις της Ορθόδοξης θεολογίας, και να σχολάσει από την εξωτερική λάσπη την οποία προσφέρουν οι αισθήσεις και από την ταραχή, και το ηγεμονικόν που είναι ο νους να μην συγχαίεται από τους τύπους των μοχθηρών και των πλανωμένων. Γι' αυτό και λέει «Διγάρ το όντι σχολάσε και γνώνε Θεόν». Θα πρέπει ο άνθρωπος να σχολάσει ως προς τα πάθη και την αμαρτία. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός και είπε προηγουμένως, «Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται και τότε θα γνωρίσει τον Θεόν». Γι' αυτό λέει κάπου πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Καθαρταίων και ήτα το Θεό προσομιλητέων». Θα πρέπει κανείς να καθαρίζεται, να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και έπειτα να αποκτήσει κοινωνία και ενότητα με τον Χριστό και φυσικά να γίνει γνώστης, να γνωρίσει τις ενέργειες του Θεού, να γνωρίσει την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μετά να ομιλεί για αυτό τον Θεό από τη δόξα του και από τις άκτιστες ενέργειες. Αυτό φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φαίνεται καθαρά σε όλη την Αγία Γραφή. Όταν λέμε Αγία Γραφή, εννοούμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Οι άνθρωποι θεραπεύονται, μετανοούν, αλλάζουν την καρδιά τους, τη διάθεσή τους, στρέφονται προς το Θεό και βεβαίως γνωρίζουν μετά την δόξα του Θεού, που είναι η άκτιστη ενεργειά του. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό που λέμε «μακάρι καθαρή την καρδία», ότι αυτοί το Θεό όψονται, που είπε ο Χριστός. Είναι πάλι αυτό που είπε ο Χριστός μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Μετανοήστε, αλλάξτε νουν. Θα δούμε στις εκπομπές τι σημαίνει αυτό. Και έτσι, διότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού, για να γνωρίσετε κι εσείς τη Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αυτός Απόστολος, ομιλεί για τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει, να σταυρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να σταυρώσουμε τη σάρκα με τις αδυναμίες και μέσα μας να γεννηθεί ο νέος κατά Χριστόν άνθρωπος. Και αυτό το λέει σε πολλά χωρία. Θα ήθελα απλώς ένα χωρίο να παρουσιάσω τον Απόστολο Παύλο που λέει: «Καθαρίσουμε, αδελφοί, αυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβου Θεού». Να καθαρίσουμε, αδελφοί, λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, μολυσμό σαρκός και ψυχής, και να επιτελούμε την αγιοσύνη εν φόβου Θεού. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την πατερική παράδοση, που γίνεται λόγος για τις βαθμίδες της τελειότητος, που είναι η κάθαρας, ο φωτισμός και η θέωση. Αυτό το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη το βλέπουμε και σε όλους τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, και φυσικά μέχρι σήμερα, όπως το λέει, το παρουσιάζει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Είναι η κάθαρας, ο φωτισμός και η θέωση. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: «Όταν μιλάμε για την κάθαρση, εννοούμε την απαλλαγή του ανθρώπου από την ειδόνη και την οδύνη. Όταν μιλάμε για τον φωτισμό του νου, εννοούμε την απαλλαγή του ανθρώπου από τη λύθη και την άγνοια. Να μην έχει λύθη του Θεού, άρα γνώση του Θεού, και να έχει διαρκή μνήμη του Θεού, και να μην έχει άγνοια, αλλά γνώση του Θεού. Αυτό είναι φωτισμός. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θεωρία, τότε σημαίνει απαλλάσσεται και από τους τύπους της φαντασίας. Πρόκειται λοιπόν για τη μέθεξη της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού». Αυτό σημαίνει: υπάρχει η ενέργεια του Θεού και υπάρχει η συνέργεια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνεργεί σε αυτή τη χάρη και την ενέργεια του Θεού, και ανάλογα με τη συνέργεια έχουμε και την βίωση της χάρης του Θεού, και φυσικά υπάρχουν βαθμοί, αλλαγές και μεταπτώσεις. Όλη αυτή η θεολογία επικρατούσε κατά τη διάρκεια της τροκρατίας, και το βλέπουμε αυτό καθαρά στα κείμενα τα οποία έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όλα μιλάνε για αυτή τη θεολογία ως μέθοδο θεραπείας και γνώσεως του Θεού, ως προϋπόθεση για να αποκτήσει κανείς την μέθεξη της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού. Και όταν διαβάζει κανείς τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, και διαβάζει ακόμη και τον Άγιο Νεκτάριο, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως, ιδιαίτερα δε στις επιστολές που έστειλε στις μοναχές του, εκεί βλέπει όλη αυτή την παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία. Ότι τελικά η θεολογία της Εκκλησίας είναι θεραπευτική, που θεραπεύει τον άνθρωπο.

Έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο για να πω ότι η αιρετική θεολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει και δεν θεραπεύει. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ορθοδόξης θεολογίας και αιρετικής θεολογίας. Η αιρετική θεολογία δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Και μια θεολογία η οποία δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, αυτή είναι αιρετική. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και άλλης ετεροδόξου θεολογίας. Επαναλαμβάνω, η αίρεση δεν θεραπεύει. Γιατί δεν θεραπεύει? Δεν θεραπεύει γιατί στηρίζεται πάνω στη φιλοσοφία και όχι στην κάθαρση καρδιάς, όχι στο μετανοείται ίνκη και γάρι βασιλεία των ουρανών, όχι στο μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτών των θεών όψονται, αλλά στηρίζεται πάνω στην φιλοσοφία. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι αν ήταν δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος από τη φιλοσοφία, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να ενθρωπίσει ο Χριστός. Το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος σημαίνει ότι η φιλοσοφία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Γι' αυτό λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς: κάνε εξετάσεις, είδης πάσας τας αιρέσεις, εκτάφτης της φιλοσοφίας, λαβούσας έχει εν τας αρχάς. Αν εξετάσεις προσεκτικά θα δεις ότι όλες οι αιρέσεις έχουν ξεκινήσει από τη φιλοσοφία. Οι αιρετικοί φιλοσοφούσαν. Το βλέπουμε αυτό από την αρχή, από τους Αριανούς. Δηλαδή από τον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε και πήρε μερικές βασικές αρχές από τον Παύλο τον Σαμοσατέα. Ο Παύλος Σαμοσατέας έζησε εκεί στα ανατολικά προς την Αντιόχεια. Εκεί είχε επικρατήσει η ελληνική φιλοσοφία και το Αριστοτέλη, διάβαζε Αριστοτέλη και προσπαθούσε με βάση τις αρχές του Αριστοτέλη να ερμηνεύσει πως υπάρχει ένας Θεός και ταυτόχρονα τρεις, πως είναι Πατήριος και Άγιος Πνεύμα και αυτή είναι ένας Θεός. Και αργότερα οι άλλοι χρησιμοποίησαν πάλι τις αρχές του Αριστοτέλους για να πούνε πως είναι, να εξηγήσουν μάλλον πως είναι δυνατόν στον Χριστό να έχουμε ένα πρόσωπο και να έχουμε δύο φύσεις. Οπότε ξεκίνησαν όλοι αυτοί από τον Παύλο τον Σαμοσατέα και κυρίως από δύο βασικές αρχές τις οποίες πήραν από τον Αριστοτέλη. Η πρώτη βασική αρχή λέει ότι παν εκ φύσεως, πάντως και εναγκασμένον. Κάθε τι το οποίο προέρχεται από την ουσία, από τη φύση, είναι αναγκαστικό. Και εφόσον κάθε τι το οποίο προέρχεται από τη φύση είναι αναγκαστικό, γι' αυτό και ο Υιός δεν προέρχεται από τη φύση του Πατρός, γιατί θα ήταν κατά ανάγκη Υιός. Άρα ο Πατήρ βουλήθη και δημιούργησε τον Υιόν και επομένως ο Υιός είναι κτίσμα. Αυτό ξεκίνησε από τη φιλοσοφία των αρχαίων θεολόγων, οι οποίοι φιλοσοφούσαν με βάση τον Αριστοτέλη. Μια άλλη αρχή των επομένων θεολόγων που φιλοσοφούσαν είναι ότι κάθε φύση έχει τη δική της υπόσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει φύση ανυπόστατη. Επομένως κάθε φύση εκφράζεται με την υπόσταση. Και από εκεί ξεκινούσαν και οι Νεστοριανοί για να πούνε, εφόσον ο Χριστός είχε δύο φύσεις, είχε και δύο υποστάσεις, δύο πρόσωπα. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει φύση χωρίς υπόσταση πρόσωπο. Και μιλούσαν για στον Χριστό δύο υποστάσεις, δύο πρόσωπα. Και από το ίδιο σκεπτικό με άλλη τέλος πάντων ερμηνευτική ανάλυση, οι μονοφυσίτες έλεγαν, εφόσον δεν υπάρχει φύση ανυπόστατη και επομένως κάθε το φυσικό έχει, κάθε φύση, μάλλον η φύση έχει και την υπόστασή της, άρα απορροφήθηκε η ανθρώπινη φύση από τη Θεία Φύση. Και αυτό σημαίνει ότι όταν φιλοσοφούσαν με αυτόν τον τρόπο ή θεολογούσαν με βάση τον Αριστοτέλη και έλεγαν ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, άρα δύο πρόσωπα, ή είχε ένα πρόσωπο και απορροφήθηκε η ανθρώπινη φύση μία φύση, σημαίνει δεν είχαν εμπειρία. Και αφού δεν είχαν εμπειρία του Θεού, σημαίνει δεν χρησιμοποίησαν τη μέθοδο για να αποκτήσουν την εμπειρία του Θεού. Άρα δεν είχαν θεραπευτή, ήταν αθεράπευτοι πνευματικά. Αυτό το βλέπουμε και μεταγενέστερα στο Μεσαίωνα, όταν αναπτύχθηκε ο σχολαστικισμός. Ο σχολαστικισμός είναι μια ρωμαϊκοθερική θεολογία μάλλον, η οποία αναπτύχθηκε από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 13ο αιώνα, ο οποίος σχολαστικισμός στηριζόταν πάνω στο αξίωμα ότι το κέντρο του ανθρώπου είναι η ανθρώπινη λογική, είναι ορθός λόγος, και εμείς πρέπει να καταλάβουμε για το Θεό, όχι η καρδιά, όχι το
μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, αλλά στηρίζοντας το ότι είναι το κέντρο η λογική του ανθρώπου. Βασικό σύνθημα, τη βασική αρχή, ήταν αυτή που ξεκινούσε από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος έλεγε «credo ut intelligam», δηλαδή «πιστεύω για να καταλάβω». Δηλαδή δεν ξέρω τι είναι ο Θεός, το πιστεύω έτσι γενικά, ώστε στη συνέχεια να το επεξεργαστώ λογικά για να το καταλάβω και λογικά. Αυτό είναι θεολογία που στηρίζεται πάνω στον ορθολογισμό. Και μιλούσαν για τη θεωρία ως στοχασμό, ενώ εμείς όταν μιλάμε για θεωρία λέμε η θέα του Θεού, αυτοί μιλούσαν για θεωρία ότι είναι στοχασμός, και βεβαίως οι δυτικοί όταν μιλάνε για πράξη δεν εννοούν όπως λέμε εμείς την κάθαρση που σημαίνει θεραπεία, αλλά εννοούν τα κοινωνικά έργα, την ιεραποστολή και τα λοιπά. Και βεβαίως αυτό φαίνεται καθαρά σε ένα παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να σας πω για να δείξω ότι πράγματι ο σχολαστικισμός, η σχολαστική θεολογία της δυτικής παραδόσεως δεν στηρίζεται πάνω στη θεραπεία, δεν στηρίζεται πάνω στη θεραπεία της καρδιάς, αλλά στηρίζεται πάνω στην φιλοσοφία που γίνεται με την ανθρώπινη λογική. Είναι ένας μεγάλος θεολόγος δυτικός του 11ου αιώνα, ο οποίος λέγεται Άλσαμος Καντερβουρίας, ο οποίος πήρε από το φεουδαλιστικό σύστημα που υπήρχε στην εποχή του και έκανε μια ολόκληρη θεολογία. Και είπε, για παράδειγμα, μίλησε και είπε ότι ο Θεός έχει την απόλυτη δικαιοσύνη και ο Θεός είναι δίκαιος, οπότε μίλησε για τη θεοποίηση της δικαιοσύνης, και ο Θεός δεν μπορεί να αγαπά, γιατί όταν αγαπά τότε μετριάζεται η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι απόλυτα δίκαιος. Μετά, άλλη αρχή, μίλησε για την τιμή του Θεού, πάλι από το φεουδαλισμό, όπως ο φεουδάρχης απαιτούσε τιμή και από τους άλλους, τους υπηκόους, έτσι και ο Θεός έχει την απόλυτη, την ακατάλυτη και την πλήρη αμετάβλητη τιμή. Ξεκινούσε αυτό από τη φεουδαλιστική κοινωνία της εποχής εκείνης. Μια βασική τρίτη αρχή είναι ότι υπάρχει τάξη στη δημιουργία. Ο Θεός έβαλε τάξη στη δημιουργία και είναι δέσμιος της τάξεως που υπάρχει μέσα στη δημιουργία. Μετά η άλλη αρχή, ότι η αμαρτία την οποία διαπράττει ο άνθρωπος είναι προσβολή της δικαιοσύνης του Θεού και προσβολή της τιμής του Θεού, και βέβαια ανατρέπει ο κάθε άνθρωπος με την αμαρτία που κάνει την τάξη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Οπότε η τελική πρόταση είναι ο Θεός δεν μπορούσε να συγχωρήσει, γιατί δεν έχει αγάπη, είναι απόλυτα δίκαιος, και βεβαίως είδε ότι με την αμαρτία του Αδάμ έγινε όλη αυτή η ανατροπή της δικαιοσύνης, έγινε προσβολή της δικαιοσύνης του Θεού και έγινε ανατροπή της τάξης μέσα στη δημιουργία, δεν μπορούσε να συγχωρήσει, άρα έπρεπε να ικανοποιηθεί αυτή η δικαιοσύνη του Θεού με την τιμωρία. Οπότε πρέπει να τιμωρηθεί ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού και έτσι να επανέλθει η τάξη μέσα στη δημιουργία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αμαρτία δεν θεωρείται ως ασθένεια όπως τη θεωρούμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αμαρτία κατά αυτούς, κατά τον Άσμο Κατεβούριας και τους σχολαστικούς θεολόγους, θεωρείται ότι είναι μια προσβολή της δικαιοσύνης του Θεού. Και βεβαίως μετά, η μετάνοια δεν είναι η θεραπεία όπως το λέμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά η μετάνοια είναι το να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Και αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος, γι' αυτό και ενθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού να σταυρωθεί για να ικανοποιήσει, κατά την σχολαστική θεολογία, κατά τον Άσμο Κατεβούριας, να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε εδώ ότι είναι μια θεολογία που δεν μιλάει για θεραπεία του ανθρώπου, αλλά μια θεολογία που μιλάει για θεραπεία του Θεού. Όχι ότι ο άνθρωπος αμάρτησε και τώρα πρέπει να επιστρέψει, να καθαριστεί κτλ., αλλά ο Θεός οργίστηκε και επομένως πρέπει να γίνει η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης και βεβαίως με αυτήν την έννοια να θεραπευτεί ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι στην αίρεση, και εδώ μιλάω για τον σχολαστικισμό, μίλησα προηγουμένως για τη φιλοσοφία των αρχαίων αιρετικών που
φιλοσοφούσαν και δεν στηρίζονταν πάνω στον ησυχασμό και πάνω στην ησυχαστική παράδοση και στην κάθαρση της καρδιάς, το ίδιο βλέπουμε και στη σχολαστική θεολογία. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι ένα ολόκληρο θεραπευτικό σύστημα και μιλάμε για θεραπευτική επιστήμη, η ορθόδοξη θεολογία, και παρουσιάζει τον τρόπο της θεραπείας. Η άλλη, η αιρετική θεολογία, στηρίζεται πάνω στην φιλοσοφία, που κυρίως είναι μια εξάσκηση του μυαλού και του ορθού λόγου, είναι μια λογικοκρατία. Και βεβαίως και ο προτεσταντισμός έχει έναν ηθικισμό και ένα εξωτερικό πουριτανισμό. Οπότε λοιπόν θέλω να πω και να καταλήξω ότι η ορθόδοξη θεολογία, όπως εκφράστηκε από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης και τους πατέρας της ζωής της Εκκλησίας, η ορθόδοξη θεολογία συνδέεται με την ασκητική ζωή, συνδέεται με τον ησυχασμό, με την νηπτική ζωή. Η ορθόδοξη θεολογία είναι θεραπευτική επιστήμη και αγωγή. Θεραπεύει τον άνθρωπο ώστε κατά το βαθμό της θεραπείας να αποκτήσει γνώση του Θεού. Όπως ένας γιατρός εξασκείται, και όσο εξασκείται τόσο έχει και καλή απόδοση την εργασία την οποία κάνει. Αντίθετα, η δυτική θεολογία, η αιρετική θεολογία, στηρίζεται πάνω στον ορθό λόγο, στον ορθολογισμό, και δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο δεν θεραπεύει, αλλά επειδή στηρίζεται πάνω στον ανθρώπινο λόγο, στην ανθρώπινη λογική, γι' αυτό καλλιεργεί την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Και βεβαίως και η σχολαστική θεολογία δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, αλλά επιδιώκει να θεραπεύσει το Θεό, ώστε ο Θεός να ικανοποιηθεί και έτσι να αποδεχθεί τον άνθρωπο. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δούμε τη διαφορά, τη βαθύτατη διαφορά μεταξύ της ορθοδόξου θεολογίας και της αιρετικής θεολογίας. Χαίρετε.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν